στο μικρόφωνο. Παρέα μου και σήμερα ο Κωνσταντίνος Λουβαρής στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί. Η εκπομπή μεταδίδεται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 και 5 μέχρι τις 10 και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3, για να πιάνει και τις ζώνες της Αμερικής και της Αυστραλίας σε καλό χρονικό προσδιορισμό. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για Αμερική, μιας και μιλάμε για Αυστραλία και πιθανότατα αναφερόμαστε και στη μετανάστευση, έτσι, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια μεγάλη έρευνα που έχει γίνει με βάση πραγματικά στοιχεία, πραγματικούς αριθμούς. Δηλαδή ψάξαμε και βρήκαμε τα επίσημα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά την εθνικότητα του καθενός πολίτη στην πολιτεία που ζει, στις 50 Αμερικάνικες πολιτείες. Και βρήκαμε πόσοι από εκεί σε κάθε πολιτεία είναι Έλληνες. Γιατί, για να σας είμαι ειλικρινής, είχα έτσι στο μυαλό μου να παρουσιάσουμε λίγο τους αριθμούς για την ελληνική Αστόρια, που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με ελληνισμό τέλος πάντων, όχι της Ελλάδας, με μεγαλύτερες πόλεις στον κόσμο με ελληνισμό, όπως και η Μελβούρνη, ας πούμε, στην Αυστραλία. Και ήθελα κάπως έτσι δηλαδή να το πάμε το θέμα και να βρούμε πραγματικά στοιχεία και πώς έχει αλλάξει έτσι και ο χαρακτήρας στην Αστόρια τις τελευταίες δεκαετίες. Από εκεί που ήταν απόλυτα ελληνοκρατούμενοι, με την εισρωή και άλλων μεταναστευτικών ομάδων, πώς έχει αλλάξει το προφίλ της περιοχής. Γιατί όταν λέγαμε, ας πούμε, ξενιτιά, λέγαμε Αστόρια, λέγαμε Μελβούρνη, λέγαμε Danforth Street, ξέρω εγώ, στον Καναδά. Λοιπόν, δεν είναι τα αποτελέσματα αυτά που βγάλαμε, που ψάξαμε και βρήκαμε τα στοιχεία αυτά που περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής, και θεωρώ μια έκπληξη, γιατί θα κάνουμε μια καταμέτρηση για τις 20 αμερικανικές πολιτείες που έχουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων, και θα πάμε ανάποδα, θα ξεκινήσουμε από το 1 και θα καταλήξουμε στο 1, θα καταλήξουμε μάλλον από το 20 στο 1. Και δεν είναι, παιδιά, η Νέα Υόρκη και η Αστόρια πρώτη στην λίστα. Αυτό μόνο θα σας πω, έτσι για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να προετοιμαστούμε, θα πούμε ότι έχουμε μαζέψει μια σειρά από υπέροχα τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί και πριν τον πόλεμο και λίγο μετά τον πόλεμο. Τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γινόταν η πρώτη φωνογράφηση ελληνικών τραγουδιών και γράφτηκε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μουσικής μας ιστορίας. Θα ξεκινήσουμε έτσι με ένα τραγούδι που λέγεται «Το Μιστέκι». Είναι, ξέρετε, αυτά τα γκρίκρις που λέμε, η μετατροπή των αμερικάνικων λέξεων σε ελληνικές, το μιστέκι δηλαδή το λάθος, από τη λέξη mistake. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Αργύρης Γιαμπουράνης το 1949 έχει φωνογραφηθεί.

ένας πόνος την ευκόη. Δεν αντέχω σαν το πω της αλλιώς το μυστικό, να το μάθουν οι κοπέλες να φυλάγουν τα παιδιά.

και η μπάρα και τα fluid drive κάρα και μια βόλτα μες στο πάρκι και ένα κλέφτικο φυλάκι. Επιτέλους ένα ride με τον γύπο.

Προσέξτε τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Δεν είναι απλά τραγούδια που φωνογραφήθηκαν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πολλά άλλα και παλιά και ρεμπέιντερ και λαϊκά στην πορεία, αλλά είναι τραγούδια που μιλάνε για τον ελληνισμό της Αμερικής. Είδατε τώρα εδώ χρησιμοποιούνταν λέξεις έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου, με την ντοπιολαλιά εκεί της περιοχής, δηλαδή οι αμερικάνικες λέξεις που έχουν μεταμορφωθεί σε ελληνικές. Το mistake και θα δούμε στην πορεία και άλλα τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε περιοχές, στους Έλληνες που είναι εκεί και ζουν σε διάφορες περιοχές. Λοιπόν, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο κομμάτι μετανάστευσης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Τότε έφυγε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ελληνισμού και δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά εκείνοι οι άνθρωποι, πραγματικά ηρωικά, στις σιδηροδρομές, στα ορυχεία και σε άλλες πολύ βαριές δουλειές, για να μπορέσουν να φτιάξουν και τη χώρα, έτσι να μπει σε ένα άλλο επίπεδο και μια άλλη τροχιά, αλλά κυρίως και ήδη να μπορέσουν να πατήσουν κάπου, γιατί καταλαβαίνουν τα πράγματα στην Ελλάδα τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όχι ότι ήταν και πιο εύκολα και τη δεκαετία του 60 που είχαμε το δεύτερο κύμα μετανάστευσης, ή μάλλον ξεκινώντας από το 50, άρχισαν και έφευγαν πάρα πολύ για την Αμερική και για την Αυστραλία. Το αμερικάνικο όνειρο διήρκησε μέχρι τη δεκαετία του 80. Ήταν τότε ένας νόμος ο οποίος ήθελε να καταργήσει τις εθνοτικές ποσοστώσεις, ο νόμος Χαρτ-Χέλλερ, και μετά τη δεκαετία του 80 άλλαξαν τα δεδομένα, έτσι, αλλά υπολογίζεται ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων είχε φτάσει τότε και είχε εγκατασταθεί στα μεγάλα αμερικανικά αστικά κέντρα. Και το τρίτο και τελευταίο κύμα μετανάστευσης, που ενδεχομένως να είναι μικρότερο, αλλά και αυτό είναι, ας το χαρακτηρίσουμε, σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε, είναι αυτό που ξεκίνησε μετά την οικονομική κρίση του 2008. Πάρα πολλοί κόσμος που είτε είχε σχέσεις με την Αμερική, είτε είχε συγγενείς εκεί, είτε είχε γεννηθεί και είχε φύγει, επέστρεψε εκεί, βρέθηκε εκεί, αναζητώντας όχι μια καλύτερη ζωή, αναζητώντας την ελπίδα να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα, το αμερικάνικο όνειρο όπως παρουσιαζόταν παλιότερα σε άλλες δεκαετίες και με άλλα δεδομένα δεν υφίσταται πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και δουλεύοντας εργαζόμενος εκεί με το μέγεθος του κόστους της ζωής δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα να τα βάλεις σε μια σειρά και να τα βγάλεις πέρα, έτσι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι θα πάτε, θα δουλέψετε, ξέρω εγώ, σε ένα εστιατόριο ή σε μια οικοδομή και θα γίνετε εκατομμύριο, γιατί το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά βέβαια, από το να μην έχεις δουλειά, από το να ζορίζεσαι και να είναι τα πράγματα ενδεχομένως χειρότερα εδώ, το κομμάτι της επιλογής της ξενιτιάς, έτσι θα τη λέω πάντα, είναι ένα κομμάτι που ιδιαίτερα μετά το 2008 και μέχρι σήμερα το βλέπουμε, και όχι μόνο προς την Αμερική αλλά και προς άλλες χώρες και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία διαφορετικά κύματα μετανάστευσης των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει γράψει ο αξέχαστος Μπάμπης Μαλαφούρης, μια μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας και όχι μόνο για την Αμερική. Είχαμε κάνει παρουσίαση του έργου του Μπάμπη Μαλαφούρη, το βιβλίο «Οι Έλληνες της Αμερικής», το οποίο αναφερόταν λεπτομερώς σε πολλούς Έλληνες και επιστήμονες που είχαν μεταναστεύσει από τα πρώτα χρόνια στην Αμερική. Με λεπτομέρειες για τον καθένα θα ξανακάνουμε ένα αφιέρωμα στον Μπάμπη Μαλαφούρη, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Τώρα, πέρα από τα επίσημα στοιχεία που έχουμε και θα σας παρουσιάσουμε για τις 20 πολιτείες που έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι ελληνισμού συγκεντρωμένο μέσα τους και σε διάφορες πόλεις, θέλω να πω ότι υπάρχουν γενικότερες εκτιμήσεις που λένε ότι οι Έλληνες της Αμερικής κυμαίνονται μεταξύ 1,2 εκατομμυρίων μέχρι και 3 εκατομμύρια, γιατί είναι και πολλοί οποίοι δεν έχουν καταγραφεί, είναι πολλοί που έχουν ελληνική ρίζα και έχουν χαθεί μέσα από το πέρασμα των γενεών και απλά κρατάνε το όνομα, και είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν. Ωστόσο, εμείς τα επίσημα στοιχεία που θα σας δώσουμε είναι η καταγραφή της εθνικότητας των πολιτών κάθε πολιτείας, έχοντας ξεχωρίσει αυτούς που είπαν ότι έχουν ελληνική καταγωγή. Αχιλλέας Πούλος τώρα, ένα τραγούδι του 1927, «Η Αμερικάνα».

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την καταμέτρηση, γιατί στο τέλος, με όλα αυτά τα τραγούδια που είναι πραγματικά συγκλονιστικά, θα χαθεί μπάλα και δεν προλάβουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ανάποδα, όπως είπαμε, τις 20 πιο ελληνικές αμερικανικές πολιτείες. Ξεκινώντας από το νούμερο 20, όπου έχουμε το Όρεγκον, όπου εκεί το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ελληνική καταγωγή και ελληνική ρίζα είναι στο 0,34% του συνολικού πληθυσμού. Είναι δηλαδή 13.308 καταγεγραμμένοι Έλληνες στο Όρεγκον και κυρίως στην πρωτεύουσα, το Πόρτλαντ, όπου το 1910 οι πρώτες ροές μεταναστών εγκαθίδρυσαν και το, ή μάλλον ίδρυσαν τον Ελληνοορθόδοξο Καθολικό Ναό της Αγίας Τριάδας. Λοιπόν, να πούμε ότι ήρθαν το 1900 περισσότεροι Έλληνες απασχολούμενοι για την βιομηχανία, και να πούμε ότι το Όρεγκον βρίσκεται στα βορειοδυτικά, στον Ειρηνικό ωκεανό, από την πλευρά δηλαδή την βόρειο-ανατολική, ψηλά πάνω από την Καλιφόρνια και στον Ειρηνικό ωκεανό. Στο νούμερο 19 συναντάμε το Κολοράντο. Εκεί λοιπόν βρίσκεται πληθυσμός 0,34% ελληνικός πληθυσμός, και το συνολικό κομμάτι ελληνικού πληθυσμού που υπάρχει στο Κολοράντο είναι 20.217. Παρότι είναι το 0,34, δηλαδή αναλογικά με το μέγεθος της πολιτείας και τον πληθυσμό, είναι στο ίδιο επίπεδο με το Όρεγκον, αλλά επειδή έχει περισσότερους Έλληνες, αριθμητικά κατατάσσεται μια θέση πιο κάτω, στη 19η θέση. Να πούμε ότι βρίσκεται στην περιοχή Mountain West στις ΗΠΑ του Κολοράντο. Εκεί οι πρώτοι Έλληνες κάτοικοι πήγαν το 1870, ήταν από τις πρώτες περιοχές όπου πήγε ελληνική μετανάστευση από την Ελλάδα. Η ελληνική κοινότητα σιγά σιγά μεγάλωσε. Αρχικά το 1890 αποτελείται από 24 άτομα, στην πορεία, ενώ μπήκαμε στο νέο αιώνα, αναφέρθηκε ότι στο Ντένβερ ζουν πάνω από 240 Έλληνες, αυτό το 1910. Και σιγά σιγά βέβαια εκεί ρίζωσε ο ελληνισμός, και καταλαβαίνετε τώρα, άμα μιλάμε και για Έλληνες που κατάγονται από εκείνους τους πρώτους μετανάστευς, μιλάμε για Έλληνες τέταρτης και πέμπτης γενεάς. Πάμε στο νούμερο 18, που το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού είναι 0,35% στη Νεβάντα. Εκεί ο συνολικός πληθυσμός είναι 11.236 ελληνικής καταγωγής πολίτες. Είναι η Νεβάδα στα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι γνωστή βέβαια έτσι για την Κασινούπολη, και όχι μόνο. Και βέβαια ο αριθμός των Ελλήνων προφανώς δεν είναι και όλοι καταγεγραμμένοι, έτσι. Σας μιλάμε και σας δίνουμε πάντα τα επίσημα στοιχεία. Να πούμε ότι ένας πόλος έλξης για να έρθει Έλληνας τότε, στα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης στη Νεβάδα, είναι και το γεγονός ότι υπήρχε ήδη από πολύ πολύ παλιά ελληνική ορθόδοξη κοινότητα, και αυτός ήταν και ένας λόγος που τράβηξε ελληνισμό εκεί για να υπάρχει κοντά στην εκκλησία. Εντάξει, εκείνα τα χρόνια το κομμάτι της εκκλησίας, αλλά και αργότερα έτσι στη μετανάστευση, έπαιξε και παίζει ακόμα σημαντικό ρόλο για το γίγνεσθε των ομογενών. Είναι ο τόπος συνάντησης, είναι ο τόπος που βρίσκονται κάθε Κυριακή, και βέβαια είναι και πολλά σχολιά που λειτουργούν εκεί, σε πόλεις που έχει πολύ πληθυσμό ελληνικό είναι ακόμη και καθημερινά σχολιά, ας πούμε στην Αστόρια ο Άγιος Δημήτριος, ή και σε άλλες πόλεις που είναι πιο απομακρυσμένες, με λιγότερο ελληνισμό, υπάρχουν σχολεία, τέλος πάντων, ας πούμε και υποτυπώδη, με μαθήματα ελληνικών, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που αναφέρεται, θα το δούμε πιο κάτω, στη Φλόριντα. Θα δούμε πιο κάτω στη βαθμολογία τη Φλόριντα, αλλά αναφέρεται συγκεκριμένα στην ελληνική κοινότητα, τη μεγάλη ελληνική κοινότητα που έχει δημιουργηθεί από καλύμνιους και σίμιους, σιμιακούς σφουγγαράδες, το Tarpon String. Στο Tarpon String, όπου το τραγούδι αυτό έχει τίτλο «Οι φουγγαράδες του Tarpon String», και το ερμηνεύει η περίφημη Ρένα Ντάλια.

Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στο νούμερο 17, όπου είναι η Βιρτζίνια με ποσοστό πληθυσμού Ελλήνων 0,36% και έναν αριθμό που έχει καταγραφεί στις 31.802, τόσοι είναι οι καταγεγραμμένοι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της Βιρτζίνια, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα νότιο-ανατολικά και στο μεσοατλαντικό κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει σημαντικά στοιχεία μετανάστευσης, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσά της, στο Ρίτσμορτ της Βιρτζίνια, και το πρώτο κύμα σημειώθηκε το 1890, κύμα μετανάστευσης, έτσι. Και μέχρι τη δεκαετία του 1920 πολλοί Έλληνες μετανάστευσαν εκεί, κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων, αλλά και της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα. Το δεύτερο μεγάλο κύμα μετανάστευσης έγινε το 1960, οπότε τότε οι Έλληνες έφταναν αναζητώντας μεγάλες ευκαιρίες, ή τέλος πάντων καλύτερες ευκαιρίες από αυτές που είχαν στην Ελλάδα, ή μάλλον ευκαιρίες και ασφάλεια σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους. Δεν εννοούμε ασφάλεια σε ό,τι αφορά μην χτυπήσει κάποιος κλπ. Εννοούμε ασφάλεια σε οικονομικό πλαίσιο. 31.802 άτομα στη Βιρτζίνια, λοιπόν. Και προχωράμε. Νούμερο 16 είναι η Γιούτα με πληθυσμό 0,37% ελληνικό πληθυσμό από το σύνολο των πολιτών και των κατοίκων της πολιτείας. 12.699 είναι οι καταγεγραμμένοι Έλληνες. Και σε ό,τι αφορά την περιοχή της Γιούτα, είναι οι Έλληνες μετανάστες οι περισσότεροι που κατάγονται από τη Μεσόγειο, δηλαδή όλο το κομμάτι της Μεσογείου. Οι περισσότεροι μεσογειακοί, ας τους χαρακτηρίσουμε, μετανάστες που υπάρχουν στη Γιούτα είναι Έλληνες. Βέβαια αυτό εξηγείται γιατί ήρθαν πάρα πολλοί μετανάστες το 1900 με την ιστορία των σιδηροδρόμων και των ορυχείων. Η Γιούτα τράβηξε πάρα πολύ κόσμο και ήταν από τις πολιτείες εκείνες που είχαν πολλές ελληνικές και δυνατές ελληνικές κοινότητες, και μάλιστα οι Έλληνες ανθρακορύχοι και μεταλλορύχοι πρωτοστάτησαν και σε απεργιακές κινητοποίησεις και έγραψαν ιστορία στο κομμάτι των εργασιακών διεκδικήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγεται ότι πολλά μίλια, έτσι για να το πούμε αμερικανιστή, σιδηροδρόμου στη Γιούτα τα έχουν κατασκευάσει ελληνικά χέρια. Το 1910 η απογραφή ήταν περίπου στο 1 τρίτο από ό,τι είναι σήμερα, δηλαδή υπήρχαν 4.062 Έλληνες στη Γιούτα, και η αύξηση τώρα βέβαια είναι σημαντική μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι και γενιές έχουν καλυφθεί, έχουν γεννηθεί νέα παιδιά σε οικογένειες που είχαν πάει από τότε, και υπάρχει αυτός ο αριθμός, ο αυξητικός αριθμός ό,τι αφορά τον ελληνικό πληθυσμό της Γιούτα. Στο νούμερο 15 πάμε στη Φλόριντα. Ακούσαμε το τραγούδι της Ρένας Ντάλια πριν από λίγο για το Tarpon Spring, και εκεί λοιπόν ζουν 88.329 Έλληνες που καλύπτουν το 0,38 μόνο, γιατί είναι μεγάλη πολιτεία με πάρα πολύ πληθυσμό. Το 0,38 του συνολικού πληθυσμού της Φλόριντα είναι Έλληνες. Υπάρχουν πολλά ελληνικά σχολεία, υπάρχει στο Tarpon Spring η ιστορική ελληνική κοινότητα του Αγίου Νικολάου, και υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που εκεί τουλάχιστον, και το Tarpon Spring που είναι το κέντρο του ελληνισμού, που ένας στους 10 είναι Έλληνες, έτσι. Υπάρχουν και άλλες περιοχές όπως είναι η Tampa Bay που συγκεντρώνει το Μαϊάμι και λοιπά, τα Keys, τα νησάκια συγκεντρώνουν αρκετό ελληνισμό. Λέγεται ότι στην περιοχή της Tampa Bay ζουν τουλάχιστον οι μισοί Έλληνες, δηλαδή 47.500, παίρνοντας συνολικά την Τάμπα, έτσι, και τον κόλπο της Τάμπα, εκεί υπάρχουν 4 διαφορετικές κομιτείες, οπότε συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός αυτός και στις 4 κομιτείες της Τάμπα. Λοιπόν, ήμουνα μόρτης μια φορά, ερμηνεύει τώρα ο Γιάννης Ιωαννίδης, ένα ρεμπέτικο της Αμερικής, το 1929 γράφτηκε από το Δημοσθένη Ζάτα, το ερμηνεύει όπως είπαμε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το Φλεβάρι του 28, 29 είναι καταγεγραμμένο στο δίσκο. Έχει, θα δείτε, σαν να είναι ένα επιχειρησιακό ή μάλλον επιθεωρησιακό τραγούδι και επιχειρησιακό. Μιλάει για τις ανάγκες, προφανώς έχει γραφτεί για κάποιο θεατρικό έργο,
το οποίο δεν έπαιξε ποτέ, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το μάθαμε ποτέ, δεν ξέρουμε για ποιο έργο έχει γραφτεί αυτό το επιθεωρησιακό τραγούδι, αλλά σίγουρα είναι ακριβώς τέτοιο. Και να πούμε ότι κυκλοφόρησε από τον αμερικάνικο δίσκο της Columbia με αριθμό 56144F και κυκλοφόρησε και με την Columbia της Αγγλίας με αριθμό 11809.

χαρά σήμερα το βουλίο. Σαν μπαίνω στο καφέ αμάν, τα μάτια σαν σηκώνω. Δεν ξέρω αν you understand, κάθε καρδιά μήκο.

Πάμε, νούμερο 14, Vermont. Δεν έχει πολλούς Έλληνες. Είναι 2.622 καταγεγραμμένοι, αλλά επειδή είναι μια πολιτεία με πολύ μικρό πληθυσμό, καταλαμβάνει ο ελληνικός πληθυσμός το 0,40%. Το Vermont βρίσκεται στις βορειοανατολικές ακτές των ΗΠΑ, στην περιοχή της Νέας Αγγλίας. Υπάρχουν πολλοί Ελληνοαμερικάνοι στις περιοχές του Essex Junction και του South Burlington, που εγκαταστάθηκαν εκεί από πολύ πολύ παλιά. Στο νούμερο 13 συναντάμε το Μίσιγκαν, όπου έχει ποσοστό ελληνικού πληθυσμού 0,43%, 43.260 οι Έλληνες του Μίσιγκαν. Βρίσκεται στο πάνω κομμάτι των μεσοδυτικών πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών, και βέβαια εκεί είναι και η πόλη του Ντιτρόιτ. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη μετανάστευση στο Μίσιγκαν, γιατί δούλευαν πολλά χέρια στο Ντιτρόιτ. Και ο Τάνγιο Οργακάς έχει γράψει και το καταπληκτικό βιβλίο «Το δικό μου Ντιτρόιτ», μια συγκλονιστική ιστορία μετανάστευσης, πραγματικότητας και πώς να το πω, και ταξικής αναζήτησης μέσα στον ελληνισμό. Να πούμε ότι το Μίσιγκαν, το 1/3 των Ελλήνων που κατοικεί στο Μίσιγκαν βρίσκεται στο Ντιτρόιτ. Στις αρχές του 20ου αιώνα έφτασαν οι πρώτοι μετανάστες. Εκεί το 1909 υπήρχαν 250 Έλληνες στο Ντιτρόιτ και το 1914 μέσα σε 5 χρόνια 8.000. 10 με 15.000 έφτασαν οι Έλληνες το 1930 και σήμερα είναι, όπως είπαμε, 43.260. Γιώργος Κατσαρός, ο ένας και μοναδικός, με τις τσέπες αδιανές.

Λοιπόν, πάμε νούμερο 12. Οχάιο. Είχαμε έναν φίλο, παιδιά, όταν είμαστε πιτσιρικάδες, ήταν φίλος του πατέρα μου. Και κυκλοφορούσε εκεί τα καλοκαίρια στη Βάρκιζα και λοιπά και τον λέγανε Οχάιο. Οπότε όταν τον βλέπανε αυτόν, φώναζε αυτός Οχάιο! Και μας έμεινε τώρα. Πού να ξέρουμε εμείς που είναι το Οχάιο. Αλλά εκεί ξέρουν πολύ καλά 51.783 Έλληνες που είναι και που βρίσκεται, γιατί τόσο είναι ο ελληνικός πληθυσμός της πολιτείας, που καταλαμβάνει το 0,43% του συνολικού πληθυσμού. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πήγαν πάρα πολύ στο Cleveland και λόγω της κατάστασης έγινε ένας διπλασιασμός των Ελλήνων. Μάλιστα την δεκαετία του 60, όταν βγήκε ο νόμος περί μετανάστευσης και ιθαγένειας, εκτιμάται ότι έφτασαν στο Οχάιο περίπου 20.000 Έλληνες. Οι περισσότεροι βρίσκονται στην πόλη Κάμπελ, που είναι μια μικρή πόλη στα βορειοανατολικά της πολιτείας. Νούμερο 11, Delaware, η μικρή πολιτεία, η μικρότερη των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει 4.653 Έλληνες που καταλαμβάνουν το 0,45% του συνολικού πληθυσμού. Να πούμε ότι οι περισσότεροι έφτασαν μετά τον πόλεμο στα τέλη της δεκαετίας του 40, κάτω από πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Νούμερο 10, Maine. Εκεί ζουν 6.279 Έλληνες. Είναι η βορειοανατολικότερη πολιτεία της Αμερικής και ο αριθμός αυτός που σας είπα ουσιαστικά είναι το 0,45% του συνολικού πληθυσμού. Οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν το 1890. Κυρίως έφτασαν στην πόλη Μπάγκορ και έφεραν μαζί τους τα θρησκευτικά και τοπικά τους έθιμα, αλλάζοντας λίγο έτσι το χαρακτήρα της περιοχής και δίνοντας ένα διαφορετικό στίγμα. Οι περισσότεροι μετανάστευσαν από τη Βαμβακού της Λακωνίας και έφτασαν εκεί στο Μέιν. Το 1920 ιδρύθηκε η πρώτη ελληνοορθόδοξη κοινότητα στο Μπάγκορ του Μέιν. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Αργύρη Γιαμπουράνη που γράφτηκε το 1949, τότε που έφευγαν μετανάστες οι περισσότεροι Έλληνες από τη Βαμβακού για το Μέιν. Γιατί γλυκό μου sweetheart.

Πάμε, πάμε. Λοιπόν, είμαστε στο νούμερο 9, Πενσιλβάνια. Έχει σχεδόν 60.000 Έλληνες, 59.559 ακριβώς, 0,46% του συνολικού πληθυσμού. Είναι η Πενσιλβάνια πολύ πυκνοκατοικημένη, μια από τις περισσότερο πυκνοκατοικημένες πολιτείες της Αμερικής, με 13 εκατομμύρια πληθυσμό, έτσι. Να πούμε ότι οι περισσότεροι κατοικούν στην περιοχή του Πίτσπουργκ, έτσι, και έφτασαν στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως αναφέρει και το American Hellenic Foundation of Western Pennsylvania, τότε 50 Έλληνες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Πίτσπουργκ το 1893, προερχόμενοι κυρίως από νησιά ναυτική. Νούμερο 8 είναι το Maryland, με συνολικό πληθυσμό Ελλήνων 0,50%. 30.940 Έλληνες κατοικούν στο Maryland. Είναι μεσοατλαντική πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βαλτιμόρη είναι η μεγαλύτερη πόλη. Έτσι έχει και πλούσια ιστορία μετανάστευσης, η οποία ξεκινάει από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα. Υπάρχει σήμερα εκεί στη Βαλτιμόρη μια από τις μεγαλύτερες ελληνοαμερικανικές κοινότητες, κυρίως στις γειτονιές Greektown, υπάρχει και εκεί Greektown, έτσι, όχι μόνο στο Σικάγο, και στο Highland Town που βρίσκεται στα ανατολικά της Βαλτιμόρης. Νούμερο 7, New Jersey, Νέα Ιερσέη όπως τη λέμε ελληνιστή, 59.775 είναι οι Έλληνες, 0,64% του συνολικού πληθυσμού. Εντάξει, το New Jersey είναι ακριβώς δίπλα, είναι όμορο με τη Νέα Υόρκη και υπάρχει πολλής κόσμος που φεύγει λόγω της ακρίβειας στη Νέα Υόρκη, λόγω του κόστους για να συντηρήσει ένα σπίτι και πηγαίνει στο New Jersey που είναι σαφώς πιο φτηνά. Υπάρχει αυτό το κύμα εσωτερικής μετανάστευσης από τη Νέα Υόρκη στο New Jersey σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα τελευταία χρόνια. Και εντάξει, προφανώς και συνεχίζεται, αλλά είναι και μισό βήμα από την Νέα Υόρκη, οπότε θεωρείται ότι κατοικείς ανάμεσα στις δύο αυτές πολιτείες. Νούμερο 6 είναι το Rhode Island με 7.297 Έλληνες που καταλαμβάνουν όμως το 0,66% του συνολικού πληθυσμού. Είναι μικρή πολιτεία. Πολλοί πήγαν το 19ο και τον 20ο αιώνα και οι εκτιμήσεις τότε έλεγαν ότι σε αυτή την όλη ιστορία συνολικά στη Νέα Αγγλία, όπου υπάρχει και το Rhode Island, κατοικούσαν και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων, περί των 100.000. Έτσι, από αυτούς λοιπόν που ήταν κάποτε και που θα δούμε και τα σημερινά στοιχεία, ένα μεγάλο κομμάτι είναι στο Rhode Island. Και πάμε στο νούμερο 5 για να συναντήσουμε το Illinois ή Illinois όπως το λένε με την προφορά, έτσι το τελικό σίγμα δεν προφέρεται, 89.107 οι Έλληνες εκεί, φυσικά στο Illinois βρίσκεται και το Σικάγο, 0,71% των κατοίκων του ευρύτερου πληθυσμού της πολιτείας είναι Έλληνες. Εντάξει, κόμβο στο Σικάγο τώρα και τι δεν έχει υποθεί και τι δεν έχει γίνει εκεί με τον ελληνισμό να δίνει πολύ μεγάλες μάχες. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έφτασαν στο Σικάγο το 1840, φτάνοντας, ξέρετε πως έφτασαν εκεί, μέσα από τους ποταμούς Μισισίπι και Ιλινόης. Το 1882 η κοινότητα των Ελλήνων στο North Side, στο Near North Side στο Σικάγο απαριθμούσε 1000 Έλληνες μετανάστες. Λοιπόν, μας μένουν ακόμα τρεις, μάλλον έχουμε το 4, το 3, το 2 και το 1. Πάμε να πούμε ένα ακόμα τραγουδάκι πριν κλείσουμε. Θα ακούσουμε τώρα το West, έτσι λέγεται, αν και στο δίσκο που έχει κυκλοφορήσει είναι καταγεγραμμένο λάθος, είναι καταγεγραμμένο ως το Toast. Παραδοσιακό τραγούδι του 1935, ερμηνεύει ο Επαμεινώντας Ασημακόπουλος στο Σικάγο.

πάμε στις τέσσερις πρώτες πολιτείες. Λοιπόν, στο νούμερο 4 είναι η Νέα Υόρκη, που ενδεχομένως να πιστεύατε ότι θα ήταν λόγω της Αστόριας το νούμερο 1. Το 0,75% του συνολικού πληθυσμού της Νέας Υόρκης είναι Έλληνες. 146.054 είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πάντως σε όλη την Αμερική, αλλά ποσοστία δεν είναι στο νούμερο 1. Η Αστόρια, εντάξει, λεγόταν κάποτε η μικρή Ελλάδα. Μεγάλο κύμα μετανάστευσης από το 65 μέχρι το 80. Εγκαταστάθηκαν πολλοί Έλληνες γενικότερα στο Queens και ειδικότερα στην Αστόρια, όπου τότε λεγόταν ότι η Αστόρια μπορεί να είχε και 150.000 Έλληνες. Έτσι, εκεί, μέχρι τη δεκαετία του 80. Στο νούμερο 3 πάμε στο Connecticut και συναντάμε εκεί το 0,80% του πληθυσμού να είναι ελληνικό, 28.959. Έτσι, και στο νούμερο 2 έχουμε την Μασαχουσέτη με 1,9% του συνολικού πληθυσμού να είναι Έλληνες. Σημαντικό αυτό, 76.566, κυρίως στη Βοστόνη και λόγω του ήταν πανεπιστημίου πολύ και τα μεγάλα μυαλά πήγαν εκεί και φοιτητές, αλλά πήγαν και πολύ νωρίτερα κατά τη διάρκεια του 10ου και του 17ου και του 18ου αιώνα. Έτσι, οπότε πήρε ένα ελληνικό χρώμα και επηρεάστηκε πάρα πολύ από την ελληνική παρουσία η πολιτεία. Στο νούμερο 1, το New Hampshire, με ποσοστό ελληνικού πληθυσμού 1,39%, δηλαδή 19.462 ελληνικής καταγωγής κατοίκους. Τέσσερα μεγάλα ήταν τα μεταναστευτικά ρεύματα, το πρώτο από το 1820 παρακαλώ μέχρι το 1880. Έφτασαν πολύ έπικοι από τη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη και ακολούθησε μετά ένα κύμα μεταναστών από την Νότια και την Ανατολική Ευρώπη, εκεί κυρίως ήταν οι Έλληνες. Συνολικά λοιπόν ήταν τέσσερα τα μεταναστευτικά κύματα για την περιοχή του New Hampshire και βρισκόμαστε στο σήμερα που περίπου 20.000 Έλληνες ζουν εκεί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Εδώ είμαστε. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας 9 αύριο το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με το τραγούδι «Ο Ζανέτος» στο ράδιο που ερμηνεύει ο Τέτος Δημητριάδης, μια ηχογράφηση του 1932. Να είστε καλά.

0: Ladies and gentlemen, the Greek hour's coming.
1: Special www. New York, Boston, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, San Francisco. Ladies and gentlemen, Mr. Zanetto speaking. Today, we produce to you important stuff. The tenor and the other points. They're going to see the Greek song. His name is The Maxaris, The Saxero, Alla Sacatalaveno. That means, me don't know you, you don't know me, but I love you just as I. Τώρα, φίλοι μου, αυτή τη μουσική σας την προσφέρουνε ο Χασάπης της Νέας Υόρκης που πουλάει φρέσκα φρέσκα του πάγου, κεφαλάκια, ποδαράκια και πατσία από σαλιάβους. Από το μπακάλι του Ντετρόιτ που πουλάει φρέσκα σαρδέλες, κορδέλες και ποτήρια. Από το μανάβι του Μπόστο, Πιτσιβούργο και Κλίβελα που πουλάει μαρούλια με τη ρίγανη. Από το καφενείο του Χολ στην Μπουλεβάρη του Σικάγου που φτιάνει καφέδες με καφέ και ζάχαρη. Που έχει τράπουλες για πρέφα, να γελάει δάκια που δεν σβήνε ποτέ και κουμπούρες του 21 για προφύλαξη και για την ησυχία των πελατών του. Και το τελευταίο από το ψωμά του Σαν Φραντζίσκο που πουλάει ψωμία φρέσκα της ώρας. Υπορτάται από την Κίνα. Λοιπόν, μουζίσιας, έτοιμοι? 1, 2, 3.

λοιπόν εδώ στην Αττική, στην Αθήνα. Και μια γλυκιά και μελαγχολική καλημέρα από όλους εμάς εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας.

Μία εκπομπή κουβέντες μακρινές μόλις άρχισε και πάλι. Αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο σήμερα. Σε άλλους φάνηκε σαν να μην περνά αυτός ο μήνας και σε άλλους σαν να πέρασε πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτή η διαφορά της θερμοκρασίας, ότι άλλες μέρες ήταν ο Σεπτέμβριος όπως το ξέρουμε ηλιόλουστος με λιακάδα και άλλες μέρες ο λίγοντι βροχερός και με χαμηλότερη θερμοκρασία από τη συνηθισμένη. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα ταξιδέψουμε μέχρι το Λουμπουμπάσι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Έτσι, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα και ελπίζω να το πετύχουμε, να μας αφήσουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και πάντα εδώ στις κουβέντες μακρινές προσπαθούμε να μιλήσουμε για τα νέα της δράσης, τα προβλήματα και τα όνειρα των Ελλήνων του εξωτερικού. Και μόλις πριν από δύο μέρες η Γιώτα Νάκου από το Λονδίνο, η επικεφαλής της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου, μας ενημέρωσε ότι έγινε ένα όνειρο πραγματικότητα. Ποιο ήταν αυτό? Τον Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου μας ενημέρωσε ότι έγινε ένα όνειρο πραγματικότητα. Ποιο ήταν αυτό?

θα λέγαμε του Λονδίνου, το γεγονός ότι αυτή η δανειστική βιβλιοθήκη βρήκε μία στέγη, ένα σπίτι θα λέγαμε, για το ελληνικό βιβλίο, για τη γλώσσα, για τον πολιτισμό, στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας. Στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας που από όσο γνωρίζετε και από όσο γνωρίζουμε και εμείς πλέον οι Έλληνες στο Λονδίνο είναι πάρα μα πάρα πολλοί. Είναι αρκετοί αυτοί που φύγανε τα χρόνια της κρίσης, αλλά κάποιοι συνεχίζουν και φεύγουν από όσο γνωρίζω. Μιλάμε τους ή άλλως για μια πολυπολιτισμική πρωτεύουσα, συναντά κανείς όλες τις εθνικότητες στην καρδιά της Μεγάλης Βρετανίας. Ο νέος αυτός χώρος στεγάζει τη συλλογή χιλιάδων ελληνικών βιβλίων για ενήλικες, για παιδιά και εφήβους. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα φιλόξενο σημείο συνάντησης για αναγνώστες, για οικογένειες, για σχολεία, για συγγραφείς, για μεταφραστές, για ανθρώπους του πολιτισμού. Και με τον δανεισμό βιβλίων φιλοξενεί και λέσχες ανάγνωσης και συζητήσεις και παρουσιάσεις και παιδικές δράσεις και διάφορα εργαστήρια όλων των ειδών τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου είναι ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2017 και έχει περισσότερα από 480 μέλη. Τη στηρίζουν περίπου 20 εθελοντές. Προάγει την ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και προσκαλεί πλέον παλαιά και νέα μέλη να γνωρίσουν το χώρο, να γνωρίσουν τη συλλογή της. Δεν υπάρχει ακόμη σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο. Οι διαθέσιμες ημέρες και ώρες αναρτώνται στη σελίδα επισκέψεων. Η κράτηση γίνεται ηλεκτρονικά πριν από την άφιξη, επειδή ακριβώς όπως καταλαβαίνετε είναι εθελοντές όλοι όσοι εργάζονται στην Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Άρα η επαγγελματική τους απασχόληση είναι σε κάποια άλλη εργασία που μπορεί να μην τους επιτρέπει να βρίσκονται όλη την ώρα στον χώρο τους στο Κάμπντεν. Άρα πρέπει ουσιαστικά όποιος ενδιαφέρεται να επισκεφθεί αυτή τη βιβλιοθήκη να κάνει μία κράτηση ηλεκτρονικά. Και όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το επόμενο κεφάλαιο της βιβλιοθήκης μπορούν να εγγραφούν ως μέλη, να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση, να επικοινωνήσουν με την ομάδα σχετικά με διάφορες δωρεές βιβλίων και ούτω καθεξής. Αν μπείτε τώρα στη σελίδα Greek Library of London αλλά και στη δική μας earthnews.gr / ομογένεια θα δείτε την είδηση όπου μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες, δηλαδή πώς κάνετε κράτηση, πώς εγγράφεστε ως μέλος, πώς μπορείτε να μπείτε να στείλετε mail στην παιδική βιβλιοθήκη και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι το νέο ότι ο ιστορικός ναός του Αγίου Χαραλάμπους της κοινότητας Βεβεκίου, μιλάμε για τον Βόσπορο, ο οποίος έχει παραδοθεί στα χέρια της Ρωμιοσύνης, στα χέρια της Ομογένειας, μετά από εκτεταμένα έργα αποκατάστασης, τα οποία χρηματοδότησε ο Βύρο Νικολαίδης, θα λέγαμε ένας σύγχρονος ευεργέτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρηματοδοτεί ο Βύρο Νικολαίδης, είναι ιδρυτής και προέδρος του ομίλου People's Earth και πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στο κομμάτι του πώς να διατηρηθεί η ιστορία της Ρωμιοσύνης στην πόλη. Από ό,τι θυμάμαι, ο συγκεκριμένος όμιλος προσφέρει και υποτροφίες σε Ελληνόπουλα που σπουδάζουν στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, τα ιστορικά σχολεία της πόλης. Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τέλεσε τα ιερά θυρανίξια του ναού

του Αγίου Χαραλάμπους. Αναφέρθηκε μάλιστα ο Παναγιώτατος στη σημασία της αποκατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι ο λαός δεν είναι απλώς εκεί στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, Έλληνες, είναι άνθρωποι με παρελθόν. Και αυτός ο ναός δεν ανακαινίστηκε ως απλό μνημείο του παρελθόντος, αλλά ως ένας ενεργός χώρος λατρείας, και αυτό βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό προσπάθησε να κάνει και ο Βίρον Νικολαίδης, που χρηματοδότησε την αποκατάσταση. Ουσιαστικά θέλει να διατηρηθεί ο ναός, να συνεχίσουν να τελούνται ακολουθίες, να συγκεντρώνεται εκεί η παροικία μας. Η αποκατάσταση μάλιστα του ναού εντάσσεται έτσι σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων της People's Earth για την ομογένεια, με έμφαση και στην εκκλησία και την παιδεία. Στον τομέα της παιδείας περιλαμβάνονται προγράμματα υποτροφιών και ενίσχυσης της εκπαίδευσης του Κωνσταντινούπολη, όπως σας έλεγα και πριν. Περισσότερα από 100 παιδιά, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και την Ύμβρο, έχουν παρακολουθήσει πάνω από 600 ώρες μαθημάτων αγγλικής γλώσσας και έχουν λάβει την πρώτη τους πιστοποίηση, και σιγά σιγά επεκτείνεται η People's Earth και στη δωρεάν διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, όχι μόνο αγγλικά λοιπόν, και ελληνικά, με πάρα πολλές υποτροφίες σε μαθητές στην Κωνσταντινούπολη και στην Ύμβρο.

0: Πρωτοψάλτη, ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει περισσότερο από 10 χρόνια τώρα, με σε στίχους του Άρη Δαβαράκη και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Έτσι παραμένουμε στο ίδιο, στην ίδια μελαγχολική διάθεση, αν και θα ταξιδέψουμε τώρα, θα φτάσουμε μέχρι το Λουμπουμπάσι, βρίσκεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και η ιστορία των Ελλήνων στο Λουμπουμπάσι μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής. Θα λέγαμε ότι αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές και αναγνωρισμένες κοινότητες της ελληνικής διασποράς στην Αφρική. Από το 1917 καταγράφεται η ελληνική παρουσία στην περιοχή. Τότε, λέει, ζούσαν περίπου 150 Έλληνες. Το 23 όμως, το 1923, ιδρύθηκε επίσημα η ελληνική κοινότητα του Λουμπουμπάσι. Μιλάμε για μια πραγματικά ιστορική κοινότητα, μιλάμε για μια εποχή που κάποτε είχε 3.500 μέλη, βεβαίως σήμερα είναι πολύ λιγότεροι, λέγεται περίπου 350 με 600 Έλληνες. Έχουν όμως ένα ελληνικό σχολείο, αποτελεί έτσι τον βασικότερο πυλώνα, θα λέγαμε, διατήρησης της ελληνικότητας, μαζί με τον ναό του Ευαγγελισμού, μαζί με τον ναό του Αγίου Γεωργίου, αν δεν κάνω λάθος, και βεβαίως τον ελληνικό σύλλογο, την ελληνική κοινότητα. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτό το εκπληκτικό σχολείο και σήμερα θα συνομιλήσουμε με δύο καθηγήτριες και δύο μαθήτριες. Και αφορμή για αυτή τη συνομιλία είναι ότι πριν από λίγες ημέρες διοργάνωσαν στο σχολείο τους μία πολύ έτσι ξεχωριστή εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας τις καθηγήτριες από το ελληνικό σχολείο στο Λουμπουμπάσι του Κονγκό, την κυρία Αναστασία Μεγαλοκονόμου και την κυρία Ελένη Μπακούση, και δύο μαθήτριες, τη Μαρία Ελένη Κουτουλάκη και την Παναγιώτα Στρομπολάκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις τέσσερις που συγκεντρωθήκατε για να μιλήσουμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μου στις Κουβέντες Μακρινές.
1: Καλημέρα στην πατρίδα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Αθήνα από το Λουμπουμπάσι.
0: Κυρία Μεγαλοκονόμου, σας ευχαριστώ θερμά. Με σας ξεκίνησα την επικοινωνία που είστε μαζί μας στη συντροφιά μας. Καλημέρα λοιπόν από την Αθήνα στο Λουμπουμπάσι. Ελπίζω να είναι καλός ο καιρός σήμερα. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη μας τα χάλασε λίγο εδώ. Έχει βροχή και θα λέγαμε φθινοπορεινή θερμοκρασία που δεν συνηθίζεται, όπως ξέρετε, στην Αττική, κυρία Μεγαλοκονόμου.
1: Το ξέρω πολύ καλά, τον καιρό της Ελλάδας, αν και είμαι από τον Πειραιά, ζω τα τελευταία 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όμως θα σας αποκαλύψω ότι εδώ στο Λουμπουμπάσι, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Η πόλη μας βρίσκεται σε ένα υψόμετρο 1.200 μέτρων, σε οροπέδιο. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο εποχές του χρόνου. Η περίοδος της ξηρασίας, η οποία θα τελειώσει μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, και η περίοδος των βροχών, που ουσιαστικά την πίπτει με ένα τροπικό βροχερό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Το οποίο ουσιαστικά η περίοδος των βροχών αρχίζει από τα τέλη Οκτώβρη και συνεχίζεται.
1: Και συνεχίζεται για περίπου 6 μήνες μέχρι τα τέλη Απριλίου.
0: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, κυρία Μεγαλοκονόμου, πώς βρεθήκατε, ποιος άνεμος σας φύσηξε μέχρι το Λουμπουμπάσι του Κονγκό. Είστε η καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας, σωστά?
1: Ακριβώς. Εδώ ήρθα με τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Είχα κάνει άλλη μία αίτηση πριν πολλά χρόνια για να πάω στο Βέλγιο. Τότε όμως υπήρχε μία τεράστια ουρά για τις αποστάσεις αυτές. Ήμασταν γύρω στα 150 άτομα για μία θέση. Δεν πέτυχε τότε λοιπόν η απόσπαση, όμως πριν από 2 χρόνια ήμουνα στην λίστα δεύτερη και τελικά ήμουνα η τυχερή που ήρθε σε αυτό το πολύ όμορφο σχολείο. Με αυτά τα εξαιρετικά, καταπληκτικά παιδιά.
0: Από το Βέλγιο μέχρι τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, κυρία Μεγαλοκονόμου. Δηλαδή το να επιλέξει κανείς να διδάσκει, να αποσπαστεί στο Βέλγιο ως εκπαιδευτικός είναι κατανοητό, είναι δίπλα μας, είναι στην καρδιά της Ευρώπης, η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ εύκολα επισκέπτεται κανείς είτε τη Θεσσαλονίκη, είτε την Αθήνα, είτε τον Πειραιά. Τώρα στο Λουμπουμπάς είναι τελείως διαφορετική η κουλτούρα, η ζωή, μεγάλη απόσταση, δεν είναι εύκολο το ταξίδι. Αλλά μέχρι στιγμής, 2 χρόνια μετά που βρίσκεστε εκεί στο Λουμπουμπάς ή στο Κονγκό, είστε ικανοποιημένοι από αυτή την απόφαση που πήρατε?
1: Είμαι πολύ ικανοποιημένη, γιατί εδώ ζω τον επαγγελματικό παράδεισο. Μάλιστα. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί είναι επαγγελματικός παράδεισος. Mm-hmm. Καταρχήν, σε αντίθεση με την Ελλάδα που έχουμε τάξεις με 26-27 παιδιά, τα οποία πολύ συχνά σου δείχνουν ότι δεν έχουν καμία διάθεση να μάθουν ξένη γλώσσα, γιατί εκεί φυσικά υπάρχουν τα φροντιστήρια, υπάρχουν τα ιδιαίτερα.
0: Βέβαια.
1: Εδώ λοιπόν έχω παιδιά που από τον ιδιαγωγείο μιλούν γαλλικά, παιδιά που ενδιαφέρονται, παιδιά τα οποία μιλούν με απίστευτη ευγένεια και έτσι. Ποιος άλλος είναι ο παράδεισος? Η μεγαλύτερη μου τάξη είναι 6 παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν. Βέβαια. Την ποιότητα του μαθήματος. Πρόκειται για φροντιστηριακό μάθημα.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω πλήρως. Αν μιλάμε για 6 παιδιά συντάξεις, σαφώς είναι φροντιστηριακό μάθημα και παίζει ρόλο.
1: Έτσι,
0: και αυτό
1: ακριβώς.
0: Που λέτε, ότι και τα ίδια διψούν. Εδώ με το καθεστώς
1: ακριβώς.
0: Που έχουμε, με τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα, ακόμη και αν υπήρχε η δίψα, που σαφώς και υπήρχε για τις ξένες γλώσσες, δεν μπορεί να αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό στο κομμάτι του σχολείου, στον τομέα του σχολείου. Αναπτύσσεται δυστυχώς.
1: Απόλυτα.
0: Ναι, ναι, στο
1: απόλυτα.
0: Ιδιαίτερο ή στο φροντιστήριο.
1: Και... έτσι. Και εμείς εδώ βέβαια, το φέρνει η κουβέντα, γι' αυτό θα σας το αναφέρω, mm-hmm. έχουμε τη χαρά αυτά τα παιδιά να τα έχουμε για το απόγευμα μαθητές μας, γιατί τα ετοιμάζουμε και η κυρία Μπακούση για τα διπλώματα των Αγγλικών και εγώ για τα διπλώματα του Γαλλικού Ινστιτούτου που υπάρχει εδώ στο Λουμπουμπάσι.
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει και απογευματινό δηλαδή μάθημα, εξτρά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε τον Οκτώβριο και τελειώνουμε Μάιο, τέλη Μαΐου.
0: Ναι. Πώς είναι η ζωή στο Λουμπουμπάσι για σας, κυρία Μεγαλοκονόμου?
1: Λοιπόν, η ζωή στο Λουμπουμπάσι, όπως είχα περίπου πάρει πληροφορίες από τον συντονιστή μας, τον κύριο Γιώργο Βλάχο, πριν έρθω, υπάρχει μία, ας το πούμε, καθημερινότητα η οποία, κατά την οποία κινούμαστε μέσα στους χώρους της ελληνικής κοινότητας. Το σχολείο μας είναι εδώ, mm-hmm. υπάρχει το ελληνικό εστιατόριο, υπάρχουν κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις για γυμναστική, κάποια μικρά γήπεδα για μπάσκετ και υπάρχουν και οι συνάδελφοί μας με τους οποίους κινούμαστε για να πάμε να κάνουμε τις αγορές μας ή για να πάμε κάποια βόλτα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι μια πόλη που θα επιλέξω να βγω στις 10 η ώρα το βράδυ για να πάω σε ένα μπαρ.
0: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Θα πάω, αλλά θα πάω πιο νωρίς σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, θα πάω να πιω έναν ωραίο καφέ, ακόμη και με τα πόδια, ή θα πάω στο γυμναστήριο και στην πισίνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η τρόπη με τους οποίους περνάω το χρόνο. Ναι, ναι, ναι.
0: Να μιλήσω λίγο και με την κυρία Ελένη Μπακούση που είναι δίπλα σας και
1: ασφαλώς σας τη δίνω αμέσως.
0: Είναι η καθηγήτρια της αγγλικής γλώσσας στο ελληνικό σχολείο στο Λουμπουμπάσι. Κυρία Μπακούση, γεια σας και από μένα. Πείτε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας πώς και πότε φτάσατε στο Λουμπουμπάσι. Είστε κι εσείς αποσπασμένοι εκπαιδευτικός?
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι με μένα ήταν σαν το Λουμπουμπάσι να επέλεξε να έρθω εδώ και όχι εγώ το Λουμπουμπάσι. Πάλι με τη διαδικασία των αποσπάσεων. Όμως δεν είχα επιλέξει. Να σας πω, τότε που ήρθα εγώ πριν από περίπου 20 χρόνια, δεν είχα σημειώσει το Λουμπουμπάσι ως επιλογή. Αλλά επειδή εκεί στο γραφείο βάλανε τελικά ένα χ σε όποια χώρα προκύψει κενό, έτσι και ήρθα. Και δεν έχω μετανιώσει στιγμή. Δεν μπορούσα βέβαια να φανταστώ τότε τι θα συναντούσα. Ναι, γιατί εδώ δεν είναι απλά ένα ελληνικό σχολείο στο εξωτερικό. Είναι μια ολόκληρη ιστορία από ανθρώπους, ναι. Κάποτε λοιπόν υπήρχαν 3.500 μέλη. Τώρα έχουμε γύρω στα 350. Με όποιον άνθρωπο και να μιλήσεις θα σου πει μια διαφορετική ιστορία. Αυτό που θα κρατήσω όμως, νομίζω φεύγοντας κάποια στιγμή από εδώ, είναι ότι αναθεωρείς, ερχόμενος στην Αφρική αναθεωρείς πολλά πράγματα. Και αυτά που ίσως τα πιο δεδομένα για σένα, θα έλεγα.
0: Είναι η ίδια η Ήπειρος που το γεννά αυτό, έτσι. Δηλαδή η επαφή με τη φύση, η επαφή με τη γη ουσιαστικά και με τους ανθρώπους που είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με τη δυτική κοινωνία, να το πω.
1: Σαφώς, και το Λουμπουμπάσι είναι γεμάτο αντιθέσεις. Έχει ζωντάνια, χρειάζεσαι την ανθρώπινη επαφή εδώ για να επιβιώσεις. Ναι. Νομίζω, επειδή δεν έχουμε αυτό που είπατε, ότι δεν έχουμε τις επιλογές της Ευρώπης ή των άλλων υπήρων, χρειάζεσαι πάρα πολύ την ανθρώπινη παρουσία και τη φιλία, αν είναι δυνατόν. Και τα παιδιά μας δηλαδή είναι δεμένα μεταξύ τους, αναγνωρίζουν αυτό, την έννοια της φιλίας, ναι, στη ζωή τους. Και μένουν μέχρι μεγάλοι, ενήλικες, διατηρούν αυτούς τους δεσμούς φιλίας.
0: Μάλιστα. Πόσα παιδιά περίπου υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σχολείο μας? Έλεγε πριν η κυρία Μεγαλοκονόμου ότι η μεγαλύτερη, ας πούμε, τάξη των γαλλικών είναι έως 6 παιδιά. Πόσα παιδιά υπάρχουν και είναι όλα ελληνικής καταγωγής?
1: Ναι, έχουμε τη χαρά να αριθμούμε γύρω στα 60 παιδιά σε όλες τις βαθμίδες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν έρθει με τις οικογένειές τους από την Ελλάδα και δουλεύουν οι γονείς τους εδώ σε κάποιο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Επίσης μαθητές καθηγητών που δουλεύουν στο σχολείο μας. Και βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να υπάρχουν μεικτοί γάμοι, τα παιδάκια αυτά που είναι αρκετά στο σχολείο μας, και νομίζω ότι έχει γίνει ήδη και άνοιγμα και δεχόμαστε παιδιά πογκολεζάκια
0: που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, που θέλουν να λάβουν αυτή την ελληνική παιδεία.
0: Ουσιαστικά το σχολείο, μιλάμε για ένα ελληνικό σχολείο που έχει την ελληνική παιδεία σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Αυτό καταλαβαίνω, δηλαδή τα μαθήματα, ας πούμε, που διδάσκονται, ποια είναι, κυρία Μπακούση?
1: Μάλιστα. Είναι ένα από τα αμυγή σχολεία αυτή τη στιγμή που λειτουργούν στην Αφρική. Ακολουθούμε πιστά το πρόγραμμα που ακολουθούν και τα παιδιά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια που είναι πλήρως στελεχωμένο το σχολείο μας από καθηγητές. Δεν νομίζω ότι στερούμε σε κάτι. Αντίθετα, θα έλεγα ότι με τα ενισχυτικά μαθήματα που παρέχονται στα παιδιά και τις ξένες γλώσσες, όπως σας είπε η κυρία Μεγαλοκονόμου, mm-hmm. Παρέχουμε μία αξιοζήλευτη παιδεία στα παιδιά μας.
0: Διαβάζα κιόλας τώρα, πριν, νομίζω είναι χθεσινή είδηση. Τη διάβαζα στο ίντερνετ ότι έγραψαν ιστορία στο Λουμπουμπάσι 5 μαθητές, 5 επιτυχίες στην πρώτη τους επιλογή. Διακρίθηκαν στις εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κατάφεραν να εισαχθούν στη σχολή της πρώτης τους προτίμησης. Αυτό δεν το βλέπουμε εύκολα. Και εδώ μιλάμε για παιδιά από το εξωτερικό. Και πάρα πολύ ωραίο το νέο ότι ενδιαφέρονται και θέλουν να σπουδάσουν εδώ, στην πατρίδα μας, έτσι.
1: Μάλιστα. Χθες ήταν η μέρα χαράς για όλη την ελληνική κοινότητα. Τα νέα ταξίδεψαν πολύ γρήγορα. Μεγάλη επιτυχία, όπως είπατε. Νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Πίσω βέβαια από την επιτυχία βρίσκεται μια τεράστια προσπάθεια και επιμονή των ιδίων των παιδιών. Είναι οι οικογένειές τους που τους στήριξαν, οι εκπαιδευτικοί. Είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά.
0: Και δικαίως είστε περήφανοι, πραγματικά.
1: Και από εμάς μια όμορφη και καλή σταδιοδρομία.
0: Ναι. Είναι και η κυρία Μεγαλοκονόμου δίπλα σας. Επανέλθω στην κυρία Μεγαλοκονόμου πριν πάω στις δύο μαθήτριες για να ρωτήσω ουσιαστικά ποιες ήταν οι εκδηλώσεις, ποια ήταν η εκδήλωση μάλλον που διοργανώσατε στο σχολείο για την Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών και πόσο σημαντική, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο εορτασμός.
2: Στο σχολείο μας, κυρία Βυσαρίωνος, αυτή η μέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Παίρνω την ευκαιρία να πω ότι η μέρα αυτή, ο γιορτασμός της καθιερώθηκε το 2001 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών, και επειδή ακριβώς υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση εκείνη τη χρονιά, αποφασίστηκε να καθιερωθεί ένας ετήσιος εορτασμός αφιερωμένος στις γλώσσες, στη γλωσσική πολυμορφία και στη διαβίου εκμάθησή τους.
0: Μάλιστα.
2: Φέτος λοιπόν το μήνυμα ήτανε «Οι γλώσσες μας ενώνουν». Με αυτό το μήνυμα λοιπόν ασχοληθήκαμε και τα παιδιά μας μοιράστηκαν ένα κείμενο το οποίο το μοιράστηκαν σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Είχαμε τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά και σουαχίλι. Ο μπορεί τα σουαχίλι να μην είναι ευρωπαϊκή γλώσσα, mm-hmm. αλλά είναι η γλώσσα της καρδιάς των Κογκολέζων.
0: Βέβαια.
2: Και όταν λέω η γλώσσα της καρδιάς τους, είναι η γλώσσα την οποία μιλούν μεταξύ τους και στα σπίτια τους, ενώ τα γαλλικά τους έμειναν μετά την κυριαρχία των Βέλγων εδώ, στο Κονγκό.
0: Μάλιστα. Να μας δώσετε έτσι μια εικόνα.
2: Βέβαια, φαντάζεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διάλεκτοι. Mm-hmm. Υπάρχουν οι δύο κυρίαρχες στο Κονγκό, είναι τα Σουαχίλι και τα Λιγκάλα, καθώς και σε άλλες περιοχές της Αφρικής. Έπρεπε όμως να υπάρχει μία γλώσσα που να τους ενώνει. Αυτή λοιπόν η γλώσσα ήταν τα γαλλικά.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάναμε λοιπόν εμείς στο σχολείο μας? Τα παιδιά μίλησαν για το ποιοι είναι οι λόγοι που η γλώσσα μας ενώνει. Γιατί η γλώσσα δεν είναι μόνο επικοινωνία. Η γλώσσα είναι ένας τρόπος να μάθεις τον πολιτισμό του άλλου, να γίνεις φίλος, να ξεπεράσεις στερεότυπα και προκαταλήψεις. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω κάτι που το έλεγα στους μαθητές μας εδώ την Παρασκευή που κάναμε τον εορτασμό. Και στην Ελλάδα, μετά από μία εβδομάδα συγχρωτισμού παιδιών κατά τη διάρκεια προγραμμάτων Εράσμους, είχα την εμπειρία να δω μαθητές που έπρεπε να αποχαιρετιστούν να κλαίνε μαθητές που μία εβδομάδα πριν δεν γνωρίζονταν, που ήταν από 5 διαφορετικές χώρες, που χρησιμοποίησαν τα γαλλικά και τα αγγλικά για να
0: συμμετάσχουν.
2: Ακριβώς. Και τα οποία μία εβδομάδα μετά έκλαιγαν, που θα άφηναν τους φίλους τους.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν μπορεί να σας δείξει τη δύναμη της γλώσσας.
0: Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η γλώσσα, το βλέπουμε και τώρα και βεβαίως το βλέπουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε χώρες στο εξωτερικό και πώς προσπαθούν να διατηρήσουν και την ταυτότητά τους διατηρώντας ουσιαστικά και μιλώντας την ελληνική λαλιά. Αυτό είναι και το πρωτεύουν και το ζητούμενο. Εδώ μιλάμε για ένα σχολείο από ό,τι καταλαβαίνω πολύ υψηλού επίπεδου, όταν 5 μαθητές δίνουν εξετάσεις και περνούν εκεί ακριβώς, κατατάσσονται στις σχολές που επιθυμούσαν, και μιλάμε βεβαίως για ένα σχολείο το οποίο έχει όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, που γίνεται σωστό μάθημα και στα αγγλικά αλλά και στα γαλλικά από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Και θέλω να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι ένα πράγμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν πρωτομπήκα στο σχολείο το Σεπτέμβριο του 2024 είναι ότι όλες μας οι τάξεις πάρει τα χρήματα που ξοδεύει η ελληνική κοινότητα για αυτό το σχολείο, mm-hmm. είναι όλες εξοπλισμένες με ίντερνετ, με προτζέκτορες. Έχει ο κάθε καθηγητής το δικό του προσωπικό λάπτοπ.
0: Μάλιστα.
2: Πού να τα βρεις αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα?
0: Όχι.
2: Που πρόσφατα τοποθετήθηκαν οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία.
0: Έτσι είναι. Εσείς τα ξέρετε και καλύτερα, γιατί ουσιαστικά είστε 2 χρόνια μόνο, όπως μας είπατε, κυρία Μεγαλοκονόμου.
2: Και άλλα 20 στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα.
0: Και άλλα 20 στην Ελλάδα, οπότε είδατε και την διαφορά. Έχετε δίπλα σας τη Μαρία Ελένη Κουτουλάκη και την Παναγιώτα Στρομπολάκου. Καλημέρα, κορίτσια. Ελληνίδες λοιπόν, μαθήτριες. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας γνωρίσω. Να μιλήσω πρώτα με τη Μαρία Ελένη, να σε ρωτήσω, Μαρία Ελένη, πώς βρέθηκες στο Λουμπουμπάσι? Έχεις γεννηθεί εκεί, μετανάστευσαν οι γονείς σου τώρα τελευταία? Ποια είναι η προσωπική σου ιστορία?
3: Εμένα και οι δύο μου γονείς είναι Έλληνες. Και πρώτα εδώ πέρα είχε έρθει ο μπαμπάς μου το 2011, mm-hmm. Για οικονομικούς λόγους. Μετά παντρεύτηκε τη μαμά μου και έπειτα από 2 χρόνια, γιατί εκείνοι είχαν έρθει εδώ πέρα πρώτη φορά το 2011, γεννήθηκα εγώ το 2013, και όταν ήμουν 40 ημερών μωρό επιστρέψαμε πίσω.
0: Επιστρέψατε πίσω στην Ελλάδα εννοείς ή στο...
3: Στο Λουμπουμπάσι.
0: Στο Λουμπουμπάσι. Πολύ ωραία. Άρα ουσιαστικά από μωρό ζεις στο Λουμπουμπάσι.
3: Ναι.
0: Και τι είναι η γλώσσα για σένα?
3: Η γλώσσα για μένα είναι... Δεν είναι μόνο ένας τρόπος επικοινωνίας. Είναι ένας τρόπος που ερχόμαστε πιο κοντά και νομίζω ότι ξεπερνάμε κιόλας και στερεότυπα. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι είναι ένας μοναδικός τρόπος που μπορεί να συνδέσει ακόμα και τους πιο διαφορετικούς πολιτισμούς.
0: Μάλιστα.
3: Και η ελληνική γλώσσα ιδιαίτερα για μένα είναι ένας σύνδεσμος με την πατρίδα μου και με την οικογένεια που έχω αφήσει πίσω. Νιώθω όμως πολύ περήφανη που γνωρίζω μια τέτοια γλώσσα και που πηγαίνω σε ένα τέτοιο σχολείο, οπότε μπορώ να μάθω την ιστορία που κρύβει από πίσω της αυτή η πλούσια και διαχρονική γλώσσα.
0: Να σε ρωτήσω για την οικογένεια που λες εδώ, είναι φίλοι, είναι συγγενείς, είναι παππούς, είναι γιαγιά? Έχεις τη δυνατότητα να έρχεσαι στην πατρίδα? Επισκέπτεστε, ας πούμε, μία φορά το χρόνο την Ελλάδα?
3: Βεβαίως, εμείς ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι, mm-hmm. Εγώ με τον αδερφό μου, και καθόμαστε 3 μήνες, και πίσω στην Ελλάδα έχω αφήσει τα πιο πολλά άτομα από την οικογένειά μου, τις γιαγιάδες μου, τους παππούδες μου, τα ξαδέρφια μου και τους φίλους μου.
0: Μάλιστα. Και ο στόχος σου, πηγαίνοντας τώρα στο σχολείο αυτό που μαθαίνεις βεβαίως και τα ελληνικά άπτεστα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω σε πάρα πολύ καλό βαθμό και τα αγγλικά και τα γαλλικά, ο στόχος σου είναι να σπουδάσεις εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή τώρα είσαι ακόμη 13 χρονών από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θέλεις τελειώνοντας ας πούμε να δώσεις πανελλήνιες εξετάσεις? Αυτός είναι ο στόχος?
3: Ναι, θα έλεγα ότι αυτός είναι ο στόχος μου.
0: Μάλιστα. Να έρθεις εδώ δηλαδή να σπουδάσεις. Στο μυαλό σου έχεις το να μείνεις μόνιμα στην Ελλάδα ή επιστροφή στο Λουμπουμπάσι?
3: Εγώ θα ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει η μοίρα.
0: Βέβαια.
3: Οπότε μπορεί κάπως να ξαναβρεθώ εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Να μιλήσω λίγο και με την Παναγιώτα Στρομπολάκου. Παναγιώτα, πόσο χρονών είσαι?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Είμαι 13 χρονών.
0: Μάλιστα. Άρα συνομήλικοι είστε φίλες με τη Μαρία Ελένη.
4: Ναι.
0: Και ποια είναι η σχέση σου με την Ελλάδα? Πώς βρέθηκες στο Λουμπουμπάσι?
4: Είμαι γεννημένη στην Ελλάδα, οι γονείς μου είναι Έλληνες και όλη η οικογένειά μας, δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες κλπ, ζουν στην Ελλάδα. Και στο Λουμπουμπάσι ήρθαμε με τους γονείς μου πριν 11 χρόνια λόγω της εργασίας των γονιών μου και για οικονομικούς λόγους.
0: Και πώς σου φαίνεται η ζωή στο Λουμπουμπάσι, που ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω εκεί ζεις τόσα χρόνια τώρα? Τι είναι, μπορεί να μέσα σου η Ελλάδα να είναι, να την νιώθεις πατρίδα, αλλά όλη σου η ζωή είναι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι στο Λουμπουμπάσι. Πώς είναι η ζωή εκεί και πώς περνάς?
4: Η ζωή εδώ πέρα είναι όπως, δεν είναι ακριβώς όπως στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα έχουμε σχεδόν το ίδιο πρόγραμμα, που το πρόγραμμα είναι σχολείο, σπίτι, φροντιστήριο, δραστηριότητες και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.
0: Βρίσκεστε
4: γενικότερα,
0: με τους φίλους σου, ας πούμε, με τους συμμαθητές, με τις συμμαθήτριες. Είσαστε κοντά και είσαστε έτσι κάποιες, ξέρω, τα Σαββατοκύριακα, είσαστε μαζί? Έπεσε η γραμμή δυστυχώς, αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι να επικοινωνήσουμε και πάλι.

0: Ναι, είχε πέσει η γραμμή, αλλά μόλις συνδεθήκαμε με το Λουμπουμπάση, με το ελληνικό σχολείο. Μιλάμε με την 13χρονη μαθήτρια, την Παναγιώτα Στρομπολάκου. Καλημέρα και πάλι, Παναγιώτα. Και, σε ρωτούσα το εξής, κατά πόσο βρίσκεστε όλοι οι Έλληνες μαζί, με φίλους, με τους γονείς και τις άλλες, τα Σαββατοκύριακα, αν γενικότερα, εκτός από το σχολείο, μεγαλώνεις έτσι με ελληνικό τρόπο, εάν όλο το σπίτι είναι ελληνικό, εάν οι παρέες σας είναι με άλλους Έλληνες, αν τηρείτε τα ήθη και τα έθιμα.
1: Βεβαίως τηρούμε τα ήθη και τα έθιμα. Τα Σαββατοκύριακα πιστεύω ότι τα ζούμε λίγο πιο περιορισμένα από ό,τι θα μπορούσαμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Καθώς ως 13χρονα παιδιά δεν είναι ένα τόσο ασφαλές μέρος που θα μπορούσαμε να βγούμε έξω με τα πόδια.
0: Ναι,
1: όπως
0: φαντάζομαι.
1: Στην Ελλάδα που βγαίνουν τα παιδιά στις πλατείες και κάθονται. Αλλά και όσο μπορούμε, μαζευόμαστε σε κάποιο νου σπίτι, mm-hmm. Παίζουμε γενικότερα επιτραπέζια, μιλάμε, ωραία. Συζητάμε πώς για τα μαθήματα κυρίως, πώς περάσαμε μέσα στη μέρα, τι κάναμε γενικότερα την εβδομάδα, γιατί δεν βρισκόμαστε και πάρα πολύ συχνά.
0: Τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ στο Λουμπουμπάση και τι είναι αυτό που σου λείπει πολύ από την Ελλάδα?
1: Αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα στο Λουμπουμπάση είναι ότι είχα και συγγενείς που έμεναν στο Λουμπουμπάση, στην πρωτεύουσα, την Κισάσα. Mm-hmm. Και αυτό που μου λείπει πάρα πολύ στην Ελλάδα είναι οι συγγενείς μου, τους οποίους βλέπω μόνο μία φορά το χρόνο και νομίζω ότι δεν είναι αρκετό.
0: Θα ήθελες περισσότερο.
1: Ναι.
0: Το έχεις και εσύ βάλει στόχο να σπουδάσεις εδώ στην πατρίδα τελειώνοντας το σχολείο εκεί?
1: Μετά το σχολείο σίγουρα θα ήθελα να σπουδάσω στην Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να διευρύνω τον ορίζοντά μου και να σπουδάσω σε κάποια επίσης άλλη χώρα, όπως στην Ελβετία ή στην Αμερική, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ να σπουδάσω στην Ελλάδα.
0: Άρα ξεκινάμε από σπουδές στην Ελλάδα και μετά η στόχη είναι μακρινή. Μπορεί να βρεθούμε και στην Ελβετία για κάποιο μεταπτυχιακό ή για εργασία ή στην Αμερική, δεν ξέρουμε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις τέσσερις, τις δύο καθηγήτριες, την Αναστασία Μεγαλοκονόμου, την Ελένη Μπακούση και τις δύο υπέροχες αυτές μαθήτριες 13χρονες, τη Μαρία Ελένη Κουτουλάκη και την Παναγιώτα Στρομπολάκου, για την εικόνα που μας δώσατε από τη ζωή, από το ελληνικό σχολείο στο Λουμπουμπάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, από όλα αυτά που επιθυμείτε, από τα όνειρά σας, αλλά πάνω απ' όλα έτσι από το σχολείο και όλα όσα κάνετε εκεί, που πολλές φορές τα ακούμε εμείς εδώ και μένουμε με το στόμα ανοιχτό, λέμε μα είναι δυνατόν τόσο μακριά, όμως αυτό κάνει πολλές φορές η νοσταλγία, σε κάνει να είσαι τέλειος εντός εισαγωγικών και να προσπαθείς να διατηρήσεις την ταυτότητα με όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερο τρόπο και να επεκταθείς κιόλας, γιατί πλέον μιλάμε για πολίτες του κόσμου, μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να έχουν την πατρίδα στην καρδιά τους, αλλά δεν συναντούν σύνορα, δεν υπάρχουν όρια, μπορεί σήμερα να βρίσκονται στο Λουμπουμπάση και μεθαύριο στην Ελβετία, έτσι δεν είναι, κυρία Μεγαλοκονόμου?
2: Πολύ σωστά. Και θέλουμε να πούμε εδώ, να μιλήσουμε λίγο για τη δουλειά που έχει ο εκπαιδευτικός στο εξωτερικό, που έχει μια ιδιαίτερη διάσταση. Εδώ οι Έλληνες καθηγητές δεν περιοριζόμαστε μόνο στη διδασκαλία ενός μαθήματος. Ειδικά σε ένα ελληνικό σχολείο του εξωτερικού, ο εκπαιδευτικός συμβάλλει στη διατήρηση του δεσμού των παιδιών με την ελληνική γλώσσα, την παιδεία, τον πολιτισμό και τη θρησκεία. Ταυτόχρονα όμως πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ανοιχτός και στον τόπο στον οποίο βρίσκεται, να σέβεται τον τοπικό πολιτισμό, να γνωρίζει τους ανθρώπους που με τις ξένες γλώσσες μπορεί να το κάνει και να δημιουργεί γέφυρες. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε πλέον σε μια εποχή που οι άνθρωποι μετακινούνται, ταξιδεύουν, μετακομίζουν παντού στον κόσμο και με το ίντερνετ μπορείς να δουλέψεις από παντού. Βρισκόμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, αλλά μέσα στην τάξη συναντιούνται καθημερινά η Ελλάδα, το Κονγκό και πολλές ακόμη χώρες και γλώσσες. Και τότε αντιλαμβάνεσαι στην πράξη ότι η εκπαίδευση όπως και οι γλώσσες ενώνει τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Αν σας δοθεί η δυνατότητα, θα μένατε για πολλά χρόνια ακόμη στο Κονγκό και στο Λουμπουμπάσι, κυρία Μεγαλοκονόμου?
2: Και να σας πω την αλήθεια, παρόλο που δεν είναι εύκολο, γιατί φυσικά από την Ελλάδα μου λείπει ο γιος μου, μου λείπει η κόρη μου, μου λείπουν οι φίλοι και οι συγγενείς, αλλά το κομμάτι της εργασίας εδώ είναι ο επαγγελματικός μου παράδεισος. Και επειδή θέλω γύρω στα 7 χρόνια ακόμα για να βγω στη σύνταξη, πραγματικά πολύ θα ήθελα να τα περάσω εδώ, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Γιατί είναι πολλές οι καθηγήτριες γαλλικών που επιθυμούν απόσπαση στο Κονγκό. Και θα σας πω γιατί. Γιατί για μας, για τον κλάδο μας, η δυνατότητα και η ευκαιρία απόσπασης έχει μείνει μόνο για το Βέλγιο και το Κονγκό. Έχουν κλείσει τα υπόλοιπα ελληνικά σχολεία στα οποία μπορούσαμε να αποσπαστούμε.
0: Ούτε στη Γαλλία.
2: Βενατά, στην Αίγυπτο. Στη Γαλλία όχι. Αποσπώνται δάσκαλοι και φιλόλογοι.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα είναι μόνο Βέλγιο και Κονγκό που μπορούν οι εκπαιδευτικοί.
2: Αυτές είναι οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες μας, ακριβώς.
0: Κατάλαβα. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι δύσκολο να παραμείνετε αφού θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Εγώ το εύχομαι παρόλα αυτά, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε αγαπήσει πολύ τη χώρα. Εύχομαι καλή συνέχεια και στις δυο σας και στα νεαρά κορίτσια. Και σας ευχαριστώ θερμά για όλα. Να είσαστε καλά.
2: Χαιρετίσματα στην Ελλάδα.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι καθηγήτριες, η κυρία Μπακούση, η κυρία Μεγαλοκονόμου και δύο υπέροχες μαθήτριες από το Ελληνικό Σχολείο στο Λουμπουμπάσι του Κονγκό. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια σε όλα. Να είσαστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Καλό απόγευμα. Δυναμικά ξεκινήσαμε, ρυθμικά, μελωδικά, με κάποια ταχύτητα, με έναν ωραίο ρυθμό. Γιατί σκέφτηκε ο Δήμον εδώ του ραδιοφώνου, σου λέει, κάτσε αυτή με τα φθινόπωρα και τις μελαγχολίες της, κάτσε να την προλάβω να της βάλω κάτι πιο χαρούμενο, γιατί θα μας πάρει από κάτω. Τετάρτη και 30 λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη, αχ να μην φύγει, να μην φύγει αυτός ο γλυκός μήνας. Αυτός ο γλυκός, ο μελαγχολικός, ο μεταβατικός μήνας. Λέει εδώ ο Φάνος Τσιμέκας, πρέπει να καταστραφεί ο κόσμος για να μην φύγει, αλλά και πάλι ακάθεκτος θα προχωρήσει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτό το μεταβατικό που είπα δεν το είπα τυχαία, γιατί το παθαίνουμε και με το Μάιο και με το Σεπτέμβριο. Είναι δηλαδή οι δύο μήνες παρενθετικοί, πώς να το πω, μας εισαγάγουν και μας εξαγάγουν από το φθινόπωρο, από το καλοκαίρι, τι είπα τώρα. Από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Ο μεν Μάιος είναι γεμάτος εξετάσεις, παραδοσιακά, εξετάσεις, τρεχάματα, κλείσιμο υποθέσεων, ετοιμασίες για τις άδειες, αντεκλέβει λίγο και από το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Και ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των επιστροφών καταστροφών, πληρωμών, επανεντάξεων, επανεκκινήσεων και δεν συμμαζεύεται. Οπότε κάπως έτσι τον σκέφτομαι εγώ το Σεπτέμβριο, τον οποίο τελικά αγαπώ πολύ, αλλά ένας ακόμα Σεπτέμβρης, αυτός εδώ του 2026, τον λέω σωστό το έτος, δεν λέω λάθος, του 2026 είναι παρελθόν, δηλαδή σε λίγες ώρες του μήνανε και θα είναι παρελθόν. Δεν ξέρω αν εσείς και εσείς μάλλον οι πιο παλιοί, οι μεσήλικες να το πω, όλοι μας, όσοι είμαστε, αν έχετε ακόμα στο μυαλό σας, αν έχει εντυπωθεί για πάντα η σχολική μνήμη, η μνήμη του δημοτικού, που ήταν κρεμασμένος πίσω από την έδρα του δασκάλου ή της δασκάλας, ένας μεγάλος χάρτης. Ήταν ένας χάρτης στο δημοτικό, αυτό σίγουρα ήταν στο δημοτικό, γιατί παρά ήταν ζωγραφιστό και παραμυθένιο για να είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Που ήταν οι τέσσερις εποχές του χρόνου. Παιδιά, σαν να το βλέπω μπροστά μου τώρα. Ας πούμε, αν ο Θάνος Τσιμέκας ήταν ο δάσκαλός μου, πίσω θα τέριαζε πάρα πολύ ένας τέτοιος χάρτης. Ο χάρτης με τις τέσσερις εποχές. Και έτσι ήταν σαν μία μεγάλη πίτα, φανταστείτε μία στρογγυλή πίτα, γλυκιά ή αλμυρή, δεν έχει σημασία, η οποία είναι κομμένη σε τέσσερα κομμάτια, σε τέσσερα τεταρτημόρια. Και σε κάθε κομμάτι, σε κάθε τεταρτημόριο, ήταν χωρισμένο αυτό το τεταρτημόριο σε τρία ακόμα κομμάτια. Ήταν η εποχή και οι τρεις μήνες της. Ορίστε, εγώ νόμιζα ότι θα φάω μεγάλο δούλεμα και τελικά έρχονται μηνύματα. Αχ, αχ, ναι, πού το θυμήθηκες, ναι, ναι, ναι. Μου λέτε διάφοροι και προδιδόμαστε, Μαρία μου, για τις ηλικίες και τα βιώματά μας. Τα οποία στο κάτω-κάτω τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε. Όπως μου έλεγε η υπέροχη Μαρία Ευθυμίου, η ιστορικός που συνάντησα εδώ στην ΕΡΤ, τη συναντώ συχνά και είναι από τα πρόσωπα που ξέρετε είναι πολύ χαμογελαστά, πολύ κοινωνικά, πολύ υπέροχα. Και μου λέει, χωρίς να τη ρωτήσω, εγώ μου λέει, είμαι τόσο χρονών, τόσο ετών και όλα αυτά τα χρόνια τα έχω ζήσει, τα έχω χαρεί. Επαναφορά στην πραγματικότητα τώρα.

Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς στην αναμονή των ανακοινώσεων των μέτρων του Πρωθυπουργού για την ενέργεια, για το πετρέλαιο, τα καύσιμα, πρώτα της κίνησης, την αμόλυβδη και μετά και τα υπόλοιπα, αλλά και μετά, μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα και προσπαθήσαμε να τα, έτσι, να τα εμπεδώσουμε, μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα και προσπαθήσαμε να τα, έτσι, να τα εμπεδώσουμε

περιβάλλον, στο όλο σύστημα, στο λεγόμενο θεσμικό πλαίσιο. Παιδιά, τώρα τελευταία όταν ακούω αυτή την καραμέλα, θεσμικό πλαίσιο, χαμογελάω και μετά μέχρι δακρύων γελάω, διότι αυτό ακριβώς λέμε, να υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, θεσμοθετημένο, αλλά να ήταν αυτό της ευζοίας, ευζοίας για όλους. Δηλαδή, για φανταστείτε, γυρίστε το λίγο το καθρέφτη, δεν ξέρω τι θα γυρίστε, τον κύβο, το δεν ξέρω τι. Και λέμε, να μην είχαμε καυγάδες. Τόση πολλή αντιπαλότητα, τόση τοξικότητα, να μην είχαμε αδιέξοδες καταστάσεις. Να θεωρείται δεδομένο ότι ο καθένας, εφοετάχθη, να κάνει απλά και σωστά, προσέξτε τα επιρρήματα, απλά και σωστά, ήρεμα και σοβαρά τη δουλειά του. Με τους κυβερνώντες πρώτους και καλύτερους, έτσι, σε αυτούς σαφώς αναφέρομαι, σε αυτούς σαφώς και απευθύνομαι, που είναι και οι μοναδικοί και αποκλειστικοί υπεύθυνοι για αυτό που έχουν αναλάβει, τη διακυβέρνηση της χώρας. Φανταστείτε, ας πούμε, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα μέσα μεταφοράς, πλήστες όσες δομές και παροχές υπηρεσιών. Δεν μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές, καταλαβαίνετε εσείς που το πάω. Είτε οι δημόσιες που τώρα έχουν ελλείψεις, είτε οι ιδιωτικές που ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουν παρανομίες, παρατυπίες. Φανταστείτε να λειτουργούσαν όλα απλά, όπως έπρεπε, όπως πρέπει, χωρίς να κυνηγάμε κάθε φορά το αυτονόητο. Εγώ έχω ένα άγχος κάθε μέρα, φαντάζομαι κι εσείς, ότι συνεχώς κάθε μέρα, όλη μέρα, για μήνες, για χρόνια, για δεκαετίες, παλεύουμε για το αυτονόητο. Και για να μην νομίζετε ότι το λέω μόνο για τη χώρα μας, εντάξει, τη χώρα μας αφορά, σε αυτήν ζούμε, με αυτήν πορευόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει δείτε τώρα, ας πούμε, την Ισπανία το τελευταίο διάστημα που έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το στεγαστικό της, δείτε τη Γαλλία, τι χαμός γίνεται τις τελευταίες μέρες με τα ίδια προβλήματα, ακρίβεια, στεγαστικό, μεταναστευτικό, παντού ανεργία. Και γίνεται χαμός, για να μην πάω και σε άλλη ήπειρο, γιατί αν φύγω από την Ευρωπαϊκή, εκεί μπορεί να βρω και χειρότερα. Και μετά σκεφτόμουν, για να βάλω και μια κατακλίδα για τώρα, ότι δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων, όχι, δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων, ίσως τότερα δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Χρειάζεται ένα σύνολο από βούληση, αξίες, στόχο και προσανατολισμό και μια λογική διαχείριση και των υπαρχόντων χρημάτων και γενικότερα με αυτά που έχει ο καθής, με αυτά που υπάρχουν τέλος πάντων σε μια χώρα και με τις διεκδικήσεις που μπορεί να προβάλλει. Αλλά όλα αυτά, όλο αυτό το σύνολο που λέω έτσι στα πρόχειρα, τελικό αποδέκτη πρέπει να έχουν τον άνθρωπο με κεφαλαία. Τον άνθρωπο, από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Αυτό είναι τόσο φοβερό προϊόν φαντασίας δηλαδή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ και επιμένουμε και απομένουμε και υπομένουμε και περιμένουμε, πάντως μένουμε χωρίς πρόθεση. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, τώρα μαζί μας. Μέχρι τις 6, 5 με 6 η ώρα μας, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. I can hear a heartbeat for a thousand miles. Με πολύ ωραία μουσική, μουσική ταξιδιάρικη που ταιριάζει νομίζω πάρα πολύ και στο φθινόπωρο που, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά. Ξέρετε, το φθινόπωρο το κλασικό, με τη βροχούλα, με την δόση της θερμοκρασίας και τα σχετικά.

Και εκτός από την ομιλούσα, απέναντί μου λοιπόν είπαμε ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μάρα Βελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της. Όλοι εσείς στην ακρόαση, το κοινό μας, οι αγαπημένοι μας ακροατές που μας βρίσκετε με πολλούς τρόπους, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα στο Viber στέλνοντας μήνυμα στο Earth News Radio και στο Instagram, στο Messenger, στο Facebook και στο email της εκπομπής, μάλλον το δικό μου, το εταιρικό δικό μου, η Καραγιάννη Παπάκη, earth.gr. Τι ιστορία και αυτή σήμερα με την αεροπειρατεία, τελικά την απόπειρα αεροπειρατείας και όλο αυτό το ομιχλώδη σκηνικό. Φαντάσου να είσαι πάνω στο αεροπλάνο και να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν. Τελευταία εξέλιξη είναι ότι συνελήφθη ο πιλότος. Ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος φαίνεται ότι μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, τον συγκυβερνήτη, με την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, όπως δήλωσε πριν από λίγο επισήμως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Βγήκε λοιπόν και έκανε επίσημη ανακοίνωση ο Νετανιάχου σχετικά με το τι συνέβη στο αεροπλάνο. Αυτό λέει πλησίαζε το Ισραήλ, είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι και κατά τη διάρκεια της πτήσης ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και σύμφωνα με τις ενδείξεις προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες που ήταν γύρω στους 180 νομίζω. Σημασία έχει ότι οι 150 από αυτούς, δηλαδή η πλειοψηφία, ήταν Ισραηλινοί. Αυτή τη στιγμή έχει συλληφθεί και ανακρίνεται λοιπόν ο πιλότος από τις Σαουδαραβικές αρχές. Ο Νετανιάχου είπε ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες απόπειρες στο μέλλον.

Αλλά φεύγοντας λίγο από το πολύ ωραίο σκηνικό που σας περιέγραψα, εγώ μένω πάντοτε, ξέρετε, στο ρομαντικό, το ποιητικό, το δεν ξέρω τι άλλο, το φαντασιακό. Ενώ εδώ στα πρακτικά σημεία έχουμε τον κίνδυνο για πτώση ακραίας βροχής, ακραία ύψη βροχής αναμένονται ως την Κυριακή, σε Εύβοια και Κρήτη κατά κύριο λόγο, σε Εύβοια και Κρήτη, με αυξημένο το κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε, επειδή έτσι κι αλλιώς σε αρκετές περιοχές έχουμε ακόμα τα καμένα, υπάρχουν πληγές, υπάρχει απόλυτη απουσία πραγμάτων που μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά, θέλει πολύ προσοχή, ειδικά στην Εύβοια, τοπικά στην Εύβοια. Εμφανίζονται ποσότητες προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 χιλιοστά και στην Κρήτη πυρήνες με 250 έως 350 χιλιοστά. Και τοπικά ακόμα και υψηλότερα θρήσματα, επαναλαμβάνω, λένε οι ειδικοί.

Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, ήδη 5 και 25 και 26, σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο. Και βλέπω ότι έχετε παρακολουθήσει απόλυτα αυτά που έλεγα προηγουμένως. Ας πούμε, πρώτα απ' όλα ο Γιάννης γράφει: «Καλό απογευματόβραδο Τετάρτη, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές». Άλλος ακροατής, δεν χρειάζεται να πούμε παραπέρα. «Καλό απόγευμα φθινοπορεινό και σε σένα». Λέει: «Πάνω σε αυτό το χάρτη που περιέγραψα, έβγαζαν και τη φωτογραφία μας σαν δημοτικάκια». Και οι περισσότεροι βγαίναμε, καλέ μου φίλε, έτσι λίγο σαν... Τι να πω, ήμασταν τόσο αγνά τότε, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Το χειρότερό μας πρόβλημα μπορεί να ήταν ότι δεν θέλαμε να στηθούμε εκείνη την ώρα για φωτογραφία στο φωτογράφο. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει αργότερα στη ζωή. Ο Άγχελ, προβεβλημένα προβλήματα και βλήματα, πολιτικά και άλλα, λέει.

και τα άλλα τα παρακολουθώ που έχεις γράψει και για τις εκτελέσεις των τραγουδιών και για τους καλλιτέχνες, Άγχελ, πολύ ενημερωμένος πάντα. Ο Μιχάλης λέει, μας έφτιαξες με τις μουσικές, κόβω φλέβες με τις μουσικές, δώσε!

you down. Ο Φώτης λέει, αυτό ακριβώς έρχεται ως εικόνα στο μυαλό μου κάθε φορά που θέλω να προγραμματίσω κάτι στο μέλλον. Είναι το default background στο organizer του μυαλού μου, συν το ότι για μένα καθότι οι εικόνες, λέει, είχαν να κάνουν κυρίως με τις αγροτικές εργασίες κάθε εποχής και τώρα το επάγγελμά μου είναι αγρότης. Goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet.

0: God Almighty, let me tell you what I say. Go tell that long tongue liar. Tell that midnight rider.
1: Και ο Σπύρος μας λέει, εκτός από την καλησπέρα του, ότι ο άνθρωπος έχει παραιτηθεί από το όραμα. Όσο έχεις παραιτημένες από το όραμα κοινωνίες, το αδυσόπιτο αυτό σύστημα θα τις αλέθει και θα τις καταβροχθίζει. Πολύ χαίρομαι που πιάσατε το νόημα, πολύ χαίρομαι που δεν δυσανασχετείτε, πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε απόλυτα τους συλλογισμούς μου και πολύ περισσότερο γιατί σημαίνει ότι όλοι λίγο πολύ βιώνουμε και αισθανόμαστε τα ίδια πράγματα. Working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, stand in the dark, we'll be brought to the light. You can run on for a long time. Run on. Και γεράσιμη καλησπέρα και σε σένα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Τα σχόλιά σου όπως συνήθως και το φθινόπωρο από τα παλιά που φαίνεται να σου άρεσε και λέει κρίμα μόνο μία ώρα και κρίμα που περνάει γρήγορα ο χρόνος και εμείς θέλουμε ρομαντισμό και ωραίες φαντασιώσεις, Έλενα.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας μέχρι τις 6 συνδεδεμένοι. Απόγευμα Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σε όλους. Ένα-ένα έρχονται στην επικαιρότητα. Νωρίτερα λοιπόν καταλάβαμε ότι μάλλον πιθανολογείται και καταγράφεται ως τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του Ισραήλ, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις Νετανιάχου, αυτή η περίεργη περίπτωση με την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Ισραήλ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι χθες 29 Σεπτεμβρίου δέχτηκαν επιθέσεις τρία δεξαμενόπλια την ώρα που το Ορμούς παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καταγράφοντας αυξημένη κίνηση στα στενά. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, τρία δεξαμενόπλια δέχτηκαν επιθέσεις χθες 29 του μήνα, με τις αρχές να διερευνούν τα περιστατικά και να γίνεται αυξημένη σύσταση για προσοχή στα διερχόμενα πλοία. Για την ακρίβεια, τρία δεξαμενόπλια επλήγησαν από άγνωστα πυρά, μέσα σε εισαγωγικά αυτό έχει δοθεί από τα πρακτορία, άγνωστα πυρά. Μέχρι τώρα καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τα χτυπήματα και στην πρώτη περίπτωση το κέντρο επιχειρήσεων που σας είπα, το ναυτιλιακού εμπορίου, αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου επλήγει στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα.

Τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα, όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω λίγο πολύ τις έχετε ακούσει από τα δελτία ειδήσεων, από τις εκπομπές, από το μαγκαζίνο το μεσημεριανό. Μιλάμε για 4 παρεμβάσεις, νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, δηλαδή η διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, από 72 γίνονται 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Οι αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση, και το πετρέλαιο θέρμανσης που θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 με την τελική ανακοίνωση της τιμής του πριν τις 15 Οκτωβρίου. Τέλος και επιπροσθέτως, το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Όλα αυτά θα ισχύσουν, αυτό το τελευταίο, το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

0: αλλά και οι Υπουργοί Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο που συνεδρίασαν δεν μας είπαν και τίποτα, δεν μας έκαναν σοφότερους. Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται ως ένωση στα μεγάλα σοβαρά προβλήματά της. Και έχει στον Υπουργό Άμυνας του Βελγίου, για άλλο λόγο βέβαια το είπε, ότι ναι, θα είναι ένας σκοτεινός χειμώνας για την Ευρώπη. Δεν αναφερόταν τόσο στα ενεργειακά, αλλά στην περίπτωση να υπάρξουν περισσότερες ενέργειες υβριδικών απειλών τους επόμενους μήνες. Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου τα είπε αυτά, ο κύριος Φράνκεν. Νομίζω όμως ότι αρκετά σκοτεινιάσαμε, αρκετά, πώς να το πω, απεσιοδοξήσαμε, αρκετά μελανά χρώματα έβαλα στο απόγευμά μας, γιατί τώρα, και μάλλον σχεδόν σαν αντίβαρο, θα πάω, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που εγώ μόλις το διάβασα, μου ήρθε σαν συνέχεια όλης της κίνησης, της προσπάθειας να μεταφερθούν, να μετακομίσουν, να μετικήσουν κάποιες οικογένειες έναντι κινήτρων στα χωριά μας, στα χωριά της Υπαίθρου. Είχαμε αυτή την ατυχή κατάληξη με τη γνωστή περίπτωση στη Φουρνά της Ευρυτανίας. Αυτό δεν λέει κάτι, μπορεί να λέει κιόλας. Εγώ λοιπόν είδα μια πάρα πολύ ωραία, νομίζω στη Λάιφο, μια πάρα πολύ ωραία ενότητα σχετικά με το γιατί κάποια χωριά της ελληνικής Υπαίθρου παραμένουν ζωντανά. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που ξέρουμε και λέμε, α, ερημώνουν τα χωριά, α, το δημογραφικό, α. Το αντίθετο, γιατί κάποια χωριά καταφέρνουν να παραμένουν ζωντανά. Και απευθυνθήκαμε στον αρθρογράφο του εν λόγω άρθρου, τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών, που όπως μαθαίνω εκ των υστέρων, και κρίμα που δεν τα είχαμε πει νωρίτερα και δεν είχαμε συναντηθεί, έχει σχεδόν αφιερώσει την επαγγελματική του ζωή στο κομμάτι της αποκέντρωσης, την πιστεύει πάρα πολύ την αποκέντρωση και το ζωντάνεμα της ελληνικής Υπαίθρου, τον κύριο Δημήτρη Κυριαζή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την ανταπόκριση. Σας εντοπίσαμε και είχατε τελικά σήμερα το χρόνο να τα πούμε. Ξέρετε, δεν συνηθίζεται να τα συζητάμε ευρέως, τουλάχιστον από αυτή την οπτική που έχετε θέσει εσείς. Εγώ σας θεωρώ εντελώς ειδικό, όχι μόνο λόγω της ιδιότητάς σας, αλλά επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ με το θέμα, και σας πάω αμέσως στο προκείμενο. Γιατί κάποια χωριά παραμένουν ζωντανά, κύριε Κυριαζή?
1: Πολύ ωραία. Μόνο απλά να σημειώσω ότι το άρθρο το έγραψα στο cnn.gr.
0: Το... Α, ναι, έκανα λάθος.
1: Απλά έτσι για να δώσουν το,
0: ναι, ναι, πολύ
1: το
0: σωστά.
1: Credit στους δημοσιογράφους και στο
0: σωστά,
1: μέσο που
0: σωστά. Έχετε δίκιο, ναι, δικό μου το λάθος.
1: Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ με το άρθρο αυτό που έγραψα ήθελα να ξεκινήσω μια συζήτηση και να μεταφέρω κάποια δεδομένα και από την Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά το άρθρο μετέφερε τα ευρήματα μιας πολύ μεγάλης έρευνας ευρωπαϊκής, mm-hmm. που είχε ένα δείγμα περίπου 40.000 κατοίκων σε κομοπόλεις, σε χωριά και σε πόλεις της Ευρώπης.
0: Όλης της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας.
1: Της
0: μάλιστα,
1: όχι,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι, τη βλέπω τώρα την έρευνα.
1: Ναι.
0: Και ο τίτλος της και μόνο παραπέμπει σε αυτό που θα συζητήσουμε. Η σειρά
1: Ακριβώς.
0: χωριά και κομοπόλεις, κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της πληθυσμιακής αλλαγής στους οικισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε αυτό στην ουσία, αυτό που έλεγε, αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα πανευρωπαϊκά, ξαναλέω. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που μπορεί να έχουμε σαν εικόνα στην Ελλάδα, ερημώνουν τα χωριά και η περιφέρεια και αυξάνεται ο πληθυσμός της πόλης. Είναι κάπως λίγο πιο πολύπλοκη η κατάσταση και γι' αυτό λοιπόν έτσι εγώ αναρωτήθηκα διαβάζοντας και αυτή την έρευνα και ήθελα να μεταδώσω και στο κοινό ποια θα ήταν αυτά τα χωριά που παραμένουν ζωντανά και είναι τα χωριά αυτά που διαθέτουν προφανώς μια σειρά χαρακτηριστικών όπως είναι ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, ισχυρή τοπική κοινωνία, προσβασιμότητα κτλ. Κτλ. Αυτό όμως που εγώ συνέδεσα στο άρθρο είναι και η πρόσφατη χωρική επέμβαση που έγινε και στο Καστελόριζο. Δηλαδή να έχουμε μια τοποκεντρική προσέγγιση στις δημόσιες πολιτικές ώστε να πηγαίνουμε και να κουμπώνουμε ουσιαστικά πάνω στις τοπικές ανάγκες κάθε κοινωνία.
0: Πολύ σωστά. Γιατί το να μαζευόμαστε, να τα λέμε ή να τα λέτε ή να γίνονται κάποιες έτσι έρευνες, μελέτες και να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα χωρίς πολύ συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή δεν έχει και νόημα, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και επίσης, αν το συνδέσουμε αυτό το ζήτημα και με την αποκέντρωση, όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ είμαι ένας μεγάλος υπέρμαχος αυτής της ιδέας, αν τη χαρακτηρίζαμε έτσι, και πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτή η αστιφιλία που χαρακτήριζε την ελληνική κοινωνία με τα πολεμικά έως και πολύ πρόσφατα έχει μειωθεί. Πιστεύω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν και επιδιώκουν να παραμείνουν στους τόπους τους, ναι, αλλά και να επιστρέψουν σε αυτούς. Mm-hmm. Επίσης, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, συμπολίτες μας στην Αθήνα, ψάχνουν ενεργά μια διαφορετική ζωή και μια διαφορετική εξέλιξη του αυτού τους ή της οικογένειάς τους σε τόπους μικρότερους, εκτός Αθήνας ενώ, στην περιφέρεια. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε μια τέτοια δυναμική και εδώ είμαστε και σαν κυβέρνηση αλλά και σαν ειδική γραμματεία να την υποστηρίξουμε αυτή την δυναμική.
0: Με ποιους τρόπους, σας παρακαλώ.
1: Θα σας πω.
0: Πείτε
1: μας. Έχω δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να μοιραστώ μαζί σας. Ένα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζουμε και θα λανσαριστεί τις επόμενες εβδομάδες.
0: Εδώ να την περιμένουμε λοιπόν.
1: Φυσικά.
0: Δώστε μας έτσι ένα tip.
1: Λοιπόν, ναι, θα σας τα πω πολύ αναλυτικά. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε για πρώτη φορά είναι να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που θέλει κάποιος άνθρωπος όταν έχει αποφασίσει να κάνει πράξη την αποκέντρωση, δηλαδή να μετεκατασταθεί σε ένα μικρότερο τόπο, ώστε να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση για τον ίδιο και την οικογένειά του. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Σημαίνει ότι έχουμε μαζέψει και έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες αναδήμο, δηλαδή εγώ μπορεί να ενδιαφέρομαι κατάγομαι από τη Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω στον Δήμο Σπάρτης τι δημόσιες υπηρεσίες προσφέρονται. Δηλαδή, τι νοσοκομεία υπάρχουν και πού, τι σχολεία υπάρχουν και πού, τι παιδικές χαρές, τι αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλο το μπουκέτο λοιπόν των δημοσίων υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, σε συνεργασία με δύο ιδιωτικές εταιρείες, θα παρέχουμε επίσης live δεδομένα με ποιες, τι ανοιχτές θέσεις εργασίας υπάρχουν στην περιοχή, τι ενίκεια ή ευκαιρίες για αγορά ακινήτου υπάρχουν στην περιοχή και δίπλα, στην ίδια ακριβώς εικόνα και οθόνη, θα μπορέσει να ενημερωθεί ο συμπολίτης μας που έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του και για στεγαστικά προγράμματα για τα οποία μπορεί να επωφεληθεί ή προγράμματα απασχόλησης που μπορεί να είναι επωφελούμενος. Όλα αυτά σε μια ενιαία εύχρηστη και user-friendly, όπως λέμε, ψηφιακή πλατφόρμα όπου μπορεί να ξεκινήσει έτσι την έρευνά του και να προχωρήσει αν θέλει να κάνει αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.
0: Καταπληκτικό το ακούω. Είναι όλες οι πληροφορίες μαζεμένες, όχι βέβαια τουριστικού περιεχομένου.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά
1: όχι.
0: Αυτό που είπατε, μετεγκατάστασης, προοπτικής μετεγκατάστασης.
1: Σωστά. Τι θέλω. Εγώ θέλω να έχω δύο παιδιά και θέλω να ξέρω τι σχολεία υπάρχουν. Τι νοσοκομεία, τι κέντρα υγείας. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο, θα μπορούσα να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα που μέσω του οποίου προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτή την τάση της αποκέντρωσης, είναι και τα κέντρα μετεγκατάστασης.
0: Εδώ είναι ακόμα πιο ζουμερό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όπως θα ξέρετε, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από πέρυσι στον Εύρο. Δίνονται 10.000 ευρώ στους ενδιαφερόμενους, αυτούς που θέλουν να κάνουν πράξη με την κατάσταση των νεύρων και πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι μπαίνουν στο πρόγραμμα και άλλοι 8 νομοί
0: ναι.
1: Και με τις πιο πρόσφατες προσθήκες του νομού Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Οπότε λοιπόν έχουμε και εκεί.
0: Διευρύνεται το πράγμα.
1: Διευρύνεται αρκετά.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει και πιο εύχριστο το πρόγραμμα. Δηλαδή έχουν απαλληφθεί κάποια κριτήρια που το κάνανε λιγάκι πιο δύσκολα επιλέξιμο για συμπολίτες μας. Για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα μπορούν να επωφεληθούν του προγράμματος και συνταξιούχοι. Είναι, ας πούμε, συνταξιούχος στην Αθήνα με καταγωγή από
0: Θεσπρωτεία.
1: Από το Θεσπρωτεία, ναι. Πολύ σωστά. Μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος και να επιστρέψει πίσω στον τόπο καταγωγής του, χωρίς κριτήριο ότι πρέπει να βρει απαραίτητος να έχει βρει και δουλειά.
0: Ναι.
1: Ένα κριτήριο που υπήρχε στο προηγούμενο πρόγραμμα, σας αναφέρω.
0: Άρα και ηλικιακά βλέπω διεύρυνση της άνοιγμα της ψαλίδας. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
1: Όπως
0: γιατί πολλοί συνταξιούχοι επιστρέφουν σε μια εργασία ή στην εργασία τους ενώ έχουν πάρει σύνταξη, με τη σχετική μείωση δεν έχει σημασία του μισθού. Οπότε μπορεί αυτό να είναι ένα δεύτερο σχέδιο, ένα δεύτερο πλάνο ζωής. Αυτό που
1: ακριβώς
0: μας λέτε.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσα πράγματα θέσατε δεν ξέρουμε, αυτό σκέφτομαι τώρα, κύριε Κυριαζή, και πραγματικά χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια αυτό, και αυτός είναι και ένας ρόλος μας εδώ στην γραμματεία, γιατί έργο για τις ορεινές περιοχές γίνεται.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Απλά ναι, θέλει να σας πω την αλήθεια, όσο μπορείτε να το διαδίδετε, να το κοινοποιείτε, να το διαφημίζετε.
1: Και να το συντονίζουμε και να το φέρνουμε και πιο κοντά στις τοπικές ανάγκες. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα από τους στόχους μας στην ειδική γραμματεία.
0: Χωρίς να θέλω να παρεμβαίνω και κόβω τον ιρμό της σκέψης σας, θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερο αυτό που είπατε για το Καστελόριζο, γιατί αυτό και αν δεν ξέρει πολλής κόσμος.
1: Φυσικά. Αν και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας.
0: Α, ναι, δεν είναι ορεινή περιοχή,
1: όμως,
0: έχετε δίκιο. Αλλά είναι ένα case study, μια περίπτωση, ναι.
1: Είναι ένα case study που θεωρώ εγώ όσο χρόνια έτσι παρατηρώ τα δημόσια πράγματα, ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη επέμβαση, χωρική επέμβαση, αυτό που λέμε τοποκεντρικής προσέγγισης από πλευράς δημοσίων πολιτικών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά μέτρων που πάρθηκαν για να αναζωογονηθεί έτσι η τοπική κοινωνία. Θα ήθελα μόνο να εστιάσω, μιλάμε τώρα για έργα τεχνικής φύσεως, κατασκευή της προβλήτας, έργα που αφορούν το νερό και διάφορα άλλα, αλλά θέλω να εστιάσω σε δύο μέτρα πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, σε ένα 5.000 ευρώ που θα λαμβάνουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι του Καστελορίζου.
0: Αυτό τώρα μου απαντήσατε ήδη σε ερώτηση ακροατή του Κωνσταντίνου, που ρωτούσε για τις 10.000 που είπατε πριν του ευρώ. Με ρωτούσε ακριβώς αυτό, κάθε χρόνο ή εφάπαξ ή άπαξ.
1: Τα 10.000 είναι διαφορετικά.
0: Α.
1: Τα 10.000 είναι το κίνητρο με αντικατάστασης και είναι εφάπαξ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως για το Καστελόριζο είναι αιτήσιο.
0: 5.000 κάθε χρόνο. Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο. Και επίσης κάτι πολύ επίσης σημαντικό που βλέπουμε να γίνεται και πρώτη φορά στην πατρίδα μας είναι κίνητρα για μετεγκατάσταση δημοσίων υπαλλήλων. Όπου το επιτρέπει η θέση τους μπορούν να επωφεληθούν αυτής της ρύθμισης και να δουλέψουν το Καστελόριζο με τηλεργασία.
0: Αυτό και αν θα αρέσει σε πολλούς, νομίζω.
1: Είμαι εγώ, ας
0: πούμε. Ξέρετε, τώρα, αυτό ξεκίνησε από τον κορονοϊό και μετά, με την καραντίνα, και σκεφτήκαμε τους ψηφιακούς νομάδες και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι από εκεί θα ήρθε η ιδέα.
1: Σωστά, ναι. Έτσι είναι, γιατί η τεχνολογική εξέλιξη από την πανδημία και μετά ήταν ραγδαία και προ-πανδημίας δεν σκεφτόμασταν ποτέ ότι μπορούσαμε να κάνουμε, να εφαρμόσουμε την τηλεργασία, πόσο μάλλον σε ένα ευρύ πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Οπότε κρατάτε και αυτό.
0: Είπατε όμως, πήγατε να πείτε παράδειγμα ότι είμαι εγώ δημόσιος υπάλληλος και...
1: Ναι. Δουλεύω στον ΕΦΚΑ Περιστερίου, λέω εγώ τώρα, και μου επιτρέπει η θέση μου να δουλέψω απομακρυσμένα. Μπορώ λοιπόν να το κάνω αυτό από το Καστελόριζο και να επωφεληθώ και των κινήτων αυτών που ανέφερα νωρίτερα, του πακέτου στήριξης και των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των κατοίκων του Καστελόριζου.
0: Μέχρι τώρα, κύριε Γραμματέα, υπάρχει ανταπόκριση. Φαντάζομαι θα μου δώσετε κάποια στοιχεία κατά περιοχή. Υπάρχει ανταπόκριση. Τι feedback έχετε εσείς?
1: Θα σας πω τώρα για αυτό για το Καστελόριζο το οποίο αναφέρουμε. Ανακοινώθηκε πριν δύο εβδομάδες, ακόμα δεν έχει
0: προχωρήσει. Ναι, είναι πολύ πρόσφατο. Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Πριν δύο εβδομάδες. Όπως επίσης και τα κίνητρα με αντικατάσταση στους 8 νομούς που σας ανέφερα, επίσης είναι να ανοίξει η πλατφόρμα μέσα στον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Για τον Εύρο μόνο έχουμε κάποια δεδομένα. που είχε τρέξει το πρόγραμμα αυτό των 10.000 ευρώ ως κίνητρο μετεγκατάστασης. Εκεί έχουμε κάποια δεδομένα που είχε τρέξει από πέρυσι. Δεν είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, όμως θεωρούμε ότι τώρα που απαλήφθηκαν κάποιοι περιορισμοί που σας ανέφερα, όπως το δικαίωμα, το υποχρέωση έβρεσης εργασίας, ή το που αυτό αφορά και από φοιτητούς πανεπιστημίων της περιοχής, αλλά και τους συνταξιούχους που αναφερθήκαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, πιστεύω ότι θα, τώρα με αυτά τα κριτήρια που έχουν γίνει αρκετά πιο ελαστικά, θα έχουμε μια σημαντική ανταπόκριση.
0: Πάντως από τους ακροατές έχουμε, γιατί με ρωτούν πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Είναι η πλατφόρμα μετεγκατάστασης. Αν το γκουγκλάρετε, το βρίσκετε πολύ εύκολα.
0: Αλλά είπατε όχι ακόμα, θα στις επόμενες εβδομάδες.
1: Για τον Εύρο τρέχει ήδη.
0: Για τον Εύρο ειδικά, η πλατφόρμα μετεγκατάστασης Εύρος, και θα το βρούνε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ενώ για τις άλλες περιοχές θα το αναρτήσετε εν ευθέτω χρόνο.
1: Μέσα στον Οκτώβριο.
0: Α, πολύ κοντά.
1: Μάλιστα. Μέσα στον Οκτώβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα για να δεχτεί τις αιτήσεις.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Ωραία. Και αν έχετε λίγο χρόνο.
0: Ναι, έχουμε, βεβαίως.
1: Και ένα. Επειδή ξέρετε, όπως σας είπα και νωρίτερα και αναφέρατε κι εσείς, η αποκέντρωση για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους που μένουν ήδη εκεί, που μένουν δεκαετίες σε ορεινές περιοχές με υπέρμετρο κόστος, τόσο οικονομικό κυρίως, αλλά και κοινωνικό και
0: ψυχολογικό ενδεχομένως.
1: Ψυχολογικό, ναι, ναι. Σωστά. Είναι άνθρωποι που φυλάνε θερμοπύλες, έτσι,
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι.
1: Ανοίγουν το καλοριφέρ από αρχές Οκτωβρίου και το κλείνουν το Μάιο.
0: Mm-hmm.
1: Και δηλαδή υπάρχει, καταλαβαίνετε, πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, οπότε, πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, δεν είναι το βασικό μας κοινό οι άνθρωποι αυτοί, οι δυναμικοί που ανέφερα νωρίτερα, που βλέπουμε να εξελίσσεται από την Αθήνα, να πάμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν την μετεγκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, αλλά κυρίως είναι να δούμε τι κάνουμε τους ανθρώπους εκεί που μένουν ήδη εκεί και μένουν εκεί εδώ και δεκαετίες. Αυτό λοιπόν, που ένα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί επίσης επόμενες εβδομάδες, είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο και εμείς έτσι βοηθάμε στο σχεδιασμό του, είναι 1.000 θέσεις εργασίας σε μικρούς ορεινούς δήμους, επιδοτούμενες κατά 95%, που θα αφορούν τηλεργασία. Δηλαδή, άνθρωποι που μένουν σε ορεινές περιοχές θα μπορούν να επωφεληθούν αυτού του προγράμματος και να διεκδικήσουν θέσεις σε εταιρείες, μεσαίες και μεγάλες, από την Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού, και να παραμείνουν στους τόπους τους. Αυτό είναι το πολύ βασικό.
0: Mm.
1: Δηλαδή, θα μπορούν να έχουν μία διέξοδο, να δουλέψουν στο αντικείμενο που θέλουν, έτσι, με τηλεργασία.
0: Οι άνθρωποι που ήδη κατοικούν εκεί, σε αυτές τις περιοχές.
1: Που ήδη κατοικούν.
0: Πολύ
1: ήδη
0: καλά
1: κατοικούν.
0: Το σκεφτήκατε, γιατί εδώ που τα λέμε θα ήταν και αδικία να φέρουμε, ναι, ανθρώπους από τις πόλεις. Αλλά και εκείνοι που είναι εκεί, όπως λέτε, ίσως να ένιωθαν αδικημένοι. Πολύ σωστά το πήγατε.
1: Το πρώτο μας κοινό είναι αυτό. Η πρώτη μας προτεραιότητα. Οι άνθρωποι που είναι εκεί. Τώρα, οπότε λοιπόν, και με αυτό το πρόγραμμα πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε έτσι μια μεγάλη ανάγκη.
0: Mm-hmm.
1: Και συμβολικά, και τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο να ξέρουν ότι υπάρχει διέξοδος, μπορούν να συνεχίσουν να παραμείνουν στους τόπους τους και να δουλέψουν. Οπότε λοιπόν το θεωρώ και αυτό, και ήθελα να το αναφέρω, αρκετά σημαντικό.
0: Και πολύ καλά κάνατε και πολύ σωστά κάνατε. Κύριε Δημήτρη Κυριαζή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μόνο επειδή οι ακροατές σας, όπως μου είπατε, είχαν ενδιαφέρον για τα, ενδιαφέρον για τα προγράμματα.
0: Ναι.
1: Stegasi.gov.gr.
0: Ξαναπείτε το.
1: Stegasi. Όπως το ακούμε,
0: ναι.
1: Stegasi.gov.gr. Μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ για το οποίο σας
0: μίλησα. Είπαμε νωρίτερα. Stegasi, ναι. Με λατινικούς χαρακτήρες. Stegasi.gov.gr.
1: Πολύ σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριαζή, πραγματικά. Και αν θέλετε,
1: καλά,
0: σε ένα μήνα, σε δύο, να τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε εμείς, με ανοιχτά φυσικά τα μικρόφωνα και με πολύ όρεξη να παρακολουθήσουμε αυτά τα προγράμματα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την μετάδοση της πληροφορίας.
1: Και
0: εσείς, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: All right.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κυριαζής, ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών, μαζί μας.

σας πω ότι στην οδό Φορμίωνο στην Κεσαριανή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων διότι έπεσε ένα δέντρο στο οδόστρωμα στο ύψος της οδού Θεαγένους. Επαναλαμβάνω, στην οδό Φορμίωνο στην Κεσαριανή έχει πέσει ένα μεγάλο δέντρο στο οδόστρωμα και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της οδού Θεαγένους.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα και τη συντροφιά σας. Ο Θανάσης με το υπέροχο φωτογραφικό μήνυμα. Γεια σου Θανάση, γεια σου Βασίλη από τη Δράμα. Χαρά νομίζω ότι απαντήσαμε. Και σε όσους άλλους τυχόν μου διέφυγε, σας ευχαριστώ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, Απολύτως Σχετικό. Εμείς αύριο, φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί.

και σε καράβια του πελάγους με λαφρεμπόρους πειρατές, και σε καράβια του πελάγους με λαφρεμπόρους πειρατές, για τα παιδιά που τα σειράν στις Αφρικής στις αγορές εμπόροι και ληστές, και φοβισμένα και ορφανά στη Σμύρνη και στη Βενετιά,

Ρί, λίγο νερό του καφετζή. Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι, και ο άλλος λύνει το σκυλί.

θα λες πως μ' έχασες.

ρίζες να απλώνουν βαθιά κάτω απ' τη γη. Να πιστεύουν σταθερά σε κάτι

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άδεια.

στα χρυσά σταυροδρόμια των παιδιών μου το εγγόνια αντιχούν για τον μόνο

Νομίζω ότι πέρασατε καλά. Γιατί εγώ πέρασα υπέροχα.

F-Zin με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zin έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zin δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή F-Zin, την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά τρόπους για να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως να φροντίζουμε την υγεία μας σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από που κι αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Μπορείτε βέβαια να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram στο Voice of Greece Earth. Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, θα συζητήσουμε για την καρδιαγγειακή υγεία, αλλά θα εστιάσουμε και σε μια διάσταση που για πολλά χρόνια δεν έτυχε της προσοχής που της αρμόζει. Θα μιλήσουμε για την γυναικεία καρδιά, γιατί οι ειδικοί μας τονίζουν πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες, τόσο ως προς την εκδήλωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, όσο και ως προς τη διάγνωση και βεβαίως την αντιμετώπιση τους. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, η σύγχρονη επιστημονική γνώση έχει πλέον καταδείξει ότι οι γυναίκες δεν βιώνουν πάντοτε τις καρδιαγγειακές παθήσεις με τον ίδιο τρόπο όπως οι άνδρες. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφορετικά και αυτό βέβαια έχει πολλές φορές σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει να γίνει μία διάγνωση. Επίσης υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την γυναικεία βιολογία και την αναπαραγωγική υγεία που συχνά και αυτοί παραμένουν υποτιμημένοι. Σήμερα λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με μία επιστήμονα με διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική παρουσία, την καθηγήτρια, την κυρία Ιουλία Γράψα, η οποία είναι καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και αναπληρώτρια καθηγήτρια καρδιολογίας και διευθύντρια εκπαίδευσης καρδιολογίας στο Brigham and Women's Hospital. Όλα αυτά λοιπόν σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Μετά λοιπόν τη μουσική μας ανάσα, επανερχόμαστε. Θα μιλήσουμε, όπως σας είπα και στην εισαγωγή, σήμερα για την καρδιά, η οποία δεν είναι μόνο ένα όργανο, δεν είναι απλά ένα όργανο, είναι ένας από τους πιο καθαρούς καθρέφτες του τρόπου ζωής μας. Παρόλα αυτά, βέβαια, η γυναικεία καρδιά δεν έχει μελετηθεί όσο θα έπρεπε. Οι γυναίκες εμφανίζουν διαφορετικά συμπτώματα, έχουν διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου και διαφορετικές μορφές καρδιαγγειακής νόσου. Όλα αυτά λοιπόν θα μας τα εξηγήσει σήμερα μία Ελληνίδα επιστήμονας που έχει διανύσει μια σημαντική διεθνή πορεία στην καρδιολογία και την έρευνα. Έχουμε σήμερα την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Ιουλία Γράψα. Είναι καθηγήτρια καρδιολογίας και αναπληρώτρια καθηγήτρια καρδιολογίας και διευθύντρια εκπαίδευσης καρδιολογίας στο Brigham and Women's Hospital και στην Ιατρική Σχολή του Harvard. Κυρία Γράψα, σας ευχαριστούμε, σας καλωσορίζουμε στην Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς, και εμείς.
1: Η εκτιμή που κάνετε και είναι μεγάλη μου χαρά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Σας έχουμε ξυπνήσει. Και εμείς, και εμείς.
1: Η εκτιμή που κάνετε και είναι μεγάλη μου χαρά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Έχετε

0: πάμε λίγο πίσω και στη δική σας διαδρομή. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε την καρδιολογία? Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή που είπατε αυτό νομίζω ότι θέλω να κάνω?
1: Ναι, ουσιαστικά, ξέρετε, ως ένα παιδί πάντα αμφιταλαντεύεται τι θα κάνει στο μέλλον. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής μηχανολογίας, οπότε μου προσέφερε πάρα πολλά ως προς τις θετικές επιστήμες. Μ' άρεσε πολύ φυσική, χημεία, και τότε ήμασταν από τις τελευταίες χρονιές με τις δέσμες που είχαμε και έλεγα θα πάω πρώτη δέσμη, δεύτερη δέσμη που ήταν ιατρική. Όταν ήμασταν στο Ξυλόκαστρο, γιατί από εκεί είναι η μητέρα μου και περνούσαμε όλα τα καλοκαίρια μας στα Γελινιάτικα συγκεκριμένα, το μεσημέρι δεν ήθελα να κοιμηθώ, και δηλαδή να ξεκουραστώ καθόλου, και γυρνούσα συνέχεια με ένα ποδήλατο. Οπότε κάποια στιγμή η γιαγιά μου παίρνει τηλέφωνο και λέει ο παππούς σου δεν μπορεί να κουνήσει το ένα χέρι και έχει κάποια δυσκολία στην ομιλία, και λέω για να δω τι γίνεται, και παίρνω το ποδήλατο και πάω στο σπίτι τους. Και όντως ο παππούς μου δεν μπορούσε να μιλήσει. Εκείνη τη στιγμή είχε πάθει ένα εγκεφαλικό. Και το μόνο που οι γονείς μου, και ειδικά ο μπάς μου, επειδή του άρεσε πολύ ιατρική, μας είχαν μάθει πώς να παίρνουμε την πίεση απλά και μόνο να ακούμε δύο τόνους. Ένα κλικ στην αρχή και ένα κλικ στο τέλος, για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο απλό είναι κιόλας. Και τότε του μέτρησα την πίεση και λέω, είναι πολύ περισσότερο από το κανονικό, πάρε το χαπάκι της πίεσης. Και μετά ήρθε φυσικά το ασθενοφόρο, τον πήρε, γιατί Γελινιάτικα Κόρινθος είναι μισή ώρα απόσταση, και πήγε στην Κόρινθο και λένε, του είχε μείνει από, κινητικότητα μόνο το ένα χέρι, δεν μπορούσε να κουνήσει, και αυτό ήταν επειδή καταφέραμε να λατώσουμε την πίεση εγκαίρως. Οπότε μου είχε μείνει αυτό με μια απλή παρέμβαση, πως κάποιος μπορεί να σώσει μια ζωή, ή έστω να μην ο παππούς μου να μην πάθαινε κάτι χειρότερο. Και τότε ήταν που ξεκίνησα και σκεφτόμουν πολύ ενεργά την ιατρική. Και εν τέλει με τη δεύτερη χρονιά, γιατί στην αρχή είχα περάσει σε ένα ΤΕΙ, θυμάμαι, ιατρικές επιστήμες, και οι γονείς μου πολύ σωστά μου λένε πηγαίνει να γραφτείς, γιατί είναι πολύ σημαντική σχολή, ανεξάρτητα τι θες να κάνεις στο μέλλον. Και μετά έδωσα δεύτερη χρονιά και πέρασα στην ιατρική σχολή Ιωαννίνων. Οπότε έτσι ξεκίνησε η πορεία.
0: Πολύ συγκινητικό, πρώτος ασθενής σας ουσιαστικά να είναι ο παππούς σας. Και μάλιστα να είστε σε πολύ μικρή, σε παιδική ηλικία.
1: Έτσι ακριβώς, και ουσιαστικά είναι η μοναδική γιατρός στην οικογένεια. Αυτό φέρει και μια ευθύνη, γιατί μετά το 2017 ο πατέρας μου πέθανε από καρδιακό λόγο, και δυστυχώς ήμουν στην πτήση για να έρθω να τον δω. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι, κάποιος γιατρός σώζει κάποιες ζωές. Από την άλλη θα υπάρχουν και συγγενείς οι οποίοι θα έχουν κάποιο καρδιακό νόσημα. Καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος μας είναι και έχει και ικανοποιητικές στιγμές, αλλά και πολύ δυσάρεστες στιγμές, όπως είναι αναμενόμενο.
0: Μάλιστα, οπωσδήποτε. Και η ειδικότητα της καρδιολογίας πώς προέκυψε, ή από τότε, από την παιδική ηλικία, η απόφαση είχε ληφθεί, όχι απλά γιατρός, καρδιολόγος?
1: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί στο τέταρτο έτος της ιατρικής σχολής υπήρχε ένα επιλεγόμενο καρδιοχειρουργική. Και τότε ο καθηγητής των Ιωαννίνων ήταν της καρδιοχειρουργικής, ήταν ο καθηγητής ο κ. Αναγνωστόπουλος, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος εξαιρετικός άνθρωπος, και μάλιστα χειρούργησε και τον πατέρα μου το 2007 στο Αττικό Νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος εξαίρετου ήθους, και θυμάμαι όταν του έλεγα, κύριε καθηγητά, θέλετε κάποια εργασία να την έχουμε έτοιμη αύριο, λέει χθες. Και έτσι είναι η νοοτροπία λίγο στην Αμερική, με την έννοια ότι όλα γίνονται πολύ γρήγορα, σε γρήγορους ρυθμούς, και μ' άρεσε αυτό, και μ' άφηνε να πηγαίνω στα χειρουργεία και να βλέπω την καρδιά ανοιχτή, και λέω τι ωραία που είναι. Δηλαδή έβλεπα τις βαλβίδες, πώς κάνουν το bypass, μ' άρεσε τόσο πολύ, και λέω θα γίνω καρδιοχειρουργός. Και με πιάνει μια μέρα, και καλώς, για να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτό είναι το mentoring ουσιαστικά. Ένας καλός μέντορας σκέφτεται το

0: όλη την υπόσταση και μου λέει να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει θέλω να είμαι πολύ, πολύ σωστός μαζί σου και να σου εξηγήσω ότι η καρδιοχειρουργική έχει πολύ μακριά ωράρια, είναι πολύ απαιτητική σαν ειδικότητα, θα περάσεις όλη τη ζωή στο νοσοκομείο. Σκέψου, εάν θέλεις όντως καρδιοχειρουργική, εάν θέλεις να κάνεις οικογένεια και να έχεις μια πιο ισορροπημένη ζωή, τότε θα σε προέτρεπε να κάνεις μια επεμβατική καρδιολογία και απεικόνηση. Και να σας πω την αλήθεια, το σκέφτηκα και ήταν νομίζω ο καθηγητής ο κ. Αναγνωστόπουλος για όλη τη ζωή. Διατηρήσαμε μια εξαιρετική φιλία οικογενειακή και όπως είπα, γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα και όντως έκανα μια επεμβατική καρδιολογία και δεν το έχω μετανιώσει ούτε στιγμή, γιατί είναι διαφορετικά τα ωράρια που απαιτούνται για μια ειδικότητα όπως καρδιοχειρουργική ή επεμβατική καρδιολογία που μπαίνει κάποιος στο έμφραγμα μέσα τη νύχτα, και είναι και λίγο διαφορετικά τα ωράρια για εμάς που κάνουμε τη μία επεμβατική καρδιολογία.
1: Κυρία Γράψα, έτσι κι αλλιώς προς το τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε και για την πορεία σας και θα μας τα πείτε αναλυτικά πώς βρεθήκατε στην Αγγλία και μετά από την Αγγλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα πούμε αυτά όμως σε επόμενο χρόνο. Να επικεντρωθούμε τώρα στο αμυγός επιστημονικό κομμάτι σας. Έχετε εξειδικευτεί στην γυναικεία καρδιά. Καταρχήν έχουμε μάθει ότι αναγνωρίζουμε τέλος πάντων το έμφραγμα μέσα από κάποια συγκεκριμένη εικόνα, πόνο στο στήθος, έντονο πόνο στο στήθος. Στις γυναίκες μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό? Θέλετε να μας πείτε ποια συμπτώματα είναι εκείνα που δείχνουν έμφραγμα σε μία γυναίκα?
0: Ναι, βεβαίως. Στις γυναίκες η εικόνα είναι διαφορετική. Αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε να μελέτησε τελευταία δεκαετία. Να λένε γιατί μια γυναίκα θα παραπονεθεί πάρα πολλές φορές πριν φτάσει στον καρδιολόγο και τι πρέπει να κοιτάξει ο καρδιολόγος. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε έμφραγμα επηρεάζει τις επικαρδιακές αρτηρίες στεφανιές, οι οποίες ουσιαστικά είναι τρεις, για να το πω έτσι, και ένας μεγάλος κλάδος που δίνει παροχή σε δύο. Έτσι συμβαίνει το έμφραγμα όταν αποκλειστεί μια από αυτές τις αρτηρίες. Ωστόσο, στις γυναίκες η νόσος συχνά αφορά τη μικροκυκλοφορία και όχι μόνο τις μεγάλες εμφανείες αρτηρίες, και παράγοντες όπως οι επιπλοκές εγκυμοσύνης, η πρόωρη αμυνόπαυση, αυτοάνωσα νοσήματα, προσθέτουν παραπάνω κίνδυνο σε μια γυναίκα. Έχει πλέον βεβαιωθεί ότι τα συμπτώματα είναι πολύ διαφορετικά. Ενώ ένας άντρας μπορεί να παρουσιαστεί ακριβώς με πόνο στο στήθος, μια γυναίκα μπορεί να αισθανθεί δύσπνοια, κόπωση, ναυτία, πόνο στην πλάτη ή στη γνάθο. Και μέχρι πριν από 2-3 χρόνια αυτά λεγόντουσαν άτυπα συμπτώματα, επειδή η λέξη άτυπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, απορρίφθηκε αυτός ο όρος και λένε ότι οι γυναίκες παρουσιάζονται τελείως διαφορετικά από ό,τι σε άντρες. Και μπορούμε να συζητήσουμε και γιατί υποεκτιμούνται τα συμπτώματα, αν θέλετε. Ουσιαστικά μια γυναίκα θα πάει σε έναν παθολόγο, ξεκινάμε από το πρώτο βήμα, θα
1: παρουσιάσει πολύ τα κούραση. Συμπτώματα που μας περιγράψατε ακριβώς, που είναι πολύ συνηθισμένα, κακά τα ψέματα. Να πω ότι νιώθω μια κούραση, νιώθω μια ίσως ταχυπαλμία, να το πω έτσι, που μπορεί να τα αποδώσει ίσως και σε κάποια, ξέρω εγώ ποια παράδειγμα, στην αμυνόπαυση. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή ένας γιατρός μπορεί να σκεφτεί το πρώτο πράγμα, αμυνόπαυση. Λείπει λίγο σίδηρος, έχεις έλλειψη σιδήρου. Είσαι θυροειδής. Ο θυροειδής δεν είναι καλά ρυθμισμένος. Και να χάσουμε το πιο σημαντικό, που είναι η πρώτη αιτία θνητότητας, για παράδειγμα στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, σε γυναίκες, και τον καρδιακιακό κίνδυνο και ένα καρδιακιακό νόσημα.
1: Και αυτό είναι δικό. Είναι πολύ σημαντικό. Τα καρδιοαγγειακά είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες?
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Με πολύ κοντά δεύτερο είναι ο καρκίνος φυσικά. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν, γιατί μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί δηλαδή σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη και στην Αμερική να υπάρχει μεγαλύτερη γνώση τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, σε χώρες όπως για παράδειγμα η Αφρική και άλλες χώρες, έχει εκτοξευτεί ο κίνδυνος, γιατί υπάρχει τρομερή υποδιάγνωση και υποθεραπεία των καρδιακιακών νοσημάτων στις γυναίκες.
1: Αυτό πού οφείλεται, κυρία Γράψη, είναι θέμα ενημέρωσης των ίδιων των γυναικών ή κάπου υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο με τον οποίο είναι εκπαιδευμένοι οι επαγγελματίες υγείας να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα?
0: Είναι, νομίζω ότι ξεκινά πρώτα από την εκπαίδευση, γιατί για πολύ καιρό οι καρδιοπάθειες θεωρούνταν ανδρική υπόθεση. Και αυτό που είπα, δηλαδή ένας γιατρός που μια γυναίκα θα πάει με συμπτώματα τα οποία, όπως είπαμε, είναι άτυπα, έχει εξαλειφθεί όρος, το τελευταίο που θα σκεφτεί, θα πάρει δηλαδή μπορεί και 6 μήνες εξετάσεων μέχρι να...
1: Να
0: καταλήξουμε στο καρδιακό νόσημα. Αλλά υπάρχει και το άλλο, το πιο σημαντικό, ότι οι ίδιες οι γυναίκες βάζουν σε προτεραιότητα όλους τους άλλους εκτός από τον ίδιο τους τον εαυτό. Δηλαδή, εάν μια σύζυγος, μητέρα ή που ειδικά στην Ελλάδα πρέπει να ενδιαφερθούν και να πολλοί έχουν τις παππούδες, γιαγιάδες μέσα στο σπίτι, λέει, okay, πρέπει να κάνω έναν υπέρηχο καρδιάς, για παράδειγμα, στο πιο απλό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτώ τον σύζυγο, μετά τα παιδιά μου, δεν μπορώ να βρω μια ώρα να με βολεύει, οπότε ο υπέρηχος καρδιάς, αντί να γίνει αύριο, θα γίνει μετά από 6 μήνες. Με καταλαβαίνετε, οπότε είναι λίγο
1: διτό το παιδιό. Θα χαθεί πολύτιμος χρόνος.
0: Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς ως καρδιολόγοι και είναι ότι προσπαθούμε να ενημερώσουμε και τους ασθενείς και τις ασθενείς και τους γιατρούς, ξεκινώντας από περιφερειακό επίπεδο όπως είναι ο παθολόγος, είναι γενικός γιατρός, αλλά και στους καρδιολόγους, ότι πρέπει η διάγνωση να είναι έγκαιρη.
1: Και σίγουρα τα συμπτώματα αυτά που εμφανίζονται στις γυναίκες, ίσως θα πρέπει να ενημερωθούν και οι παθολόγοι, γιατί πρώτα με αυτά τα συμπτώματα ίσως θα απευθυνθεί μια γυναίκα σε ένα παθολόγο, ενδεχομένως στο γυναικολόγο της, αν θεωρεί ότι μπορεί να οφείλονται στην εμμηνόπαυση, παράδειγμα. Άρα πρέπει όλη η ιατρική κοινότητα, πολλές ειδικότητες μάλλον.
0: Βέβαια, δηλαδή χρειάζεται πολλές ειδικότητες και μάλιστα αυτό που χρειάζεται είναι ενημέρωση. Για παράδειγμα, θέλω να αναφέρω λίγο ότι πριν από μόλις 4 εβδομάδες υπήρχε ένας νέος 5ος παγκόσμιος ορισμός του εμφράγματος. Παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας και τι δείχνει? Ότι υπάρχουν διαφορετικά όρια τροπονίνης στο ένδυμο που μετράμε στο έμφραγμα αναφύλου. Και γιατί οι γυναίκες παρουσιάζονται με χαμηλότερα επίπεδα. Με απότερο σκοπό ουσιαστικά να μειωθεί η υποδιάγνωση. Ερχόταν δηλαδή μια γυναίκα στα επίγοντα, λένε το ένζυμο αυτό δεν είναι σημαντικό και μπορεί να την έστελνε στο σπίτι χωρίς να υπάρχει μια εξέταση, όπως για παράδειγμα να κοιτάξουμε τη στεφανία υγεία. Τώρα αυτό έχει εξαλειφθεί. Λένε όχι, οι γυναίκες έρχονται ούτως ή άλλως με μειωμένα επίπεδα του ενζύμου, του συγκεκριμένου ενζύμου, οπότε πρέπει να γίνει κάποια εξέταση πριν πάνε στο σπίτι, ώστε να μπορέσουμε να αποκλείσουμε τα συνηθισμένα νοσήματα στις γυναίκες, που είναι π.χ. ο διαχωρισμός στεφανίας αρτηρίας, μια στεφανία εμβολή, αγκιόσπασμος, που εντάσσονται πλέον σε αυτό που λέμε το πρωτοπαθές έμφραγμα και είναι ισότιμα με το έμφραγμα στους άντρες. Οπότε αλλάζει πλέον ο χάρτης. Λέμε πρέπει να έχουμε σωστή διάγνωση, καλύτερα να γίνει ένα τεστ, ώστε η γυναίκα να πάει ασφαλή στο σπίτι, παρά να χαθεί κάτι πολύ σημαντικό και να τη κοστίσει στη ζωή και στην πρόγνωση πιο μετά.
1: Επομένως, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν διαφορετικά συμπτώματα, είναι ότι πρέπει να μάθουμε και να διαβάζουμε διαφορετικά την καρδιά τους. Σωστά το κατάλαβα? Ναι.
0: Και σαν μήνυμα και στις ασθενείς, για παράδειγμα, ότι αν έχουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, αν και εμείς ξέρετε κάτι, υπάρχει διαφορετικό ερωτηματολόγιο στις γυναίκες από τους άντρες. Μια γυναίκα συνήθως τη ρωτά όταν έρχεται στο ιατρείο τα ίδια πράγματα που μπορούσατε να κάνετε πριν από 6 μήνες. Μπορείτε να τα κάνετε και τώρα? Δηλαδή, ανεβαίνετε σκάλες ή αν έχετε ένα παιδί να ενδιαφέρεστε, να ασχολείστε το ίδιο με την ίδια ένταση για το παιδί. είναι ακριβώς το ίδιο ή αισθάνεστε πιο κουρασμένοι. Ξέρετε, δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο τις ορμόνες, την ηλικία σίγουρα. Και επίσης να έχουμε διαφορετικές ερωτήσεις, ώστε να ή πολλές φορές έρχεται μια γυναίκα και λέω τι σας απασχολεί. Δηλαδή αυτή είναι ωραία ερώτηση, γιατί δεν πάω ποιο είναι το κυριότερο ερωτηματικό της, γιατί έρχεται να με δει. Αυτό θέλω να γνωρίζω. Έρχεται να με δει γιατί έχει δύσκολη, έρχεται να με δει γιατί έχει κούραση. Δεν περιμένω να μου πει έχω πόνο στο στήθος. Να καταλαβαίνετε, δηλαδή, δεν θέλω την κλασική εικόνα. Θέλω να δω μια γυναίκα ή έναν ασθενή γενικότερα ως όλον.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν πραγματική ισχυμία και στη θάχη, ενώ η στεφανιογραφία δεν δείχνει σημαντική απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε η νόκα και μάλιστα πρόσφατα η ισχυμία, την άλλαξαν και την έκαναν injury. Γι' αυτό λέγεται και άλλαξε ο ορισμός επίσης πάνω σε αυτό. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι η ισχυμία του μυοκαρδίου ή ο τραυματισμός του μυοκαρδίου σύμφωνα με τη νέα ταξινόμηση, χωρίς να υπάρχει σημαντική αποφρακτική στεφανιαίας νόσος. Και αυτό που ελέγχουμε είναι τη δυσλειτουργία της μικροκυκλοφορίας ή σπασμό των αγγείων. Δηλαδή, όταν ήμουν στην Αγγλία, στο Royal Brompton, υπήρχε ένας καθηγητής, ο πρώτος πριν από 10 χρόνια, ο οποίος έκανε ειδικό ιατρείο για τις γυναίκες που κάνανε έναν αγγειόσπασμο. Και υπάρχουν πολλοί παράγοντες, το στρες, το κάπνισμα, οι ορμόνες που μπορεί να δημιουργήσουν αυτό το τραυματισμό της καρδιάς. Και είναι πολύ συχνότερο στις γυναίκες, έχει αποδειχθεί αυτό, και δεν είναι καθόλου αθώο. Συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά και νοσηλιών. Οπότε είναι σημαντικό, εάν μια στεφανιογραφία δείξει καθαρή και η γυναίκα συνεχίσει να έχει συμπτώματα, τότε μπορούμε να κάνουμε μια λειτουργική αξιολόγηση σε αιμοδυναμικό ή PET, που είναι μια συγκεκριμένη απεικονιστική μέθοδος που θα αναδείξει αυτό το πρόβλημα και θα μπορέσουμε να το θεραπεύσουμε στοχευμένα.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Να περάσουμε, κυρία Γράψα, και στο κομμάτι της εγκυμοσύνης. Έχετε μιλήσει για την εγκυμοσύνη ως ένα πρώιμο παράθυρο στην καρδιαγγειακή υγεία μιας γυναίκας. Προεκλαμψία, διαβήτης κύησης και πρόωρος τοκετός. Έχετε αναφέρει ότι μπορεί να αποτελούν σημάδια αυξημένου μελλοντικού καρδιαγγειακού κινδύνου. Μία γυναίκα που έχει περάσει μια τέτοια εγκυμοσύνη, που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προεκλαμψία ή ανέβασε διαβήτη κύησης, τι θα πρέπει να γνωρίζει, τι θα πρέπει να κάνει μετά το τοκετό?
0: Ναι, έχετε δίκιο. Η εγκυμοσύνη ουσιαστικά λειτουργεί, ένα stress test είναι, δηλαδή που αποκαλύπτει την ευαλωτότητα μιας γυναίκας, αν υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να αναπτύξει κάποια καρδιοπάθεια. Γι' αυτό, εάν μια γυναίκα αναπτύξει σημάδια προεκλαμψίας ή διαβήτη, αυτά πρέπει πάντα να τα αναφέρει στο ιατρικό της ιστορικό για όλη της τη ζωή. Δηλαδή, χρειάζεται τακτικός έλεγχος αρτηριακής πίεσης, του σακάρου, των λιπιδίων και υγιεινός τρόπος ζωής από πολύ νωρίς. Γι' αυτό και χρειάζεται διαφορετική δηλαδή παρακολούθηση σε σχέση με μια γυναίκα η οποία δεν έχει αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.
1: Δηλαδή θα πρέπει μετά τον τοκετό να απευθυνθεί σε κάποιον καρδιολόγο, να την παρακολουθήσει και να του πει και το ιστορικό. Δηλαδή ότι πέρασε, ότι είχε τα συγκεκριμένα θέματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
0: Έτσι, έχετε δίκιο. Σήμερα σε πολλά κέντρα η παρακολούθηση σταματάει λίγες εβδομάδες με τον τοκετό. Δηλαδή μια γυναίκα θα γεννήσει, θα έχει αυτά προβλήματα. Μετά λένε, okay, μπορείς τώρα να ζεις μια υγιή ζωή και δεν χρειάζεται παρακολούθηση. Ωστόσο, σε ειδικά κέντρα που ελέγχουν τις καρδιοπάθειες στις γυναίκες, υπάρχει εντατική παρακολούθηση από την πρωτοβάθμια φροντίδα έως και τον καρδιολόγο. Δεν πρέπει ουσιαστικά μια τέτοια γυναίκα να χάνεται στο σύστημα. Δηλαδή, μπορεί να τη δω εγώ 6 μήνες μετά, 6 μήνες μετά το...
1: Το τοκετό.
0: Το περιστατικό αυτό, το τοκετό, και μετά να τη δω πάλι σε ένα χρόνο. Αλλά θα είναι ένας χρόνος. Δεν θα το χάσουμε και θα γίνει σε 2 χρόνια. Με καταλαβαίνετε, δηλαδή. Φτάνει να μην χάσει το σύστημα και να υπάρχει τακτικός έλεγχος.
1: Να συνειδητοποιήσει και η ίδια ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθεί, να απευθυνθεί σε κάποιον καρδιολόγο και να την παρακολουθεί συστηματικά. Αυτό καταλαβαίνουμε. Κυρία Γράψη, να περάσουμε και στο κομμάτι της πρόληψης. Ας πούμε ότι κάποιος ακροατής μας μας πει «Δεν καπνίζω, δεν λαχανιάζω ανεβαίνοντας τις σκάλες, γενικά αισθάνομαι ότι είμαι καλά, είμαι υγιής, επομένως η καρδιά μου είναι καλά». Αυτό είναι ένα ασφαλές συμπέρασμα?
0: Κοιτάξτε, το καπνίσμα για μας, επειδή αποτελεί κόκκινο συναγερμό μαζί με το με το ιστορικό, δηλαδή αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρδιοπαθειών, σίγουρα βοηθάει. Δηλαδή το κάπνισμα είναι ένας τρομερός παράγοντας κινδύνου, το οποίο πρέπει να κόβεται. Αλλά κάτι που έχω πει στο παρελθόν και θα βοηθήσω κάποιους που ακούν, δυστυχώς και το vaping, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, έχει τους ανάλογους κινδύνους και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία αλλά και η Αμερικάνικη ήδη έχουν βγάλει οδηγίες ότι όταν κάποιος θέλει να προσέξει την καρδιά του, τότε πρέπει να σταματήσει κάθε είδους καπνίσματος, είτε είναι κανονικό τσιγάρο είτε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μετά όμως δεν είναι μόνο αυτό. Πολύ ξεχνάμε κάποιους παράγοντες κινδύνου που πρέπει να τους έχουμε στο μυαλό μας και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας δραστικά. Πρέπει να ελέγχουμε την αρτηριακή πίεση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι αρτηρίες από μικρή ηλικία ξεκινάνε και σκληραίνουν, για να το πω απλά. Οπότε η αρτηριακή πίεση αναπόφευκτα θα αυξηθεί κάποια στιγμή. Οπότε πρέπει να την παρακολουθούμε. Επίσης τη χοληστερίνη, αυτό που λέμε τα λιπίδια. Πλέον και εμένα το κέντρο, το Brigham, είναι από το πρώτο κέντρο με τον Brownwell, που ήταν ο πατέρας της καρδιολογίας, που είπαν ότι η κακή χοληστερίνη, αυτό που λέμε LDL, πρέπει να μειώνεται το δυνατόν περισσότερο. Και οι νέες οδηγίες αμερικάνικες λένε ότι πρέπει να είναι κάτω 55. Νομίζω, τώρα λέω κάτι που οι παράμετροι στην Ελλάδα νομίζω είναι διαφορετικοί, αλλά να μειώνεται, να κοιτάμε αυτό, ότι να μειώνεται το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, όσοι έχουν ζάχαρο, να το ελέγχουν πάρα πολύ αυστηρά. Γιατί διαβητικοί ασθενείς δεν παρουσιάζουν τα κλασικά συμπτώματα όσο οι υπόλοιποι ασθενείς. Επίσης, το βάρος. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα υγιές βάρος, να μην υπάρχει το κοιλιακό βάρος ή το σπλαχνικό γύρω από τη κοιλιά, αυτό το σωσίβιο που λέμε. Αυτό πρέπει να εξαλειφθεί. Και μία απόδειξη ότι όταν ένας ασθενής έρχεται με αυξημένο βάρος, με κάποια λιπίδια, πλέον οι οδηγίες πριν ξεκινήσει κάποιο φάρμακο, ενώ λέγαμε ότι παλιότερα 6 μήνες υγιούς διατροφής, τώρα έχουν αλλάξει σε 3 μήνες. Γιατί δεν θέλουμε ο ασθενής αυτός να μας έρθει μετά από 6 μήνες με κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Θέλουμε να, από τη στιγμή που πρέπει να ελεγχθεί κάτι, να ελεγχθεί το δυνατόν στεμότερο. Αλλά ξέρετε, τώρα μπαίνουν και κάποια άλλα μέτρα, όπως το στρες. Δεν πρέπει να υπάρχει στρες. Και υπάρχουν πάρα πολλοί εξωγενείς παράγοντες του στρες, είτε είναι το περιβάλλον εργασίας, είτε οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Και επίσης το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ένας καλός ύπνος. Δηλαδή, εάν έχει αποδειχθεί πλέον ότι εάν ένας ασθενής δεν κοιμάται καλά, τότε αυτό έχει σημαντική επίδραση καρδιοπάθειας. Και το τελευταίο που ξέχασα να πω είναι η άσκηση. Λέμε 40 λεπτά 4 φορές την εβδομάδα. Τι ζητάει κάποιος, και ειδικά σε ανθρώπους που είναι άνω των 55-60 και λένε «Μα δουλεύω όλη τη μέρα, πού να ασκηθώ?» Το ακούω πάρα πολύ αυτό. Okay. Όποτε μπορείς, είτε είναι μέσα στη δουλειά και κάνεις ένα διάλειμμα, είτε το βράδυ, κάνε ένα γύρο το τετράγωνο. Δηλαδή, σας λέω 40 λεπτά. Δηλαδή, είναι σε κάποιον να πάει απλό στην πλατεία και να γυρίσει. Ναι. Δηλαδή, λίγο ακόμα να υπάρχει αυτή η προσπάθεια.
1: Ακόμα και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή, μας λέτε. Δεν είναι απαραίτητα να γραφτούμε σε κάποιο γυμναστήριο και να κάνουμε έτσι απαιτητικές ασκήσεις και προγράμματα.
0: Όχι.
1: Έστω ακόμα και το περπάτημα μπορεί να είναι αποτελεσματικό, μας λέτε.
0: Ακριβώς, ένα απλό περπάτημα. Δηλαδή, και να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω δει σε κάποιες πρωτεύουσες του κόσμου χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτοκίνητο, και εδώ και στην Αμερική σε κάποιες πόλεις, αφήσουμε λίγο, καμιά φορά αφήνουμε το αυτοκίνητο στο σπίτι και παίρνουμε λεωφορείο, τρένο, περπατάμε λίγο παραπάνω, ώστε να πούμε «Α, έκανα την άσκηση». Έρχονται πολλοί ασθενείς που μετράνε τα βήματά τους και έρχονται και μου λένε «Έκανα τόσα βήματα. Φυσικά δεν κρατάμε ρολόι ότι πρέπει κάποιος να κάνει 10.000 βήματα ή 12.000 βήματα. Αυτό που θέλουμε είναι ότι να υπάρχει μια σταθερή βάση άσκησης, ώστε να λένε ότι κάποιος είναι δραστήριος και δεν παραμένει. Γιατί να σας πω την αλήθεια, αυτό που έχω δει, όταν κάποιος τα παρατήσει, και ειδικά κάποιοι ασθενείς οι οποίοι συνταξιοδοτούνται και λένε τώρα δεν έχω να κάνω κάτι, και μένουν συνέχεια μπροστά από μια οθόνη και δεν ασκούνται και δεν περιποιούνται τον εαυτό τους, αυτό είναι από σαν αντίστροφη μέτρηση να καταστρέψουν την καρδιά τους. Είναι ό,τι χειρότερο. Θέλει κάποιος να είναι ενεργός, να βρει έναν σκοπό ζωής, με την έννοια ότι να πει «ΟΚ, συνταξιοδοτήθηκα, τώρα θα κάνω μια βόλτα στο Ζάπιο, θα κάνω μια βόλτα στα μαγαζιά σήμερα». Με καταλαβαίνετε, υπάρχει δηλαδή μια μέρα κάτι να γίνει, κάτι να υπάρχει στη ζωή να μας κάνει δραστήριους.
1: Και σίγουρα να είναι και η κίνηση, δεν είναι ανάγκη να είναι να περιοριστούμε σε γεύματα, λουκούλια, δηλαδή να βρίσκουμε την ευχαρίστηση μόνο σε κατανάλωση, αλλά και κάνοντας μια άσκηση, μια βόλτα, ένα περπάτημα ίσως στη φύση. Αυτά που είναι τα πολύ απλά και εύκολα πιστεύω, αλλά θα πρέπει να τα εντάξουμε στο πρόγραμμά μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι. Κυρία Γράψα, έχουμε και λίγο μια... έχουμε ένα θέμα λίγο στον ήχο. Έχουμε μια... με ακούτε, δεν με ακούτε καλά, εσείς?
0: Ναι.
1: Ωραία. Μια καθυστέρηση έχουμε στον ήχο.
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα, μήπως?
1: Όχι, σας ακούμε πολύ καλά, απλά με μια καθυστέρηση. Έχουμε κάποια δευτερόλεπτα κενό. Κυρία Γράψα, έχετε ηγηθεί της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, που προτείνει τη δημιουργία Women's Heart Centers. Τι ακριβώς είναι ένα κέντρο καρδιάς για τις γυναίκες, θα θέλετε να μας πείτε? Είναι νέα νοσοκομεία, ναι. Είναι μια διαφορετική οργάνωση των υπαρχουσών δομών?
0: Έχετε δίκιο. Να σας πω πως ξεκίνησε πολύ σύντομα, ότι όταν ήμουν στην Αγγλία, είχα πολλές ασθενείς, οι οποίες ως γυναίκες δεν θα μπορούσαν να διαγνωστούν σωστά. Αυτό που είπαμε στην αρχή, θα υπήρχε καθυστέρηση και επίσης θα υπήρχε τρομερή έλλειψη γνώσης. Και όταν μίλησα με μια ομάδα ασθενών, κατάλαβα ότι όλοι οι ασθενείς, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι, είχαν από κάποια γνωστή γυναίκα η οποία είχε υποδιαγνωστεί. Αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι θα έλεγε δυσπνία και θα της έλεγαν αμυνόπαυση. Θα έλεγε ταχυκαρδία και θα της έλεγαν έχεις άγχος. Και λέω, ένα λεπτό, κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Και ουσιαστικά ξεκινήσαμε μια προσπάθεια, η οποία πήρε 3 χρόνια, να γράψουμε αυτό το κείμενο, οι οποίες είναι κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, για αυτά τα εξειδικευμένα κέντρα που αντιμετωπίζουν την καρδιακιακή υγεία της γυναίκας σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Από εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση, ακόμα και γυναίκες οι οποίες λαμβάνουν χημειοθεραπεία και μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα στην καρδιά. Και καλύπτουν αυτό το κενό ανάμεσα στις ειδικότητες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πολύ αποσπασματικά. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να πω, γιατί το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί κανείς, ζητάτε διαφορετική αντιμετώπιση των γυναικών, άρα οι γυναίκες λαμβάνουν special care, δηλαδή ειδική θεραπεία και διάγνωση. Όχι, δεν λέμε αυτό, αλλά λέμε μέσα στο υπάρχον σύστημα υγείας να υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν επιπλεγμένα περιστατικά γυναικών, ή θα βλέπουν μια γυναίκα η οποία θα έρχεται με συμπτώματα και θα αναδεικνύουν το σωστό πρωτόκολλο για τη σωστή ασθενή. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι να υπάρχει η σωστή εκπαίδευση, η έρευνα, η καταγραφή περιστατικών, ώστε να ξεκινήσουμε να γνωρίζουμε περισσότερο τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Γράψα, και οι σύγχρονες τεχνικές απεικόνησης που σίγουρα αλλάζουν την καρδιολογία, έχουν βοηθήσει σημαντικά, μπορούν να βοηθήσουν και στην έγκαιρη διάγνωση των γυναικών, των γυναικείων παθήσεων στην καρδιά.
0: Εμείς βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη μέσα και στο κείμενο αυτό, αλλά και γενικότερα, γιατί πλέον έχει αποδειχθεί ότι από ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί άνετα να δείξει εάν μια γυναίκα χρειάζεται περαιτέρω διαγνωστικά τεστ ή όχι. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι ένας κρίσιμος βοηθός στο μέλλον, ώστε να μειωθεί ο χρόνος στον οποίο θα επενδύσει ένας γιατρός για να δώσει το σωστό τεστ σε μια γυναίκα ή τη σωστή θεραπεία. Ή επίσης εμείς αυτό που κάνουμε εδώ π.χ. στη Βοστόνη, υπάρχει μια τεράστια βάση δεδομένων που έχει και στηρίζεται στη τεχνητή νοημοσύνη. Αν εγώ π.χ. θέλω να βρω τα στοιχεία για μια συγκεκριμένη νόσο, αμέσως μπορώ να το έχω αυτό σε δευτερόλεπτα. Οπότε κρατάει τα αρχεία ώστε η δική μου εργασία, ώστε να μελετήσω όλες τις ασθενείς που έχουν συγκεκριμένο νόσημα, να γίνεται πιο εύκολη.
1: Μάλιστα. Γενικά τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας? Έχετε γνωρίσει και το βρετανικό, γνωρίζετε και το ελληνικό, ώστε η γυναική καρδιαγγειακή υγεία να αντιμετωπίζεται διαφορετικά και σωστά?
0: Νομίζω από αυτά που έχω δει είναι ότι το πρώτο και κύριο, όταν κάποιος λέει ότι εξειδικεύεται στις καρδιοπάθειες των γυναικών, να υπάρχει σωστή εκπαίδευση, και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας είναι ότι θα στο μέλλον, στα επόμενα 3-4 χρόνια, θα γίνει μια εξέταση πιστοποίησης πάνω στα καρδιακά νοσήματα των γυναικών στην Ευρώπη. Δηλαδή ένας γιατρός, αν θέλει να είναι ειδικός σε αυτά τα νοσήματα, θα πρέπει να δίνει τις ανάλογες εξετάσεις και να έχει αποδείξει ότι υπάρχει η ανάλογη υποεξειδίκευση. Δεν ειδικά σε αυτή τη τελευταία εποχή λέμε στην Ελλάδα, λίγο, όχι μόνο στην Ελλάδα, τη φράση ό,τι δηλώσεις είσαι, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό στην καρδιολογία και ειδικά στις καρδιακά νοσήματα των γυναικών. Θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και των γενικών γιατρών. Δηλαδή αν ένας γιατρός πει δεν είμαι καρδιολόγος, δεν εξειδικεύομαι, ωστόσο να υπάρχει ελάχιστη ενημέρωση, να αναγνωρίζει ότι τα συμπτώματα είναι διαφορετικά, οι τιμές είναι διαφορετικές, ώστε να μην κάποια γυναίκα ξεφύγει από την πρωτοβάθμια φροντίδα και μετά στη συνέχεια να λάβει το σωστό τεστ. Οπότε αυτή είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια που θα γίνει τα επόμενα χρόνια, και γίνεται μια προσπάθεια αλλαγής της ιατρικής περίθαλψης, ώστε να υπάρχουν οι ανάλογες θεραπείες και περισσότερο διαγνωστικά τεστ, ώστε τα πρωτόκολλα να απλοποιούνται, να μην χρειάζεται να μην είναι τόσο επιπλεγμένα.
1: Αυτό γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται σε παγκόσμιο? Πώς ακριβώς θα γίνει? Γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, και πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία θα μεριμνήσει ώστε να μπουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτή η ενημέρωση?
0: Έχετε δίκιο, γιατί ουσιαστικά με αυτά που βλέπουμε πάλι, δυστυχώς και πάλι πιστεύω ότι ακόμα και εξέταση να βάλουμε, θα συνεχίσουν κάποιοι να βαφτίζουν τον εαυτό τους ειδικοί στις καρδιακά νοσήματα των γυναικών. Είναι κάτι αναπόφευκτο. Απλά με αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι φτιάχνουμε μια μεγάλη κυκλοπαίδεια κάτω από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, στην οποία θα έχουμε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τα καρδιακά νοσήματα των γυναικών, έως ότου στα 2-3 χρόνια τα επόμενα να υπάρχει και η ανάλογη εξέταση πιστοποίησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη στην Αμερική, ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Στην Αμερική τα καρδιακά κέντρα των γυναικών ήδη υπήρχαν 18 πριν από 20 χρόνια, τα οποία δυστυχώς υπό τις σημερινές συνθήκες, τις πολιτικές, δεν έχουν λάβει την ανάλογη χρηματοδότηση, αλλά υπάρχουν τα κέντρα υγείας των γυναικών και βλέπουν επιπλεγμένα περιστατικά και αρκετοί συνάδελφοι. Οπότε έχει χτιστεί ήδη αυτό το μοντέλο, το οποίο προσπαθήσαμε, το αμερικάνικο μοντέλο, να το εντάξουμε στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι στην Ευρωπαϊκή. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές χώρες με διαφορετικά συστήματα υγείας. Οπότε αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι ότι σε κάθε χώρα, ανάλογα με το σύστημα υγείας, να μπορέσει να υπάρξει ανάλογη δομή η οποία θα αναπτύξει αυτό το μοντέλο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται δηλαδή αρκετή δουλειά.
1: Να προσαρμόσετε κατά κάποιο τρόπο στο εκάστοτε σύστημα υγείας.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, μακάρι να γίνει και το συντομότερο δυνατό. Να περάσουμε τώρα, κυρία Χράψα, και στην προσωπική σας διαδρομή. Έχετε κάνει μια σημαντική διεθνή διαδρομή από την Ελλάδα και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως μας είπατε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε σε αυτή σας την πορεία, αλλά και τι σας βοήθησε περισσότερο να προχωρήσετε?
0: Ναι, έχεις, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Νομίζω ένα πολύ σημαντική βοήθεια, γιατί όντως τελείωσα ιατρική στα Γιάννενα. Μετά ήμουν σχεδόν 20 χρόνια στο Λονδίνο και μετά πριν από 2 χρόνια περίπου αποφάσισα να έρθω στη Βοστόνη. Πρώτα απ' όλα η αλλαγή αυτή στο Λονδίνο, έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον καθηγητή μου τον κύριο Νιχογιαννόπουλο, ο οποίος με πρωτοδέχτηκε εκεί, γιατί είναι δύσκολο κάποιος να πάει φυσικά πριν από κάποια χρόνια στην Αγγλία γενικά, ο οποίος μου δίδαξε υπερχορεογραφία και μετά φυσικά έκανα ειδικότητα. Κάθε σύστημα έχει τις δυσκολίες του. Σίγουρα θα σκεφτόμουν, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι τι θα γινόταν αν είχα μείνει στην Ελλάδα, αν είχα κάποια στιγμή γυρίσει πίσω. Και το πιο σημαντικό, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο να είναι κάποιος μακριά από την οικογένειά του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη στους γονείς μου. Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή το 2017. Η μητέρα μου με βοηθάει ακόμα και τώρα. Κάνει την απόσταση Αθήνα-Βοστόνη. Τι να πω, σαν να είναι παγκάτι Κυψέλη. Δηλαδή είναι κάτι και ακόμα και πέρυσι φέρει τα παιδάκια μου στη Βοστόνη. Με βοηθάει πάρα πολύ και έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί οι γονείς μου ποτέ δεν μου είπαν ότι σε θέλουμε στην Ελλάδα. Ποτέ δηλαδή δεν με κράτησαν πίσω. Με καταλαβαίνετε. Σίγουρα αυτό δηλαδή κάθε αποχαιρετισμός είναι δύσκολος. Κάθε φορά που φεύγω σε αεροδρόμιο στην Ελλάδα η καρδιά μου σφίγγεται και είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν θα αλλάξει. Αλλά αυτό που με κάνει να αναζητώ όπως αναζήτησα είναι το σύστημα υγείας. Φυσικά όταν κάποιος, όπως έγινε μητέρα πριν από 4 χρόνια, και ο τρόπος σκέψης μου πλέον έχει αλλάξει. Ό,τι κάνω το κάνω για τα παιδιά μου να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, μια καλή εκπαίδευση. Οπότε για μένα ήταν πολύ σημαντικό το να κάνουμε μια αλλαγή, να έρθουμε στη Βοστόνη, να δούμε πώς είναι, να έχουν καλά σχολεία. Και ξέρετε, το δύσκολο είναι, για παράδειγμα, να 6 ώρα το πρωί θα πρέπει να είμαι στο νοσοκομείο. Ξέρω ότι θα τελειώσω 5. Αυτό το κάποιος να συνδυάσει την ζωή, την αντιδική ζωή στο νοσοκομείο με τη ζωή με την οικογένεια, τις υποχρεώσεις, γιατί κάθε σύστημα υγείας δείχνει τις δικές του απαιτήσεις. Και αυτό που ήθελα να πω, ότι ξέρετε, όταν πρώτο πήγα στην Αγγλία κάποιοι νόμιζαν να μας τρώνουν κόκκινο χαλί στο εξωτερικό. Δεν είναι καθόλου έτσι. Παντού κάθε σύστημα, οι συνάδελφοι στην Ελλάδα έχουν κάνει τρομερή προσπάθεια. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι στην Ελλάδα που έχουν μείνει πίσω, αλλά υπάρχουν και φυσικά εξαιρετικοί συνάδελφοι στο εξωτερικό που κάνουν τρομερή προσπάθεια και φυσικά τους λείπει η Ελλάδα, είναι μόνοι τους, δυσκολίες. Όλα, κάθε σύστημα έχει τις διαφορετικές δυσκολίες και διαφορετικές ευελιξίες, να το πω έτσι.
1: Τι θα λέγατε, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο παιδί που θέλει να ακολουθήσει την ιατρική και ενδεχομένως και την έρευνα, να φύγει στο εξωτερικό, θα είναι χρήσιμο για την καριέρα του, για την εξέλιξή του?
0: Ναι, για μένα πολύ σημαντικό είναι ότι αν ένα παιδί έχει κάποια συγκεκριμένα όνειρα, όπως είχα ένα παιδί που πρόσφατα με είχε πλησιάσει και μου λέει θέλω να έρθω στην Αμερική και θέλω να κάνω έρευνα στην Αμερική, και τώρα βρίσκεται στο Yale, γιατί είχα γράψει όλα τα γραμματικά. Αυτό που έδινε από την Ισπανία, και ο καθηγητής του στην Ισπανία ήθελε να τον κρατήσει πίσω για τους δικούς του λόγους, να βγάζει έρευνα, γιατί το παιδί δούλευε δωρεάν στην έρευνα εκεί. Δεν έχω ποτέ, αν ένα παιδί έρθει και μου πει ότι έχω σκυρμένα όνειρα, ποτέ δεν έχω πει σκέψου το δύο φορές, τρεις φορές. Πάντα προσπαθώ να ενθαρρύνω κάποιο παιδί να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Φυσικά, ξέρετε, όταν ένα παιδί από Ελλάδα θέλει να έρθει στην Αμερική να κάνει ειδικότητα εξειδίκευση, φυσικά χρειάζονται οι ανάλογες εξετάσεις, το οποίο είναι κάτι το οποίο λέμε σε όλα τα παιδιά, είτε είναι από την Ελλάδα, είτε είναι από Αμερική, είτε από παντού. Υπάρχουν δηλαδή κάποια κριτήρια. Αλλά αν θέλει ένα παιδί να έρθει να κάνει έρευνα μαζί μου, είναι το πιο απλό. Δηλαδή, προσπαθώ ένα παιδί να το ενθαρρύνω, όπως σε με ενθάρρυναν και εμένα οι μέντορές μου. Και αυτό που λένε sky is the limit. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να φτάσει και θέλω να φτάσει ακόμα ψηλότερα. Ακόμα ψηλότερα από μένα, φυσικά μπορεί να φτάσει οποιοδήποτε, όσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει κανείς. Και αυτό θα είναι για μας η μεγαλύτερη χαρά. Πιστεύω η μεγαλύτερη χαρά για έναν μέντορα, για έναν άνθρωπο, είναι να βλέπει τα παιδιά που έχει συμβουλεύσει να φτάνουν πιο ψηλά από τον ίδιο.
1: Μάλιστα. Θα σκεφτόσασταν ποτέ να επιστρέψετε στην Ελλάδα?
0: Είναι να σας πω την αλήθεια. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ κάθε στιγμή, αλλά επειδή τότε ο πατέρας μου όταν έφυγε, συναχωρήθηκα πάρα πολύ με κάποια πράγματα που συνάντησα, κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες επαναλαμβάνω τώρα με αυτήν την ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη, να σας πω την αλήθεια, κάποια πράγματα που έζησα και έλεγα δεν είναι δυνατόν. Και τότε είπα ότι προσπαθώ όσο γίνεται να προσφέρω από απόσταση, να όσα παιδιά θέλουν να έρθουν σε μένα να τα εκπαιδεύσω, ώστε να θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα να γίνουν όσο το δυνατόν καλύτεροι γιατροί, ώστε να μην γίνουν τέτοια περιστατικά όπως συζητάμε αυτές τις μέρες, να μην υπάρχουν και εξόφθαλμα. Και όπως σας είπα, έχω ζήσει και εγώ στο παρελθόν. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι πολύ ευχαριστημένη με το μέρος που βρίσκομαι, δεν το σκέφτομαι. Αλλά είμαι πολύ κοντά με τον κύριο Τούζα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αλληλοστερίας, με εξαιρετικούς ανθρώπους, όπως ο κύριος Τούζα, ο καθηγητής, και άλλοι πολλοί. Και είμαι σε πολύ στενή επαφή με την Ελλάδα. Απλά προσπαθώ να προσφέρω από απόσταση.
1: Όπως και πολλοί Έλληνες γιατροί που διαπρέπουν στο εξωτερικό, πάντα προσπαθούν να διατηρήσουν και μια επικοινωνία με τους επιστήμονες που παραμένουν στην Ελλάδα. Κυρία Γράψα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές που μας δώσατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή να είμαι μαζί σας. Και χίλια ευχαριστώ και πάλι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιας εκπομπής στην οποία πιστεύω μάθαμε πολλά και σημαντικά για την καρδιά μας, για τη γυναικεία καρδιά, για την πρόληψη, για τους αριθμούς που αξίζει να γνωρίζουμε, για τον τρόπο που οι καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να προστατεύσουν την υγεία μας. Μάθαμε όμως και κάτι ακόμη, ότι η καρδιά δεν μας μιλά πάντα δυνατά. Κάποιες φορές χρειάζεται να μάθουμε και εμείς να την ακούμε. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας σε μία εβδομάδα, να είστε όλες και όλοι καλά και να μην ξεχνάτε να φροντίζετε και την καρδιά σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερό πλοίο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία, αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Από τη Ζέα το λιμάνι μόλις ακούσαμε, από τον Γιώργο Ξιντάρη και τον Κώστα Κοσίφη, και το ταξίδι συνεχίζεται. Ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Ψηλού αλλιώς, και στίχη του Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Και το τραγούδι μεταξύ άλλων λέει: «Χθες το βράδυ σε μια βάρκα μπήκαμε να πει του Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη». Και το τραγούδι μεταξύ άλλων λέει: «Χθες το βράδυ σε μια βάρκα

τους ψαράδες, τους μάγειρες, τους καμαρότους, τους ανθρώπους των γραφείων σε διάφορα πόστα, από ναυλωτές, μεσίτες, προμηθευτές, όλοι που είναι στα γραφεία, στο chattering, στα πληρώματα κλπ. Κλπ. Τους ανθρώπους του Μόκτου γενικά που εργάζονται, που δουλεύουν για τη θάλασσα, με τη θάλασσα, νέους και παλιούς, κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και το αναφέρω συχνά πυκνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, πως αρκετοί από τους φιλοξενούμενους μας είναι άνθρωποι που έζησαν απίστευτες ιστορίες, και μας αρέσει να τις ακούμε αυτές, οι οποίοι πάλεψαν στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας κάθε μέρα, ρισκάροντας και τη ζωή τους για να αποδώσουν τον ίστατο φόρο στην θάλασσα, και ό,τι έκαναν το έκαναν με κόπους, το έκαναν με πολλές θυσίες, έζησαν σκληρά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους, με αποτέλεσμα η ναυτιλία μας να είναι μία από τις ισχυρότερες στον κόσμο, είναι εκεί ψηλά και έτσι πρέπει να παραμείνει. Είμαστε δίπλα τους με αυτήν εδώ την εκπομπή, τις Καλές Θάλασσες, και χαιρετίζουμε όλους που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Όπως λέμε αλλιώς, η θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα, ή κάπως διαφορετικά, όλα είναι θάλασσα. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εδώ σήμερα? Κωνσταντίνος Ασυρματιστής. Καλημέρα, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που εσείς ακούτε. Στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Καλές θάλασσες, πάμε σιγά σιγά.

Άννα Καραμπισίνη, Έφη Σαρή, «Μες του Αιγαίου τα νησιά», το τραγούδι αυτό. «Μες του Αιγαίου πρόβαλε να δεις, μες του Αιγαίου τα νησιά, άγγελοι φτερουργίζουν και μέσα στο φτερούγισμα τριαντάφυλλα σκορπίζουν».

Ένα παραδοσιακό από τα Δωδεκάνησα, και αφού μιλάμε για Αιγαίο, να πούμε ότι ισχύει απαγορευτικό από όπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Σε ισχύ λοιπόν σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων, υπάρχει απαγορευτικό από όπλου, ισχύει απαγορευτικό από όπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύει μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται νέο δελτίο, μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το εάν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια. Τώρα, τι ισχύει για τον Πειραιά? Σε διαφορετική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό από όπλου. Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ειδικότερα, ορισμένα δρομολόγια ταχύπλων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί με την έκδοση νέου δελτίου καιρού. Νεότερη ενημέρωση όσον αφορά τα απαγορευτικά στις επόμενες ώρες μέχρι το μεσημέρι, οπότε και θα αποσαφινιστεί η κατάσταση για τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά. Αυτά σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί. Απαγορευτικό λοιπόν από όπλου από Ραφίνα και Λαύριο, και τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.

Ένα τραγούδι του 2003 από το άλμπουμ «Ως την άκρη του ουρανού σου». Ακούσαμε την Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι «Ένα λιμάνι η αγκαλιά μου», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους. «Ένα λιμάνι η αγκαλιά μου, κι ας δένεις μόνο όταν φυσά, αυτό που ψάχνεις μακριά μου πάλι κοντά μου σε γυρνά». Είπαμε ότι εδώ στις Καλές Θάλασσες ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, με τα λιμάνια, με τα καράβια και τους ναυτικούς, και το ταξίδι συνεχίζεται. Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Ρόδου, στο τουριστικό κομμάτι του, όταν δύο πλοία ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί ή να προκληθεί θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, πρόκειται για το κρουαζιρόπλοιο. Το περιστατικό έγινε χθες για το κρουαζιρόπλοιο Scarlet Lady με σημαία Μπαχαμών και το επιβατηγό τουριστικό King of Rhodes. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν έσπασαν κάβοι με αποτέλεσμα τα δύο πλοία να μετακινηθούν και να κουμπίσουν μεταξύ τους ενώ βρισκόντουσαν στο λιμάνι της Ρόδου. Αμέσως μετά το συμβάν, η λιμενική αρχή Ρόδου έδωσε εντολή να παραμείνουν ακινητοποιημένα τα δύο πλοία. Η απαγόρευση από όπλου θα ισχύσει έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία είναι ασφαλή και κατάλληλα να συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Από την επαφή δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι αρχές δεν διαπίστωσαν ίχνη θαλάσσιας ρήπανσης. Πληροφορίες λένε ότι το κρουαζιερόπλοιο πήγε μία μέρα νωρίτερα στο λιμάνι της Ρόδου, καθότι υπήρχαν άσχημες καιρικές συνθήκες γύρω θάλασσες, οπότε προτίμησε να είναι εκεί, με το αποτέλεσμα που έγινε να σπάσουν οι κάβοι. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά στο όμορφο νησί, το σμαραγδένιο νησί, τη Ρόδο μας.

Ήταν η Εμιλία Χατζηδάκη στο Φίσα Μαϊστραλάκι μου, παραδοσιακό της Δωδεκανήσου. Θάλασσα θαλασσομένη, την καρδιά μου έχει καμένη, την καρδιά μου έχει καμένη, θάλασσα θαλασσομένη. Και φυσικά το άλλο, να το πούμε, ρεφρέν, θάλασσα όταν γαλινεύεις το ναυτάκι το μαγεύεις. Είμαστε και εδώ και ταξιδεύουμε. Είναι η πρώτη του μηνός Οκτωβρίου. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι, σε όλους σας. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Και να ρίξουμε μια ματιά, μια γρήγορη ματιά στα γεγονότα που σημάδεψαν την 1η Οκτωβρίου. Καταρχήν, σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Έχουμε, έχει την τιμητική του καφέ σήμερα και ειδικά εδώ στην Ελλάδα πίνουμε αρκετό. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, να είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, επίσης σημαντική ημέρα για τους χορτοφάγους. Το 331 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος σαν σήμερα συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου III του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. 1η Οκτωβρίου του 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότης ο Δημήτριος Κορομιλάς. Το 1946, σαν σήμερα, εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νινεβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Το 1960, σαν σήμερα, η Κύπρος την 1η Οκτωβρίου του 60 κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία και είναι και μεγάλη, είναι εθνική εορτή στη Μεγαλόνησο. Τους χαιρετισμούς μας στην αγαπημένη μας Κύπρο. Το 1992, σαν σήμερα, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Και ένα ακόμα γεγονός, την 1η Οκτωβρίου του 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειρίδιων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. Τώρα, όσον αφορά τις γεννήσεις, σαν σήμερα το 1541, γεννήθηκε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ως γνωστότερος Ελ Γκρέκο, Έλληνας γνωστός ζωγράφος. Το 1957 γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας με το πολύ ωραίο βιβλίο του για τη θάλασσα, Βάρδια. Να το προμηθευτείτε, πάρα πολύ ωραίο. Αναφέρεται σε ιστορίες της θάλασσας και των ναυτικών. Το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός ο ελληνικής καταγωγής, ο Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης, το ελληνικό του όνομα. Είχε παίξει στην ταινία Hangover, ήταν πρωταγωνιστής Hangover 1 και Hangover 2. Όσον αφορά τους θανάτους, σαν σήμερα πέθανε το 1974 ο Σπυρίδος Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στην Σαντορίνη, στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Αυτά όσον αφορά την ενότητα σαν σήμερα, και εμείς εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία συνεχίζουμε το ταξίδι μας.

στίχους και τη μουσική του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Τα λιμάνια» έγραψε ο μεγάλος Βασίλης Τσιτσάνης ή αλλιώς Τσίλιας. Το πρώτο τραγούδι «Σε η πόλη πάνω», εδώ ακούσαμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου. «Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, μαζί του θα σε πάρει αγάπη μου και σένα» κλπ. Είναι ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας που συνδέει τους Έλληνες απανταχού, εντός και εκτός των τυχών, τη διασπορά, αναδεικνύοντας πολλά θέματα της διασποράς των ανθρώπων που διαπρέπουν στα πέρατα του κόσμου, και φυσικά μεταφέρει τον παλμό της πατρίδας μας εκεί στα ξένα, εκεί στην Ομογένεια. Η φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την Ομογένεια και φυσικά με τους ναυτικούς μας. Και να το πείτε στους γνωστούς φίλους, συγγενείς σας και σε ανθρώπους της θάλασσας, μπορούν να συνδέονται μαζί μας διαδικτυακά από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της φωνής, στο voc.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια, όπως επίσης μας ακούτε και από την πλατφόρμα Earthflix και την εφαρμογή της φωνής στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή και είμαστε παρέα σας όποτε και όπου εσείς θέλετε. Τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε: 210-6066-815-16 και το 210-6066-238. Το email μας είναι στη διάθεσή σας. Μπείτε στον κόπο να μας στείλετε τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ιδέες σας, οτιδήποτε εσείς νομίζετε, σκέψεις σας, στο thevoiceofgreece@earth.gr, thevoiceofgreece@earth.gr. Θα μας βρείτε και να μας ακολουθείτε και στην Φωνή της Ελλάδας στο Facebook ή και στο Voice of Greece, και να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας όπως κάνουμε πάντα σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον ασηματιστή τον Γιώργο Καλαμά από τις Ινούσες, για χαρά στις Ινούσες, στον καπετά Παναγιώτη Κουμαρά από το Λιγουριό, Παναγιώτη Κουμαρά, στον καπετά Χρήστο Καραβίδα από τη Θεσσαλονίκη, για χαρά στη Θεσσαλονίκη, στον καπετά Δημήτρη Φραγκούλη στα Μέγαρα, στον καπετά Παναγιώτη Παπουλίδη, απόφυτος της σχολής της Ίδρας, της πιο παλιάς σχολής ναυτικλίας στον κόσμο, στον Μαστρογιάννη Βαρβατέ, στον Μάγειρα Γιάννη Πτίνη από τη Χίο και στον Μαστροπαναγιώτη Ζανή από τη Σαλαμίνα. Τέλος, χαιρετισμούς στον Μάστρο Νικήτα Περσελή, Μάστρο Μανώλη Καλαβρέζο, καλό μου φίλο, στον Μάγειρα, τον οποίον έκανα και εγώ μαζί, φοβερός, στον Γιάννη Κακομανώλη, και στον ξαδελφάκι μου, στον Μάστρο Νίκο Γρηγοριάδη, που έστειλε πριν από λίγο μια ωραία φωτογραφία από το καράβι που είναι, δεν μας λέει που είναι, που βρίσκεται, όμως μας έστειλε μια ωραία φωτογραφία και τους χαιρετισμούς του, όπως και εμείς ανταποδίδουμε. Αυτά, επιστρέφουμε με την σημερινή μας καλεσμένη.

0: θάλασσα και η φωτιά, ό,τι μου έχει μείνει. Θάλασσα, Κύρκη, μάγισσα, τα μάγια σου ποιος λύνει. Ακούσαμε την Αγγελική Ορφανού στο τραγούδι «Φορτουνιασμένη θάλασσα», σε στίχους και μουσική του Ηλία Γκίζα. Και εδώ το ταξίδι μας συνεχίζεται. Πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε στον αγαπημένο μας Πειραιά την κυρία Αφροδίτη Παλιά. Θα είναι στο τιμόνι της εκπομπής μας για το επόμενο της εκπομπής. Η κυρία Αφροδίτη Παλιά είναι η προϊσταμένη κανονιστικής συμμόρφωσης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός, την οποία και ευχαριστούμε, καθότι υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα τα οποία ο οργανισμός, ο ΟΛΠ, όπως πολλοί γνωρίζουμε, έχει διακριθεί στις σημαντικές διακρίσεις, απέσπασε στα Compliments Awards πριν από μερικές ημέρες, όπως επίσης ο ΟΛΠ έχει δίνει 10 υποτροφίες των 3.000 ευρώ σε πρωτοετής φοιτητές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τη σημερινή μας καλεσμένη. Κυρία Παλιά, καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιαννάκη. Καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Να είσαστε πάντα καλά, να κάνετε ωραία πράγματα. Κυρία Παλιά, πριν πάμε στα θέματα που ανέφερα προηγουμένως, θα ήθελα έτσι πάντα ρωτάμε τους καλεσμένους έτσι και για να σπάσει λίγο ο πάγος. Αλήθεια, τι είναι η θάλασσα για την κυρία Παλιά, για την Αφροδίτη Παλιά?
1: Εγώ εργάζομαι στον ΟΛΒ από το 2007, κλείνω δηλαδή 20 χρόνια του χρόνου, mm-hmm. οπότε έχω μια πολύ στενή σχέση με τη θάλασσα, τον Πειραιά και το λιμάνι. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια και έχοντας αυτή τη στενή σχέση και με τους ναυτικούς και με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του Πειραιά και με όλο τον κόσμο που απασχολείται καθημερινά mm-hmm. στον Πειραιά, η θάλασσα για μένα, αλλά νομίζω και για όλους μας, είναι το καμάρι μας. Είναι το καμάρι της πατρίδας μας, είναι αυτή που δίνει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο και είναι και αυτή που ανοίγει ορίζοντες για να βοηθάει να εκπληρώνουμε τα όνειρά μας.
0: Ακριβώς. Το έχουμε πει πολλές φορές και εδώ από το βήμα αυτό, ότι η θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα.
1: Πολύ σωστά.
0: Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και είμαστε περήφανοι και γι' αυτό άλλωστε κάνουμε και αυτή την εκπομπή που, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, είναι μοναδική στο είδος όσον αφορά το αντικείμενο. Είμαστε δίπλα στους ναυτικούς, σε αυτή την βιομηχανία, να το πούμε έτσι, και ένα σημαντικότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, γιατί τους φέρνετε καθημερινά την πατρίδα κοντά τους. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ζητούμενο για όλους μας.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Παλιά. Και πάμε τώρα πού θέλετε να ξεκινήσουμε, από τα awards, τα δύο χρυσά και δύο χάλκινα βραβεία για τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
1: Σωστά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης απέσπασε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, γιατί από το 2024 και το 2025 και φέτος το 2026 βραβευόμαστε πάντοτε με χρυσά βραβεία στα Compliance Awards, που είναι τα βραβεία τα οποία δίνει ο Σύλλογος των Επιστημόνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης στις εταιρείες οι οποίες έχουν διακριθεί για διάφορα project σχετικά με τη συμμόρφωση που έχουν κάνει. Έτσι λοιπόν και εμείς απασπάσαμε τέσσερις τιμητικές διακρίσεις για τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες μας στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης mm-hmm. και με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώσαμε τη σταθερή προσήλωση του ΟΛΠ στην ακεραιότητα, την εταιρική διακυβέρνηση και το κυριότερο στην καλλιέργεια κουλτούρας ισχυρής συμμόρφωσης στη διοίκηση και στο προσωπικό μας.
0: Μάλιστα.
1: Βραβευτήκαμε λοιπόν με δύο χρυσά και δύο χάλκινα βραβεία ως η καλύτερη ομάδα συμμόρφωσης στον τομέα των λιμενικών υπηρεσιών για την καλύτερη προσπάθεια ευαισθητοποίησης συμμόρφωσης, διότι διοργανώσαμε ένα φόρουμ συμμόρφωσης και καλέσαμε εκπροσώπους και από άλλες εταιρείες λιμενικές και όχι μόνο από εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες οντότητες της πατρίδας μας και ανταλλάξαμε απόψεις και τεχνογνωσία για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για τα μέτρα που έρχονται με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις κρίσιμες οντότητες, για την ανθεκτικότητά τους κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες, μια που ζούμε σε ένα τόσο πολύ ασταθές γεωπολιτικό mm-hmm. περιβάλλον. Mm-hmm. Για το καλύτερο ηθικό project που ήταν αυτό της ακεραιότητας και για το καλύτερο risk mapping, δηλαδή για τον καλύτερο χάρτη της διαχείρισης κινδύνου. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην ενίσχυση της εταιρικής υπευθυνότητας και της επιχειρηματικής ακεραιότητας της εταιρείας, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές και αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που έχει η συμμόρφωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρηματική υπευθυνότητα.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε μήπως έτσι να επιγραμματικά να μας πείτε λίγα λόγια για την κανονιστική συμμόρφωση, για τον κόσμο με απλά λόγια, τι ακριβώς...
1: Τι είναι λοιπόν, ναι. Η κανονιστική συμμόρφωση μαζί με τη διαχείριση κινδύνων και τον έλεγχο τον εσωτερικό που υπάρχει σε κάθε εισηγμένη εταιρεία είναι το σύνολο των μηχανισμών ελέγχου που πρέπει να καλύπτει κάθε δραστηριότητα της εταιρείας. Δηλαδή πρέπει η κανονιστική συμμόρφωση να φροντίζει ώστε η εταιρεία να λειτουργεί με βάση τους νόμους, τις αποφάσεις των αρχών, τους εσωτερικούς κανονισμούς της, τους κώδικες δεοντολογίας που έχει, ώστε να προλαμβάνει εκ των προτέρων διαφόρων τύπων παραβάσεων που μπορεί να οδηγούν σε άμεση ή έμεση οικονομική ευθύνη, σε ποινικές ή αστικές κυρώσεις και βεβαίως σε δυσμενείς επιπτώσεις όπως φήμη ή αρνητική δημοσιότητα. Νομίζω λοιπόν ότι συμβάλλει πολύ το καλό πρόσωπο της εταιρείας προς τα έξω.
0: Mm-hmm. Και σίγουρα όσοι στελεχώνουν, μάλλον όσοι στελεχώνουν την ομάδα της κανονιστικής συμμόρφωσης πρέπει να έχουν, να είναι γνώστες του νόμου, να είναι δικηγόροι, να είναι νομικοί βασικά.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι δικηγόροι, όμως οι περισσότεροι, δηλαδή περίπου το 90% είναι δικηγόροι ακριβώς γιατί πρέπει να έχουν μια καλή γνώση και εμπειρία πάνω στο νόμο και σε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Βοηθάει δηλαδή πολύ για να μπορέσουν να καταλάβουν την ουσία της κανονιστικής συμμόρφωσης και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αυτή την κουλτούρα συμμόρφωσης και στο προσωπικό αλλά και στη διοίκηση.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, συγχαρητήρια για την τετραπλή διάκριση στα βραβεία αυτά της κανονιστικής συμμόρφωσης του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, 2 χάλκινα και 2 χρυσά βραβεία. Και πάμε τώρα σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία, 10 υποτροφίες των 3.000 ευρώ σε πρωτοετής φοιτητές, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός.
1: Μάλιστα, βεβαίως. Λοιπόν, αυτή η δράση μας εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ΟΛΠ, δηλαδή το πρόγραμμα που έχει για να προσφέρει πίσω στην κοινωνία, στους παραλυμένιους δήμους και γενικά σε όλη την κοινότητα. Είναι η δεύτερη χρονιά που δίνουμε αυτές τις υποτροφίες. Είναι οι υποτροφίες Κουνπέγκ, που είναι ένας κινέζικος μύθος, να σας πω και τι είναι. Προέρχεται από την κινέζικη μυθολογία. Και τι είναι αυτό το Κουνπέγκ? Είναι ένα μυθικό πλάσμα στη μυθολογία της Κίνας, το οποίο ξεκίνησε από ψάρι μέσα στη θάλασσα και σιγά σιγά εξελίχθηκε, άνοιξε φτερά, έγινε πουλί και πέταξε έξω από τη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι πολύ συμβολικό και ονομάστηκαν έτσι αυτές οι υποτροφίες ακριβώς από αυτό το μύθο, για να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα, τα οράματά τους και τους στόχους τους να τα βοηθήσουν για να μπορούν να τους εκπληρώσουν και να πετάξουν ακριβώς ψηλά. Αυτό λοιπόν τώρα για το ακαδημικό έτος 26-27 επιστρέφει αυτό το πρόγραμμα όπως το είχαμε και πέρσι και μάλιστα με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και τη δίνει τη δυνατότητα σε 10 νέους να πάρουν μια υποτροφή από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και όλων των παραλιεμένων δήμων, να υποβάλουν αίτηση και να κερδίσουν μια υποτροφή ύψους 3.000 ευρώ σε πρωτοετής φοιτητές που πληρούν βέβαια τις αντίστοιχες προϋποθέσεις συμμετοχής έτσι όπως έχουν δημοσιευθεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πέρσι ο κόσμος το αγκάλιασε, το ευχαριστήθηκε, γιατί δίνει περισσότερες δυνατότητες για το επόμενο βήμα της νέας γενιάς.
0: Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε πρωτοετής φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων.
1: Σε πρωτοετής φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων.
0: Που αποφύτησαν
1: βεβαίως
0: από τα δημόσια γενικά ή επαγγελματικά λύκεια και δημότες Πειραιά, Κερατσινίου, Δραπετσόνας,
1: Σαλαμίνας. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μεγάλη συμμετοχή και να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά.
0: και πώς μπορεί να οι ενδιαφερόμενοι που μπορούν να υποβάλουν την αίτηση.
1: Είναι άμα μπουν μέσα στο site του ΟΛΠ, στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ, υπάρχει ακριβώς η ανακοίνωση, είναι πολύ εύκολο που μπορούν να μπουν και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους.
0: Πολύ ωραία. Είναι κοντά λοιπόν στην κοινότητα εκεί των παραλυμένων
1: ναι, των περιοχών, όλων των περιοχών, δήμων.
0: Μάλιστα. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. Και πάμε όμως τώρα, κυρία Παλιά, προχθές είχαμε την Πανσέληνό μας. Είχατε μια γιορτή του φεγγαριού κάτω εκεί στο Πειραιά. Το Mid Autumn Festival το διοργάνωσε ο ΟΛΠ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή εδώ, όπως γνωρίζετε όλοι, ο κύριος μέτοχος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς είναι η Costco Shipping, η κινέζικη Costco Shipping. Έχουμε λοιπόν στον οργανισμό εργαζόμενους, διοίκηση και Έλληνες και Κινέζους. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, έχοντας μια πολιτική διαφορετικότητας αλλά και ισότητας και συμπερίληψης, όλοι μαζί γιορτάζουμε πάντα με μεγάλες εκδηλώσεις τις παραδοσιακές γιορτές και των δύο λαών, ενθαρρύνοντας τη σύσφυξη των σχέσεων και την εκατέρωθεν γνώση των πολιτιστικών παραδόσεων και την ανταλλαγή όλων αυτών των ωραίων πολιτιστικών ιστοριών που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, οι διαφορετικές παραδόσεις συναντώνται εδώ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και γίνονται μια αφορμή να γιορτάζουμε και να μοιραζόμαστε στιγμές μαζί, ανταλλάσσοντας όλη αυτή την κουλτούρα. Αυτό λοιπόν το Mid Autumn Festival είναι η κινέζικη γιορτή της μέσης φθινοπορεινής σελήνης, που την γιορτάζουμε πάντα, και επειδή είναι ένα έθιμο κινέζικο που συνδέεται με την οικογένεια και την ομαδικότητα, απολαμβάνουμε γεύματα και ειδίποτα κινέζικα, δοκιμάζοντας πάντα και το παραδοσιακό mooncake, που είναι έτσι το δικό τους, ακριβώς λέγεται mooncake, γιατί είναι η γιορτή της μέσης φθινοπορεινής σελήνης. Φέτος λοιπόν το εορτάσαμε αυτό φτιάχνοντας παραδοσιακά γεύματα, δηλαδή τα φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι στο εστιατόριο που έχουμε. Φτιάξαμε χειροποίητα noodles και φάγαμε βέβαια και το κλασικό αυτό mooncake, γιορτάζοντας όλοι μαζί αυτή την πολύ ωραία γιορτή της κινέζικης παράδοσης.
0: Πολύ ωραία. Τι είναι το mooncake, δηλαδή, τι έχει, ας πούμε, κύριο συστατικό?
1: Είναι ένα στρογγυλό σαν κεκάκι, να το πούμε, το οποίο μέσα έχει σαν φρουτάκια, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως είχε το δικό μας παγωτό κασάτο κάποτε, αλλά βέβαια σε μορφή cake. Τώρα, η γεύση του έχει μέσα και κράμπερι και μπλούμπερι και μύρτυλα, ξέρετε, τέτοια κόκκινα φρούτα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά πάντως και μόνο το ότι το γιορτάζουμε και κάνουμε αυτή την ανταλλαγή των πολιτισμικών παραδόσεων είναι πάρα πολύ καλό.
0: Είναι ωραίο να ανταλλάσσονται και να γνωρίζονται η μία κουλτούρα με την άλλη. Φαντάζομαι και από την πλευρά της Ελλάδας γίνονται εκδηλώσεις για να μαθαίνουν και εκείνοι. Και εκείνη διάφορα θέματα της δικής μας.
1: Πολύ σωστά, γιορτάζουμε πάντα τα Χριστούγεννα, κόβουμε βασιλόπιτες, γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη με τα παραδοσιακά σουβλάκια. Γίνεται ακριβώς αυτή η ανταλλαγή των πολιτιστικών παραδόσεων.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Παλιά, ωραία τα είπατε, ωραία μας ξεναγήσατε στις εκδηλώσεις σας και στις διακρίσεις του ΟΛΠ. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, καθότι τελειώνει και ο χρόνος μας, πάντα ζητάμε ένα χαιρετισμό στους ανθρώπους της θάλασσας, στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της ναυτιλίας, από τη δική σας πλευρά.
1: Βεβαίως, όπως είπα και πριν στην αρχή της συζήτησής μας, οι Έλληνες ναυτικοί είναι το καμάρι της πατρίδας μας, είναι η περηφάνεια μας. Γιατί λειτουργούν το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου, κάτω από δύσκολες συνθήκες, που είναι κατανοητό σε όλους μας. Εύχομαι λοιπόν να είναι πάντα γεροί, δυνατοί και να έχουν, όπως λένε και στη γλώσσα τους, καλές και ήρεμες θάλασσες.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Παλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή μας. Να είσαστε καλά, να κάνετε ωραία πράγματα και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Καραγιαννάκη, και καλά. Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, χαιρετισμούς κάτω στον Πειραιά.
1: Ευχαρίστως, καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια. Ήταν η κυρία Αφροδίτη Παλιά, η προϊσταμένη κανονιστικής συμμόρφωσης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν εδώ στο ταξίδι μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Τα λέμε το Σάββατο το πρωί στη Βάρδια Σαββάτου. Να είστε καλά, καλές θάλασσες.

Λοιπόν, είμαστε καθόλου έτοιμοι. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα έχει μια εκπομπή που... Εντάξει, υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να σας αρέσει, ας το πούμε και έτσι. Είναι μια ιστορική αναδρομή σε ένα γεγονός το οποίο, εντάξει, είναι ευρέως γνωστό σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο εδώ στον ελληνισμό. Ένα γεγονός το οποίο συντάραξε πριν από έναν αιώνα τον κόσμο και που είχε πολύ μεγάλη μετεξέλιξη, την οποία ζήσαμε και ως κράτος και ανδρωθήκαμε και μέσα από αυτή την εξέλιξη. Μιλάω για τη Μικρασιατική καταστροφή. Δεν θα πιάσω βέβαια τώρα να σας αναλύσω τι έγινε και πώς έγινε ή να πιάσουμε αυτού καθεαυτού τη Μικρασιατική καταστροφή. Θα εστιάσουμε στην καταστροφή της Σμύρνης. Και εκεί πάνω θα εστιάσουμε σε ένα γεγονός το οποίο έχει ακουστεί, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, αλλά θα δώσουμε λεπτομέρειες που είναι άγνωστες, θα μιλήσουμε για γεγονότα τα οποία μπορεί να τα έχετε δει και απλά να τα έχετε προσπεράσει, θα θυμίσουμε τι έγινε και πώς έγινε. Πώς ένα πλοίο υπό ιαπωνική σημαία, το περίφημο το Keimaru, έσωσε 825 Σμυρνιούς, Έλληνες και Αρμένιους. Πώς τους έβγαλε κυριολεκτικά μέσα από τη φωτιά, πώς αψήφισε τις οδηγίες, εντολές της εκεί τότε ηγεσίας και πώς κατάφερε να φυγαδεύσει αυτούς τους ανθρώπους δίνοντάς τους στην κυριολεξία ζωή. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι και άλλα γεγονότα που θα αναλύσουμε, που συνόδευαν αυτό το συγκεκριμένο πλοίο, γιατί βρέθηκε εκεί, ποια ήταν η αποστολή του και το πιο συγκλονιστικό, γιατί αυτό πραγματικά πολύ λίγο έχει υποθεί και το πιο πιθανό είναι να μην το γνωρίζουν οι περισσότεροι, τι απέγινε τελικά αυτό το πλοίο και ο πλοίαρχός του και ποιο ήταν το όνομα του Ιάπωνα πλοιάρχου. Συγκλονιστικές ιστορίες λοιπόν. Θα ντύσουμε την εκπομπή με τραγούδια για τη Σμύρνη, παλιά και πιο καινούρια, ας πούμε το πιο καινούριο, είναι από τον περίφημο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα «Μικρά Ασία», του Απόστολου Καλδάρα, που ερμηνεύουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρης Αλεξίου. Και να πούμε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε αρκετό ψάξιμο, έρευνα, με αγάπη. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα θέματα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ για μένα έντονα και έχω και θύμησες και λόγω καταγωγής. Όχι, δεν είμαι Σμυρνιός, έτσι, η καταγωγή μου είναι από την Κωνσταντινούπολη, αλλά ο παππούς μου έφυγε μέσα από την προσφυγιά και μάλιστα μετακινήθηκε τότε που έφευγαν οι βάρκες από τη Σμύρνη και έφυγε από την επαρχία Σμύρνης, παρότι ήταν από την Κωνσταντινούπολη, για να περάσει απέναντι στα μύθιμνα της Μυτιλίνης, τώρα όπως το γνωρίζουμε το μέρος λέγεται Μόλυβος. Λοιπόν, πού να αρχίσουμε και πώς να το ξεκινήσουμε. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, να πούμε το βασικό. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Στο μικρόφωνο λοιπόν ο Νικόλας Αγγελίδης, αλλά στη ρύθμιση του ήχου, όπως συμβαίνει καθημερινά και στην παρέα μας, ο Κωνσταντίνος Λούπαρης, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί. 9 και 5 με 10 η ώρα, λίγο μετά το δελτίο, ξεκινάει η εκπομπή και ολοκληρώνεται στις 10 και σε επανάληψη μεταδίδεται μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3 τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε. Η Σμύρνη μάνα καίγεται, Γιώργος Νταλάρας.

Για να σας δώσω το στίγμα των γεγονότων, πριν από το Σεπτέμβρη του 20... Για να σας δώσω το στίγμα των γεγονότων, πριν από...

Μύρνης. Ήρχισεν εκένωσης της Μύρνης δια της φορτώσεως του υλικού. Ο στρατός συμπτύσσεται κανονικός εκ Μαγνησίας, Κασαμπά και Βαϊνδυρίου. Φαίνεται δε ότι θα συγκεντρωθεί εις Βουρλά, Τσεσμέν και Καραμπουρούν. Υπόθεν θα ταξινομηθεί συμφώνως προς διαταγάς της κυβερνήσεως. Επειδή ο Κεμάλ ετηλεγράφησε προς τους εν Κωνσταντινούπολη αρμοστάς ότι αν συνεχιστούν οι αταξίε γενόμενε εις τα εδάφη τα εγκαταληφθέντα υπό του ελληνικού στρατού, θα διατάξει αντίπεινα κατά των χριστιανών, οι πρεσβευτές της Σανσάντ παρεκάλεσαν χθες όπως η ελληνική κυβέρνηση λάβει τα αναγκαία μέτρα ένα μη συμβό. Παρεκτροπέ εκ μέρους των εν Σμύρνη συγκεντρωμένων στρατευμάτων. Τηλεγράφημα εκ ξένου προξενείου της Σμύρνης, αγγέλιο της στρατηγή Τρικούπης και Διγενής μετά των επιτελόντων ηχμαλωτίστησαν εντός οικίας κυκλοθέντες υπό ατάκτων Τούρκων και χωρικών. Η σύλληψη σε αυτόν εγένετο παρά το Ουσάκ καθήν στιγμήν εργάζοντο εκδίδοντας οδηγίας περί της συμπτύξεως οι χωρικοί παρέδωσαν αυτούς εις των τακτικών στρατών. Και πιο πάνω έχει έναν τίτλο «Δεν θα επιτραπεί είσοδος των Κεμαλικών εντός της πόλεως Σμύρνης, ανακοίνωσης του Άγγλου Ναυάρχου και του κυρίου Θεοτόκιν». Και βέβαια αυτό δείχνει και δίνει μάλλον ένα στίγμα για τα γεγονότα. Την επόμενη μέρα η εφημερίδα Αστραπή γράφει τα εξής: «Η εκένωση συνεχίζεται κανονικώς. Ο εχθρός δεν προσήγησε διάβημα των προξένων προς σύναψη ανακοχής». Και πιο κάτω, διάσκεψης εκ Παρισίης δια των τουρκικών, το ζήτημα της Θράκης και της ανακοχής, η στάση της Αγγλίας. Εδώ λοιπόν ανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας με τους αναγνώστες που ουσιαστικά λέει και τι ακριβώς γίνεται σε διεθνές επίπεδο για το θέμα της Σμύρνης. Τηλεγράφημα εξ Σμύρνης αγγέλει ότι από εξαημέρου αρχίσασα διεπεραίωσης του στρατού μας εις τους νήσους Χίων, Μυτιλίνην, Σάμων, εξακολουθεί κανονικός, ως επίσης συνετελέστη σήμερον κανονικός υπέρ την πόλη της Σμύρνης συγκέντρωσης των στρατευμάτων. Εκείνοι δυνάμεις του εχθρού ευρίσκονται πολύ μακράν λόγω δυσχεριών των συγκοινωνιών, τας οποίας κατέστρεψαν οι ημέτεροι, μόνον δε αποσπάσματα επικού παρακολουθούν από ικανή απόσταση των αποχωρούντα στρατών μας. Το τρίτο σώμα στρατού, όπερ κατήχε τον τομέα Προύσης και τα ανεξάρτητα τάγματα, άτινα κατήχων τας προς τα στενά περιφερίας, συγκεντρώθησαν ήδη στα Μουδανιά και των Πάνορμων και αναχωρούν διαπλοίων. Διαψεύδεται κατηγορηματικώς η εχμαλωσία μεγάλων τμήματων στρατού, μόνον δε αποσπάσματα τίνα ίσως ηχμαλωτίστησαν. Προσέξτε έτσι. Συμφώνως προς υπόσχεση του, είναι αναφέρομεν χθες ο Άγγλος Ναύαρχος ο διοικών την εν Σμύρνη μοίραν, απεβίβασε και άλλα αγήματα και επιδιώκει εν συνεργασία μετά των θρησκευτικών αρχηγών να αποτραπεί είσοδος κεμαλικού στρατού εις την πόλη της Σμύρνης. Ταυτοχρόνως, οι πρόξενοι ζήτησαν παρά του κυρίου Πολυμενάκου να μην γίνει μάχη έξω της πόλεως. Το αυτό δε επρότειναν διαπεσταλμένου των και εις των κεμαλικών στρατών συναπτώμενης ούτω σιωπηράς ανακοχής. Είναι συγκλονιστικό να διαβάζεις αυτή την εφημερίδα, η οποία μεταφέρει τα γεγονότα εκείνες τις ημέρες, όπως εξελίχθησαν. Χάρης Αηδονίδης τώρα, σαν της Σμύρνης το Γιαγκίνι.

Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Το φύλλο που θα σας διαβάσω είναι της 28ης Αυγούστου του 1922 και ένα τηλεγράφημα που έρχεται από την Σμύρνη με τίτλο «Συνετελέστη η εκένωση της Σμύρνης». Παρελείψαν τα πάντα. Εισήλθεν την πόλη κεμαλικών υπηκών, με ερωτηματικό τώρα, έτσι. Ενώ την προηγούμενη τα τηλεγραφήματα έλεγαν ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Επίσημο τηλεγράφημα εξ Σμύρνης αγγέλει ότι προχώρησε η εκένωση της Σμύρνης, παρελήφθη δε όλων των υλικών. Από τη Σμύρνη αναχώρησαν προχθές, την εσπέραν, τα τελευταία τμήματα στρατού. Δε της γειτονικής Χερσονήσου Ερυθρέας Τσεσμέ ανεχώρησαν και τα υπόλοιπα τμήματα, λόγω του ότι κατασκευάστησαν εγκαίρως προβλήτες και διεκπαιρεώθησαν εις την Χίον ή της απέχει 4 μίλια, δηλαδή πέρασαν απέναντι στη Χίο, έτσι, με προβλήτες που έγιναν για αυτό το σκοπό, πρόχειρες. Ο κύριος Δουσμάνης, ο κύριος Πολυμενάκος και η Σωματάρχε αφήχθησαν χθες, σήμερα δεν φτάνει ο κύριος Τεριάδης. Προχθές αποβιβάστησαν και άλλα αγγλικά αγήματα που προστήρησαν της τάξεως εν Σμύρνη. Χθες δε επρόκειτο να αποβιβαστεί και γαλλικός στρατός εκ 2 συνταγμάτων. Ραδιογράφημα του γαλλικού ασυρμάτου Βορδό αγγέλει ότι χθες θα εισήρχε το μεραρχία κεμαλικού υπηκού, μέχρι τη στιγμή όμως δεν ανηγγέλθη η είσοδός του. Ραδιογράφημα του αγγλικού σταθμού Οξφόρδης αγγέλει ότι συμμαχικά πολεμικά παρέλαβαν πρόσφυγας, οι σύμμαχοι όμως δεν δύνανται να λάβουν μέτρα γενικής ασφαλείας των μειοψηφιών Μικράς Ασίας. Εκ των περιφερειών Προύσης πρόσφυγες συγκεντρωθέντες υπολογίζονται εις 80.000. Έτεροι 80.000 υπολογίζονται οι των περιφερειών Αδραμιτίου και 200.000 οι της Σμύρνης. Οι εντάφθα επιτετραμένοι ανακοίνωσαν χθες εις την κυβέρνηση ότι εμπορικά την απλία διετάχθησαν και πλέουν εις την Σμύρνη προς παραλαβήν προσφύγων. Το τρίτο σώμα στρατού της Προύσης ήρχισεν αναχωρούν εκ Μουδανιών από προχθές. Χθες δε έφτασαν τα πρώτα τμήματα εις Θεσσαλονίκη. Έτσι, και καταλαβαίνετε τώρα το πώς είναι δομημένα πραγματικά και με πόσες δυσκολίες τα πράγματα. Πάμε μερικές μέρες μετά στο φύλλο της Δευτέρα Σεπτεμβρίου του 1922. Πάλι έχουμε μπροστά μας και διαβάζουμε την Αστραπή, όπου πλέον εδώ ο κεντρικός τίτλος είναι «Γενική σφαγή των χριστιανών προς έσχος της πολιτισμένης Ευρώπης». Και υπάρχει ένα άρθρο της εφημερίδας που είχε τα γραφεία της στην Οδό Σταδίου έναντι της Βουλής, της Παλιάς Βουλής, και ο αριθμός του φύλου είναι 598, με διευθυντή τον Αντώνιο Σπαντή, λοιπόν, και ιδρυτή τον Κωνσταντίνο Γιολδάση. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ το άρθρο της εφημερίδας, δηλαδή το βασικό για την τραγωδία της Σμύρνης. Λοιπόν, μισό λεπτό εδώ, έτσι. «Υπό τα όματα των ξένων στολάρχων και ενώπιον των κυματιζουσών σημαίων της χριστιανοσύνης εν το λιμένι, ο τουρκικός φανατισμός εξεδηλώθη εις αφάνταστου αγριότητας καινουργίας εναντίον των μειονοτήτων», σε εισαγωγικά έλεξε αυτή, «των οποίων την ζωήν, τιμήν και περιουσίαν», δεν το βγάζω αυτό, «η προστάτη του χριστιανισμού». Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι έχει πέσει και μελάνι, είναι και τυπωμένα τώρα, μιλάμε για ένα πίσω εφημερίδα που διαβάζω, έτσι. «Οι προστάτε του χριστιανισμού εργάστησαν και επέτυχον να αναλάβουν υπό την προστασία των και πάλιν οι Τούρκοι. Πλέει υπό ημερών η Σμύρνη εις το αίμα. Η μάχαιρα του Δημίου σφάζει αδιακρίτως. Εις εκτέλεση μελετημένου προγράμματος, το οποίο είναι απάντηση εις τας υπέρ των μειονοτήτων εγγυήσεις, τας οποίας εν Παρισί εις 3 Υπουργοί των Εξωτερικών των Συμμάχων κατά τον παρελθόντα Μάρτιο δεν ισχύνθησαν,
απαντώντας αυτούς και εμπέζοντας την ανθρωπότητα να σχεδιάζουν σοβαρός. Ο τουρκικός πολιτισμός λύει κατά πρωτότυπων τρόπων το ζήτημα των μειονοτήτων, ώστε απαλλάσσει την Ευρώπη της μερίμνης περιπροστασίας αυτών. Μεταβάλλει την μειονότητα, μάλλον τας μειονότητας εις μηδενικότητας και δεν αφήνει ίχνος εξ αυτών. Η τραγωδία της Μύρνης, μόνον προς τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης κατά την άλωση αυτής υπό του πορθητού Μωάμεθ του Δευτέρου, δύναται να παραβληθεί. Ίσως και υπερέβαλεν αυτά. Τότε όμως, το 1453, δεν υπήρχαν ευρωπαϊκές δυνάμεις, προστάτηδες του χριστιανισμού, ούτε ευναλόχουν ξένοι στόλοι εις τα τουρκικά ύδατα. Ενώ σήμερον εις τον λιμένα της Μύρνης αγκυροβολούν πολεμικά της Ευρώπης, των οποίων τα τηλέβολα δεν εκρίθη άξιον να στραφούν εναντίον των κακούργων και ανακόψουν της φαγής και της ερημώσεως το έργον. 3 έτη Σμύρνη ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας υπό την ελληνική διοίκηση και κατά τη διάρκεια αυτής όλε οι εφηλέ απείλευσαν ισονομίας, ισοπολιτείας, ανεξιθρησκείας και ίσης και ελευθέρας προστασίας. Όλοι οι πίκοοι ανεξαρτήτως φυλής έμειναν ελεύθεροι. Ουδέ σταγόν αίματος εχήθη, καμία εκδίκησης έστω και εκμεμονωμένης ιδιωτικής υπερβασίας δεν εξεδηλώθη. Ηρεμία ευασίλευσεν στη Μικράν Ασίαν υπό την προστασία των ελληνικών νόμων, το συνέστημα της ασφαλείας ή το εδραίων εις την ψυχήν απάντων. Οι κάτοικοι εισχολούνται ανενοχλήτως εις τα συνεργασία των και απεκέρδενων αδιαταράκτος πλούτων και ευμάριαν. Άλλη Ευρώπη ενοστάλγησε για ήδη επαναλαμβανομένα στα σκακουργίας και τα σφαγάς των χριστιανών. Νομίζω εδώ τα έγραψαν και τα είπαν όλα. Θα ακούσουμε τη Μαρίκα Παπαγκίκα σε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1927 στη Νέα Υόρκη και είναι το τραγούδι το οποίο το ξέρουμε και το έχουμε ακούσει και πολύ πολύ μετά. «Τι σε μέλη εσένανε, από πού είμαι εγώ».

Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία που ενδεχομένως μπορείτε να τη βρείτε και στο διαδίκτυο. Θα την ανεβάσουμε και εμείς μαζί με το, με το σχόλιο μας και όλα όσα θα γράψουμε για την εκπομπή και την εκπομπή φυσικά. Είναι χαρακτηριστική, λέγαμε, η φωτογραφία η οποία έχει το ιαπωνικό πλοίο. Φαίνεται δηλαδή η ιαπωνική σημαία φτάνοντας ακριβώς στην προβλήτα της Μύρνης όπου περιμένει κόσμος για να επιβιβαστεί σε αυτό. Πάω τώρα λίγο πιο κάτω. Να σας δώσω μερικά στοιχεία για το συγκεκριμένο αυτό πλοίο, το Tokei Maru, να μάθουμε την ιστορία του και να μάθουμε ακριβώς μετά τα γεγονότα. Να τα πάρουμε δηλαδή χρονολογικά όλα. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ, αν μπορούμε να πούμε μετά από 104 χρόνια ότι μιλάμε για ρεπορτάζ, η ιστορία έχει διάφορες αναγνώσεις και πολλές λεπτομέρειες. Ας πούμε, μία ανάγνωση λέει ότι ήταν 825 οι Σμυρνοί, Έλληνες και Αρμένοι που σώθηκαν από το Ιαπωνικό πλοίο. Άλλη ιστορία όμως ανεβάζει τον αριθμό αυτό στους 4.500 και είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Κάπου διαβάζουμε ότι το όνομα του καπετάνιου ήταν Λου. Κάπου διαβάζουμε ότι το όνομα του καπετάνιου ήταν Ταφ Νορίτο. Σας τα λέω όλα ακριβώς όπως έχουν προκύψει μέσα από την έρευνα. Η έρευνα μας οδηγεί και πίσω στο πλοίο αυτό. Ποιο ήταν και γιατί έκανε αυτά τα δρομολόγια. Πάμε να πιάσουμε λοιπόν αυτή την ιστορία. Είναι ένα πλοίο το οποίο νιολογήθηκε το 1892 στο ναυπηγείο William Dobson στο Newcastle της Αγγλίας. Δεν λεγόταν τότε το Tokei Maru, αλλά το πρώτο το όνομα ήταν La Serena και έκανε το πρώτο του ταξίδι από το Λονδίνο μέχρι τη Βομβάη και εκτελούσε μέχρι το 1896, δηλαδή για τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής του, αυτή την διαδρομή, μεταφέροντας διάφορα τρόφιμα και άλλα υλικά. Το 1900 το πλοίο το αγοράζει μία Αυστραλιανή εταιρεία, η Adelaide Steamship Company, και το μετονομάζει Μούντα. Έτσι αλλάζει χέρια και αλλάζει και ήπειρο. Το 1915 η Ιαπωνία μπαίνει σε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχει αυξήσει τις εξαγωγές της και ενισχύει τον εμπορικό της στόλο και είναι αυτή η οποία κάνει πρώτες και αγοράζει το πλοίο Μούντα και το μεταφέρει στην πόλη Νταριέν που σήμερα είναι στην Κίνα, έτσι τότε ήταν στην Ιαπωνία, και στο λιμάνι Κόμπε. Η Ιαπωνική εταιρεία μετασκευάζει και αλλάζει και το όνομα του πλοίου, δίνοντας το πλοίο πλέον στο όνομα, μάλλον δίνοντας το όνομα πλέον στο πλοίο που γνωρίζουμε, το Tokei Maru. Λοιπόν, εκεί ο πρώτος πλοίαρχος ήταν επωνόματι Σάτο. Τώρα μπαίνει και ένα τρίτο όνομα. Μιλάμε για το 1921, έτσι πολύ πριν από τα γεγονότα. Το πλοίο μεταφέρει ανθρώπους, είναι επιβατικό πλοίο, αλλά και εμπορεύματα και τα ταξίδια του έχουν σχέση και με την Αθήνα. Θα το δείτε αυτό και υπάρχει μια σχέση της Ιαπωνίας με την Ελλάδα εκείνης της εποχής. Το 1918 αλλάζει ο κυβερνήτης, ο Σάτο, και αναλαμβάνει ο πλοίαρχος Μασάκε, τέταρτο όνομα στην πορεία, έτσι. Και το Tokei Maru κάνει δρομολόγια παντού σε όλο τον κόσμο μεταφέροντας αγαθά και είδη πρώτων υλών. Σχέσεις τότε υπήρχαν μεταξύ της Ελλάδας και της Ιαπωνίας από το 1921 και μετά, δηλαδή ένα χρόνο πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή. Δημιουργείται εδώ στην Αθήνα ο Ελληνο-Ιαπωνικός σύνδεσμος που έχει πρόεδρο τον Αθανάσιο Τυπάλδο Μπασιά, άνθρωπος του Τρικούπη, πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τρικούπη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γνωστός γιατί είχε δώσει και μάχη με τα δεδομένα της εποχής για τα δικαιώματα των γυναικών. Τότε πολλές λεπτομέρειες για το σύνδεσμο των Ελληνοϊαπωνικών δεν γνωρίζουμε. Ωστόσο υπάρχει ένα καταστατικό το οποίο βρίσκεται σήμερα για όσους, σε όσους αρέσει να ψάχνουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Έτσι. Δημοσίευμα τώρα στις 30 Ιανουαρίου του 1922, έτσι μιλάμε τώρα σχεδόν μισό ημερολογιακό χρόνο πριν από τα γεγονότα της Μύρνης.
διάθεσης 22 εισιτηρίων πρώτης θέσεως για τη μετάβαση στην Ιαπωνία με επιστροφή το Μάιο του 1922 με πλοίο της εταιρείας Nippon Yusen Kaisa, διοργανούμενη από τον Ιαπωνοελληνικό Σύνδεσμο που έχει έδρα το Ιαπωνικό Βιομηχανικό Μουσείο στην Οδό Πανεπιστημίου 16 στην Αθήνα. Το ταξίδι των επιχειρηματιών έτσι προγραμματιζόταν τότε για τη μεγάλη έκθεση που είχε διοργανωθεί και έγινε στο Τόκιο, την Διεθνή Έκθεση Ειρήνης. Έγινε το Μάιο του 1922, έτσι, και αυτό είχε να κάνει με τη λήξη ενός πολέμου μακράς διαρκείας, έτσι, αλλά είναι λίγους μήνες πριν από τα μεγάλα γεγονότα που οδήγησαν σε μια μεγάλη αλλαγή και εδώ στην Ελλάδα με την έλευση των προσφύγων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα από την στουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας, Κατερίνη Καραγιάννη, το στεναγμό της Μύρνης.

Πάμε να δούμε τώρα πώς προκύπτουν εκείνη την περίοδο οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ιαπωνία, πώς γίνονται γνωστά τα γεγονότα στην Μικρά Ασία, ποια θέση παίρνουν οι Ιάπωνες και πώς εμπλέκεται στην όλη ιστορία το πλοίο το Κέιμαρου. Λοιπόν, στις 31 Μαΐου του 1922 οι εφημερίδες της Ιαπωνίας μεταφέρουν ένα τηλεγράφημα το οποίο ουσιαστικά προέρχεται από τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο. Και μεταφέρεται η είδηση που έχει γραφτεί στην εφημερίδα Εμπρός, όπου αποτυπώνεται μέσα από αυτήν η βιαιότητα και η σκληρότητα των πραγμάτων πλέον στη Μικρά Ασία συνολικά και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μύρνης. Οι εφημερίδες που δημοσιεύουν το άρθρο αυτό είναι η Ασάση, η Γιομιούρη και η Τόκιο Νιτσιμίτσι Σινμπούμ. Και βέβαια υπάρχουν παράλληλα ανταποκρίσεις από το Λονδίνο και το Παρίσι. Εκεί μια εφημερίδα της Ιαπωνίας, The Japan Times and Mail, η οποία είναι αγγλόφωνη, γράφει για τη διάσωση προσφύγων από έναν Ιάπωνα έμπορο. Είναι τελείως άσχετο γεγονός αυτό, αλλά το αναφέρουμε, στις 21 Οκτωβρίου του 1922. Έτσι, αυτό αναφέρεται. Τώρα, είμαστε στο Μάη του 22, πολύ πριν από το δημοσίευμα αυτό, και ο Έλληνας επιτετραμένος στην πρεσβεία του Τόκιο, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, φεύγει από το Κόμπε και πηγαίνει στο Port Said, χρησιμοποιώντας το ιαπωνικό πλοίο Showa Maru. Είναι το ίδιο διάστημα που ξεκινά και το ταξίδι του Tokei Maru από το Darien, η σημερινή πόλη Dalian, για να φτάσει για πρώτη φορά στη Μεσόγειο. Στις 17 του Μάη, το Tokei Maru φεύγει από το λιμάνι Καράτσου της Ιαπωνίας, έχει διάφορα εμπορεύματα και φτάνει στις 20 του Μάη στην Ταϊβάν στο Κίλουνγκ. Τέσσερις μέρες αργότερα, στις 24 του Μάη, φτάνει στο λιμάνι του Βιετνάμ το Χονγκάι και συνεχίζουν τα ταξίδια στη Σαϊγκόν, τη Σιγκαπούρη, όπου μετά κάπως χάνεται η πορεία και τα ίχνη του πλοίου. Διαβάζουμε όμως στην αγγλόφωνη εφημερίδα South China Morning Post ότι κυβερνήτης του Tokei Maru εκείνη την εποχή είναι ο πλοίαρχος Ταφ Νορίτο. Και το όνομα αυτό εμφανίζεται στο ρεπορτάζ και μιλάει για την άφιξη στο λιμάνι Καράτσου της Ιαπωνίας στις 17 Μαρτίου του 1922. Στη Σμύρνη το Tokei Maru φτάνει στις 20 με 21 Αυγούστου του 1922. Όταν πλέον είναι διαδεδομένη παντού η είδηση της κατάρρευσης του μετόπου, ο κόσμος έχει αρχίσει και ανησυχεί έντονα και καταφέρνει, φτάνοντας στην προκυμαία, να γεμίσει επιβάτες οι οποίοι πλήρωναν για τα ναύλα τους, έτσι, σαν επιβατικό πλοίο, και τους μεταφέρει στην Μυτιλίνη. Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι. Αποβιβάζει τον κόσμο στη Μυτιλίνη και επανέρχεται πάλι στην Σμύρνη την Τετάρτη 24 Αυγούστου του 1922. Σας διαβάζω τώρα ένα κείμενο που υπογράφει ο Σπυρίδων Κλαβδιανός στο βιβλίο του «Σκηνές φρίκης από τη Μικρασιατική Τραγωδία», ένα βιβλίο που γράφτηκε το 1928 και κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, το 1930. Γράφει λοιπόν: «Σε διάστημα μίας μόνο ώρας γέμισε και πάλι με τον πανικόβλητο και τρομοκρατημένο κόσμο το πλοίο και έφυγε για τη Μυτιλίνη, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά». Μιλάμε για το συγκεκριμένο πλοίο. Μιλάμε για συγκεκριμένη ημερομηνία και μιλάμε για τη δεύτερη φόρτωση, το δεύτερο δρομολόγιο που έγινε από τη Σμύρνη προς τα εδάφη της Ελλάδας. Ο Κλαβδιανός ήταν αντισυνταγματάρχης και δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν είχε συμμετοχή στην Μικρασιατική εκστρατεία, αλλά ο ίδιος έχει βιώσει προσωπικά τα ταξίδια του Tokei Maru πριν και κατά τη διάρκεια της καταστροφής της Μύρνης. Είχε μπει δηλαδή, γνώριζε πολύ καλά το πλοίο. Τα ξημερώματα της 26ης με 27 Αυγούστου του 1922, το Tokei Maru, αναφέρεται στο ρεπορτάζ, φτάνει στον Πειραιά με 1.600 πρόσφυγες. Άρα και το πρώτο ρεπορτάζ που μιλάει ότι διασώθηκαν 825 άτομα, ουσιαστικά με τον αριθμό αυτό είναι ο διπλάσιος. Έτσι, προφανώς το ρεπορτάζ εννοούσε
για μια συγκεκριμένη αποστολή. 1.600 πρόσφυγες και όπως αναφέρει η εφημερίδα Φως της Θεσσαλονίκης, ανάμεσά τους βρίσκονταν και 23 Τούρκοι εχμάλωτοι και στασιαστές από το Αρδαμίτιο. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η Γιώτα Νέγκα τώρα ερμηνεύει το τραγούδι και τα ακούμε γιατί είναι συγκλονιστικό. Χωρισμός στην προκυμαία.

Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να σας πω πρώτα ότι προλάβουμε τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής ότι το Tokai Maru δεν ήταν το μόνο πλοίο που έκανε δρομολόγια μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ελλάδας. Έχουμε τον Απρίλιο του 1922 και διαβάζω εδώ στην εφημερίδα Εμπρός για ένα ιαπωνικό φορτηγό πλοίο, το Gion Maru, το οποίο προσάραξε σε ύφαλο έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Μετέφερε 9.000 τόνους σιτηρά από την Αμερική και ξεκόλλησε με τη βοήθεια του ρημουλκού Αβέροφ. Και αυτό επιβεβαιώνεται σε ρεπορτάζ και της εφημερίδας Εμπρός και της εφημερίδας Σκρίπ. Η εφημερίδα Σκρίπ γράφει και τον Απρίλιο του 1922 στις 18 του μήνα για τις τραγικές σκηνές που ζουν οι Έλληνες και οι Αρμένοι που βρίσκονται γυμνοί και πεινασμένοι και εξαθλειωμένοι στην προβλήτα της Μύρνης και περιμένουν κάποιους να τους διασώσουν. Και στις 3 Σεπτεμβρίου του 1922 η εφημερίδα Σημαία γράφει για τον Ιάπωνα πλοίαρχο που κάνει τα δρομολόγια ανάμεσα στη Σμύρνη και την Ελλάδα σώζοντας πρόσφυγες. Την είσοδο του Tokai Maru στο λιμάνι της Σμύρνης την αναφέρει λεπτομερώς η εφημερίδα Σημαία. Και επίσης αναφέρεται και στο βιβλίο του Σπυρίδωνα Κλαβδιανού που γράφει το εξής: το μεσημέρι της 3 Σεπτεμβρίου τρία ατμόπλια εισήλθαν με τη σειρά στο λιμάνι της Σμύρνης και αγκυροβόλησαν πολύ κοντά στην προβλήτα της Πούντας. Ένα από αυτά ήταν το Ιαπωνικό. Επανερχόταν για τέταρτη φορά στο λιμάνι της Μύρνης και για τέταρτη φορά γέμιζε ως τα κατάρτια με απελπισμένο και πανικόβλητο κόσμο που δόξασε τον καπετάνιο και το πλήρωμα του ατμόπλιου εκείνου που κατόρθωσε να σώσει τόσες ψυχές από το χωράφι του Τούρκου. Τώρα, υπάρχουν αναφορές και στο ριζοσπάστη που καταγράφει την άφιξη 2.000 προσφύγων στην Ελλάδα με το ιαπωνικό πλοίο Tokai Maru και μιλάει για τέσσερα δρομολόγια. Έτσι, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1922 είναι ενδεχομένως το τελευταίο δρομολόγιο του Tokai Maru που φτάνει στον Πειραιά και μεταφέρει 325 πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα, και αναφέρεται εκεί για πρώτη φορά το όνομα Λου, αλλά ουσιαστικά δεν είναι το όνομα του καπετάνιου, αλλά είναι το όνομα των αντιπροσώπων της εταιρείας. Είναι δύο αδέλφια Λου που είναι αυτοί που είναι επικεφαλής για το Tokai Maru. Γράφεται λοιπόν το όνομα Λου και πολλές εφημερίδες μέχρι και το 2007 νόμιζαν ότι ο καπετάνιος που ήταν αυτός υπεύθυνος για τη διάσωση χιλιάδων Ελλήνων και Αρμένιων προσφύγων ονομαζόταν Λου. Όμως υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα που καταγράφουν τον Ταφ Νορίτο ως τον καπετάνιο του πλοίου και αυτό επιβεβαιώνεται και από αρχεία που υπάρχουν στα λιμάνια της Ασίας από τα τέλη Νοεμβρίου του 1922 μέχρι το 1929. Προσέξτε τώρα, φτάνουμε στις 5 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα δούμε μια άλλη πτυχή που είναι τελείως διαφορετική και όχι μόνο αποθεωτική. Αν και πριν από αυτό θέλω να αναφέρω το εξής. Ο καπετάνιος Νορίτο, όπως προφανώς είναι το όνομά του, όταν φτάνει στη Σμύρνη οι κεμαλικές αρχές τότε του λένε: όπως είσαι, γύρνα πίσω, ούτε να διανοηθείς να δέσεις εδώ για να παραλάβεις κόσμο. Αψηφεί αυτός τις οδηγίες εντολές των κεμαλικών και ουσιαστικά υπό το φόβο οποιανδήποτε εξέλιξης, επεισοδίων και σφοδρών μάλιστα, επιβιβάζει κόσμο στο πλοίο και δίνει εντολή, δίνει απάντηση μάλλον στην εντολή ότι ας τολμήσουν να μου χτυπήσουν το πλοίο και θα δουν τι έχει να γίνει. Αυτό έχει να κάνει φυσικά με την Ανδρεία του πλοιάρχου. 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1922 και το ταξίδι Σμύρνη με τα λιμάνια της Ελλάδας, Χίο, Μυτιλίνη, Θεσσαλονίκη, σταματάει και πλέον αν και είναι προσοδοφόρο, δίνονταν χρήματα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι πλέον πάρα πολύ επικίνδυνο και αποφασίζει ο πλοίαρχος να αλλάξει ρότα και στις 8 του Σεπτέμβρη να φύγει για την Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια λοιπόν φεύγει το πλοίο που προερχόταν από τη Σμύρνη και εκεί το σταματούν οι λιμενικές αρχές και εντοπίζουν
ένα πολύτιμο φορτίο το οποίο είχε αξία τότε, με τα δεδομένα τότε, 200.000 λιρών. 200.000 στερλινών. Ποιο ήταν το φορτίο? 6 τόνοι όπιο και 625 κιλά κοκαίνης, τα οποία προορίζονταν για την Αλεξάνδρεια. Κάποια στιγμή ο πλοίαρχος, ο Νορίτο, αρνείται στους φορτωτές να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να δουν τι υπάρχει, τι κρύβεται στα μπάρια του πλοίου, και η απάντηση των λιμενικών αρχών της Αλεξάνδρειας ήταν η κατάσχεση του ατμόπλοιου. Ατμόπλοιο ήταν, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ουσιαστικά δίνει και το στίγμα του τελευταίου ταξιδιού που είπαμε νωρίτερα, που έγινε προς τον Πειραιά από τη Σμύρνη και είχε το λιγότερο αριθμό των προσφύγων. Ενώ συνήθως ήταν 1.600 πρόσφυγες, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή ήταν 325 στο τελευταίο ταξίδι, ενδεχομένως γιατί κρύβονταν στα μπάρια και οι ναρκωτικές ουσίες. Δεν ήταν απαγορευμένο τότε να μεταφέρεται το όπιο και η κοκαίνη, γιατί χρησιμοποιούνταν, πέρα από το γιατί χρησιμοποιούνταν, χρησιμοποιούνταν και για ιατρικούς λόγους. Και κάπως έτσι υπάρχει και αυτή η μαύρη σελίδα, η σκοτεινή σελίδα για το Κέιμαρου, και πρέπει να την αναφέρουμε έτσι για να δώσουμε ένα συνολικότερο πλαίσιο της όλης ιστορίας. Κλείνοντας, να κάνουμε έτσι μια γρήγορη ανακεφαλαίωση και να πούμε ότι φαίνεται μέσα από το ρεπορτάζ και μέσω της πορείας που ακολουθούσαμε και εμείς στην αφήγηση της ιστορίας, ότι έγιναν τουλάχιστον 4 ταξίδια από τη Σμύρνη προς λιμάνια της Ελλάδας, στοιχείο τη Μυτιλίνη και τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, και αποβιβάστηκαν από τα πλοία ενδεχομένως μέχρι και 4.500 πρόσφυγες Έλληνες και Αρμένοι. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι ολοκληρώνουμε το ταξίδι που κάναμε και εμείς με τη συγκλονιστική αυτή ιστορία. Δείτε τη φωτογραφία, είναι πολύ εύκολο, θα τη δείτε και στις αναρτήσεις που θα κάνουμε στα κοινωνικά δίκτυα και στις επίσημες σελίδες της ΕΡΤ. Αλλά η ιαπωνική σημαία κυματίζει στην προβλήτα της Σμύρνης, ο κόσμος περιμένει να επιβιβαστεί, και σίγουρα το πλοίο το Κέιμαρου και ο καπετάνιος του Ταφ Νορίτο έδωσε ένα διαφορετικό στίγμα, μια διαφορετική σελίδα έγραψε στην ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού. Σμύρνη με τα περίχωρα ερμηνεύει τώρα η Γεωργία Μητάκη, ένα τραγούδι του 1935. Ολοκληρώνουμε και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 10 το πρωί, με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Είναι ουσιαστικά το δίωρο της Πέμπτης και της Παρασκευής που παίρνει σκυτάλια από το τριήμερο με Γιώργο Διονυσόπουλο και φροντίζει έτσι ώστε εσείς να είστε ενημερωμένοι για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως την ίδια στιγμή να γνωρίζετε και πρόσωπα από την Ομογένεια, πρόσωπα που έχουν αναγκαστεί να μετεκατασταθούν σε άλλες χώρες του κόσμου, πολλοί από αυτούς τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα σήμερα τη δεύτερη ώρα θα έχουμε και καλεσμένη εδώ στο στούντιο μία καθηγήτρια Ελληνίδα που έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία, είναι για λίγες μέρες εδώ στην Αθήνα και θα έχουμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε από κοντά, την κυρία Αναστασία Μπακογιάννη. Και θέματα από τον πολιτισμό και θέματα από τον αθλητισμό και βέβαια, όπως είπαμε, την πρώτη ώρα πολύ κοντά στα όσα συμβαίνουν καθημερινά εντός και εκτός συνόρων και μας αφορούν. Για παράδειγμα, αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και έχουν να κάνουν με την προσπάθεια να μαζευτεί λίγο το πρόβλημα της ακρίβειας στην αγορά των καυσίμων, γνωρίζοντας βεβαίως πάρα πολύ καλά ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες, ότι το πράγμα έχει ξεφύγει, ότι όταν μιλάμε για μείωση κατά 5 λεπτά στην ουσία των τιμών που βλέπαμε μέχρι χθες στα πρατήρια, ουσιαστικά μιλάμε για τιμές που θα εξακολουθήσουν να είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ ο μέσος όρος σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα τα μέτρα σε πρώτη φάση, τουλάχιστον αυτά που ανακοινώθηκαν, αφορούν στο ντίζελ και στο πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Ξέρουμε λοιπόν ότι όλα αυτά δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα στην αγορά, και εννοώ το πως οι αυξήσεις στην ενέργεια θα έχουν επιπτώσεις στην τσέπη μας συνολικά, στα ράφια δηλαδή του σούπερ μάρκετ, στους πάγκους, στις λαϊκές αγορές, σε όλα αυτά τα καταναλωτικά αγαθά που χρειαζόμαστε για τις καθημερινές μας ανάγκες. Κατά τα άλλα, τα νέα που έρχονται απ' έξω εξακολουθούν να μην είναι αισιόδοξα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα ζητάει από τους συμμάχους τους να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα στο πετρέλαιο για να αναγκάσουν την αγορά να ρίξει τις τιμές των καυσίμων. Περισσότερο ασπιρίνη στο βαριά άρρωστο είναι αυτό και τίποτα περισσότερο. Μόνο προσωρινά μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες αποκλιμάκωσης. Στην πραγματικότητα, εάν δεν αλλάξουν τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά εκεί του Ορμούζ, με την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τις περιοχές αυτές που είναι οι κύριες οδοί μεταφοράς των καυσίμων από τις χώρες του κόλπου προς τον υπόλοιπο κόσμο, δυστυχώς δεν αλλάζουν και οι διεθνείς τιμές, τουλάχιστον δεν θα αλλάξουν σε τέτοιο σημείο που να μιλάμε για μια πραγματική ανάσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα, διαβάζουμε εδώ στο Earth News, εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ επίσης για να συγκρατήσει τις τιμές. Συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή περιορισμού πλαφών στις εξαγωγές πετρελαίου κίνησης κάθε μέρα. Ούτε αυτό νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει, να διαμορφώσει νέες κάθε μέρα. Ούτε αυτό νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει, να διαμορφώσει

καλύτερο την πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειοψηφία πλέον των στεγαστικών δανείων που είχαμε πάρει κάποτε από τις τράπεζες εκεί τη δεκαετία του 2000, του 2010 και πλέον έχουν περάσει σε χέρια εταιριών έτσι, αμφιβόλου προέλευσης και έτσι, αξιοπιστίας. Βάλαμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, είναι ένας από τους όρους που έθεσε η κυβέρνηση, έτσι ακριβώς το διατύπωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Earth News. Άλλα που έχουν μπει έτσι στο τραπέζι και θα τα δούμε βέβαια πιο εξειδικευμένα τις επόμενες ημέρες είναι ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο θα μπορεί η εταιρεία αυτή, το Fund, να δικαιολογεί για ποιο λόγο δεν προχωράει σε ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις θα έχουν προκαταβολή, όπως είπαμε, 15% και όχι παραπάνω, γιατί υπήρχαν εκβιαστικές πρακτικές από τις εταιρείες που ζητάγαν ακόμα και όλο το ποσό για να προχωρήσουν σε ρύθμιση ενός δανείου που είχε γίνει κόκκινο, έτσι. Και πολλά πολλά άλλα τα οποία θέλουμε να τα δούμε αύριο στην εκπομπή και θα τα πούμε περισσότερο και αύριο με τον ητήν καλεσμένη μας. Το πλαίσιο πάντως θα μπει στη Βουλή για συζήτηση μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου και θα δούμε τις περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά που κρίνονται ως σημαντικές παρεμβάσεις για να αλλάξουν τα δεδομένα και να προστατευτεί αποτελεσματικά η πρώτη κατοικία. Όλα αυτά σαφέστατα έχουν να κάνουν και με ένα σοβαρό πρόβλημα που έχουμε στεγαστικό στην αγορά σήμερα και όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν και τις προηγούμενες ημέρες στην Ισπανία. Είδατε, εκεί υπάρχει μία λαϊκή κατακραυγή, μία κινητοποίηση που ξεπερνάει αυτά τα οποία γνωρίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας, γιατί εκεί πραγματικά αντιδρούν σε κάτι που φαίνεται ότι έχει λάβει διαστάσεις πανδημίας, επιδημίας μάλλον να πούμε, με τη στεγαστική κρίση στη χώρα. Τη στιγμή λοιπόν που σώθηκε το σπίτι μιας γυναίκας που έμενε εκεί 70 χρόνια, μιας ηλικιωμένης που αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας και προχώρησε η κυβέρνηση σε κάποιες ρυθμίσεις συνολικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη στέγαση στην Ισπανία, πρέπει λοιπόν και εδώ να δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα κάποια ζητήματα. Γιατί το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες της Μεσογείου, αλλά η Ελλάδα νομίζω πρέπει να έχει την πρωτοκαθεδρία αυτή τη στιγμή, είναι το ακριβότερο οικόπεδο στον κόσμο, έτσι, και έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συνδυαστικά βεβαίως με τα κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση με τις Golden Visa και όλα αυτά που έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουν έρθει πάρα πολλοί από το εξωτερικό, έχουν αγοράσει ακίνητα εδώ στην Ελλάδα, αξιοποιούν κάποιες άλλες εταιρείες ακίνητα τα οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια δίνονταν στη μακροχρόνια μίσθωση, έτσι, σε αυτούς τους ενοικιαστές, οικογένειες από την Ελλάδα που δεν είχαν δικό του σπίτι και έπρεπε να στεγάσουν το μέλλον τους, την καθημερινότητά τους. Αυτό λοιπόν έχει περιορίσει την προσφορά στην αγορά και έχει δώσει, μια πραγματικά άλλη εικόνα με μια εκτόξευση που είχαμε τα τελευταία χρόνια στις τιμές των ενοικίων και βεβαίως και στις τιμές πώλησης των ακινήτων, έτσι. Θα δούμε όλα τα υπόλοιπα και στη συνέχεια μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Από την Κωνσταντίνος Λούβαρη στη ρυθμίση των ήχων, Λία Ταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή. Λέμε καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μια καλημέρα έτσι ειδικά εκεί στο Επταχώρι της Καστοριάς που με αφορμή την εκπομπή που κάναμε την Τρίτη αποκτήσαμε νέους φίλους και νέες και νέους ακροάτριες και ακροατές. Καλό πρωί λοιπόν, καλημέρα. Και ξέρω ότι εκεί η μέρα πραγματικά θα είναι πολύ καλή, όποιες και αν είναι οι καιρικές συνθήκες, γιατί υπάρχει έτσι μια άλλη καθημερινότητα, μια άλλη αίσθηση όταν ανοίγει κανείς την πόρτα ή το παράθυρο και κοιτάζει απέναντι.

απέναντι στα βουνά και βλέπει την, το καταπράσινο τοπίο και ακούει τους ήχους του βουνού και της φύσης και όχι τους ήχους από τα αυτοκίνητα που κορνάρουν και τις μηχανές των αυτοκινήτων που είναι κινητοποιημένα στην Εθνική Οδό στο Κηφισό αυτή τη στιγμή. Καλημέρα να στείλουμε και στον Χρήστο του Παγκράτη που έστειλε μήνυμα που έφτασε καθυστερημένα εδώ, γιατί το έστελνε για τον Νίκο τον Αγγελίδη και έφτασε λίγο μετά εδώ. Και θα πούμε καλημέρα και σε όλες και όλους όσοι και όσες μας ακούτε από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου, εκεί που υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν ελληνικές κοινότητες. Δεν υπάρχει πέτρα που θα σηκώσεις και δεν θα βρεις από κάτω έναν Έλληνα, μια Ελληνίδα. Αυτό είναι η πραγματικότητα που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 20ου αιώνα και πιο πριν ίσως, και συνεχίστηκε με μια μεγάλη κορύφωση βεβαίως τις δεκαετίες του 50 και του 60 με τη μεγάλη μετανάστευση, ένα κύμα έτσι πολύ μεγάλο. Υπήρχαν και τα προηγούμενα κύματα βέβαια στις αρχές του 20ου αιώνα και συνέχεια στο Μεσοπόλεμο. Και βέβαια τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που έφυγαν πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες για το εξωτερικό. Πλέον μια νέα γενιά μεταναστών υψηλού μορφωτικού επίπεδου που είναι ιδιαίτερα έτσι περιζήτητο στις αγορές εργασίας της κεντρικής Ευρώπης και όχι μόνο. Λέμε λοιπόν σε όλους και όλους αυτούς καλημέρα, καλό μήνα, γιατί είναι 1η του Οκτώβρη σήμερα, Πέμπτη, και τους στέλνουμε τις ευχές αυτές μαζί με ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

Και επειδή θα ρωτήσετε ποιο είναι αυτό το τραγουδάκι που ακούσαμε, όμορφο τραγούδι και νομίζω ιδανικό για τη μέρα που είναι και λίγο μουντή και λίγο βροχερή, Decker λέγεται, Brooklyn Decker λέγεται ο άνθρωπος που το έγραψε και το τραγουδάει, Αμερικανός, ο οποίος αυτή τη στιγμή ζει και εργάζεται στη Μεγάλη Βρετανία, Maybe October το τραγούδι, και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πόρταλ, των ενημερωτικών πρώτα. Έχουμε διαλέξει 4-5 βασικά και στη συνέχεια θα πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ερτ News, Πιερακάκης στο Ερτ News, μέσα στον Οκτώβριο η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers δίπλα σε κάθε πολίτη για την ενεργειακή κρίση. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και θυελώδεις ανέμους, κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη με νέο 112, κλειστά σχολεία και έκτακτα μέτρα που υπάρχει απαγορευτικό. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι κατεβαίνουν και ενισχύσεις από την πολιτική προστασία στην Κρήτη για σήμερα. Ελπίζουμε τα πράγματα να εξελιχθούν όσο γίνεται καλύτερα, να μην έχουμε έτσι καταστροφές, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, σε κάθε περίπτωση να μην συμβεί τίποτα ακραίο. Fly Dubai, στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πιλότου που έσωσε 174 ζωές, ήρωας λένε Ισραήλ και Ινδία, ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ, που τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχτηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη. Κατά τη διάρκεια αυτή έδωσε τη δημοσιότητα το Υπουργείο Εξωτερικών του θα σας πω τώρα, ναι, Εξωτερικών του Ισραήλ, ναι, σωστά. Μπήκαμε μέσα να διαβάσουμε την είδηση, γι' αυτό καθυστερήσαμε. Άξιος. Ο Ρούμπιο ζήτησε από την Ιρανική Αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι ούτε αυτό μια θετική εξέλιξη, έτσι. Πάμε στο Άι Εφημερίδα. Η Κρήτη στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ξεχύλισαν ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά. Βίντεο και εικόνες από τις καταστροφές. Και θρίλερ, η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί. Της έκαναν δύο αποτυχημένες θανατηφόρες ενέσεις. Φόβοι για εγκεφαλική βλάβη. Συστάσεις Μητσοτάκη για γαλάζια φάλτσα και αστοχίες. Το μήνυμα στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας και η απάντηση στην τώρα. Πώς θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα η απαγόρευση των social για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών, 10 SOS ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Σοβαρό αυτό, πολύ σοβαρό. Αλήθεια, πώς μπορεί να το πετύχει αυτό η κυβέρνηση, και βέβαια με δεδομένο ότι υπάρχει, έχει στα χέρια της τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες δεν είναι πάντα πολύ ακριβείς σε ό,τι έχει να κάνει με τον προσδιορισμό της ηλικίας, έτσι, αυτό, γι' αυτό μιλάμε. Θρησκευτικός εξτρεμιστής, ο πιλότος πτήσης της Fly Dubai που πήγε να ρίξει το αεροπλάνο δεν έδινε το χέρι σε γυναίκες. Newsit, μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Ζευγάρι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια. Ο γιατρός Γιώργος Μαζονάκης αίτησε τον ανακριτή από τον γιατρό για να εξεταστεί η κόρη του. Δεν γνώρισε ποτέ τον τραγουδιστή. Και Fly Dubai, ο ήρωας Ισραηλινός υδραυλικός φανατικός της σειράς Air Disasters που κάθισε στη θέση του πιλότου. Στο ΑΗ ειδήσεις, σαν ποτάμι μπαίνει το νερό, μπαράζ 112 στην Κρήτη κατοικοκυρία, πλημμύρισαν σπίτια, έπεσε γέφυρα. Ήδη έχουμε λοιπόν έτσι τις πρώτες πλημμύρες, δύσκολες οι επόμενες ώρες στην Κρήτη. Διαβάζουμε ότι τα ξημερώματα σήμερα χτύπησε 112 για αποφυγή μετακινήσεων και επισκέψεων στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Ορεινό Όγκο του Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Από το βράδυ καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στο νησί, με την πυροσβεστική να έχει κληθεί σε αρκετά σπίτια στο Ρέθυμνο, καθώς έχουν πλημμυρίσει πριν ακόμα ξεκινήσουν τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Δεν είναι ευχάριστο αυτό σε καμία περίπτωση σίγουρα. Στο ethnos.gr, ανήλικοι στα social media, όσα προβλέπονται για το όριο 15 ετών από το 2027, 10 έρωτα απαντήσεις για το νομοσχέδιο. Πώς θα ελέγχεται η ηλικία, τι ισχύει για το Kids Wallet και ποιες είναι οι διαφορές από την ευρωπαϊκή πρόταση. Όλες τις προβλέψεις σε 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν mail. Στο mail συνήθως, όταν ανοίγεις mail, αναγράφεται και η ηλικία. Βέβαια, πολλοί γονείς βάζουν άλλη ηλικία για να μπορούν τα παιδιά τους να έχουν mail, να εξυπηρετούνται για το σχολείο και για άλλες υποχρεώσεις τους. Υπάρχει στη συνέχεια λοιπόν η τεχνολογία της αναγνώρισης προσώπου, αλλά εκεί είναι λίγο σχετικό πόσο μπορεί να εντοπίσει πραγματικά, να προσδιορίσει την ηλικία. Thriller στον αέρα με τη Fly Dubai, πώς μια απόφαση ρουτίνας και τέσσερις πιλότοι έσωσαν τον Boeing από συντριβή. Τα 2+1 ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης, ο δύσκολος χειμώνας, τα μέτρα σε δόσεις και κίτρινες κάρτες. Και ΕΟΠΗ,
ξεκινά ελέγχους στην κλινική της Θεσσαλονίκης για χρεώσεις ασθενείς και φάρμακα τα κενά στους ελέγχους. Στο Capital να δούμε και ένα οικονομικό πόρταλ. Σήμερα στην πρώτη σελίδα βασικό θέμα πώς αντιμετωπίζουν οι τράπεζες την απειλή των κόκκινων δανείων, τον ΑΠΕ. Η αγορά θα ισορροπήσει μόνο με αποθήκευση. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Είναι πάντα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για ποιο λόγο δεν έχουμε προχωρήσει σε τεχνολογίες αποθήκευσης στην Ελλάδα και πάει χαμένη ενέργεια, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία μας επιστρέφει σε άλλες τιμές βέβαια το ρεύμα πίσω. Και γενικά υπάρχει μια συζήτηση το πώς αυτό το απεριόριστο κεφάλαιο που έχουμε σε ενέργεια από τον ήλιο και από τον αέρα, κυρίως αυτή, αλλά υπάρχουν και άλλες πηγές όπως τα κύματα της θάλασσας, έτσι. Φυσικά το φυσικό αέριο που υπάρχει και το οποίο βέβαια εντάξει, είμαστε σε μια διαδικασία για να μπούμε στη φάση εκμετάλλευσης και αξιοποίησης του όποιου κεφαλαίου υπάρχει ενεργειακού κάτω από το έδαφος. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να αποθηκεύονται για να μπορούν να διατίθενται τη νύχτα, στη διάρκεια της νύχτας, στους καταναλωτές, έτσι. Άλμα άνω του 3% νίκη στον απόϊχο των αποτελεσμάτων της Micron Technology, ένα θέμα που σίγουρα αναγνωρίζουν περισσότερο αυτοί που γνωρίζουν τα της οικονομίας και του χρηματιστηρίου. Στις εφημερίδες τώρα, πρωτοσέλιδα. Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται. Φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του Γενναιόδωρου. Δώρο άδωρο η απλή αύξηση των 72 δόσεων σε 120. Όψιμο ενδιαφέρον για τους δανειολήπτες, αφού άφησε ασίδωτα τα funds και τους servicers να λαιλατούν περιουσίες. Παροδία τα μέτρα για βενζίνη και diesel. Ανακοινώθηκαν 20.870 προεκλογικές προσλήψεις. Προεκλογικές, η λέξη σε εισαγωγικά. Παγωμένη υποδοχή από πολίτες και αγορά. Και ένα άλλο θέμα. Πήρε τη σκυτάλη από την Τώρα ο Κώστας Μπακογιάννης. Ανοιχτή πλέον η ενδοοικογενειακή ρήξη. Νέες βολές για την αλαζονία και υπεροπτική ανταπάντηση από τον θείο. Εγώ αποφασίζω. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Εδώ διαβάζουμε στο κεντρικό θέμα τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Προς την κοινωνία, προς την Ευρώπη, προς υπουργούς βουλευτές. Και τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για δανειολήπτες. Κυριάκος Πιερακάκης, προστατεύουμε το συνεπή οφειλέτη. Ναι, βέβαια υπάρχουν και ασυνεπείς οφειλέτες που δεν μπορούν να είναι συνεπείς, έτσι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γιατί άλλαξαν από τη στιγμή που πάρθηκε ένα δάνειο τη δεκαετία του 2000 σε πάρα πολλούς από αυτούς δανειολήπτες έχουν αλλάξει, έχουν ανατραπεί εντελώς τα δεδομένα τα οικονομικά μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, έτσι, και στη συνέχεια της πανδημίας. Στα νέα, μία τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, 120 δόσεις, στεγαστικά, καύσιμα, μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία. Αυτό είναι συνολική η μείωση. Στην πραγματικότητα, η μείωση που γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης 5 λεπτά, υπάρχει μία υπόσχεση για άλλα 5 λεπτά από τα δηληστήρια και υπάρχει και κάτι που προηγείται ήδη και εφαρμόζεται ήδη από τις προηγούμενες μήνες στο diesel κίνησης. Ένθετο υγεία, καρκίνος προστάτη, διάγνωση και θεραπείες, άλλο ένα θέμα από το πρωτοσέλιδο εδώ στα νέα. Στην εφημερίδα Εστία, εδώ θα διαβάσουμε απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος, στα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026, διωγγωμένο κατά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά αφορούν σε κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, ανάλυσης ΙΟΒΕ. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, φαντομάς καλλιστιάρχης, άφαντος ο Γιώργος Κούβαρης, περί αυτού ο λόγος και στην εκδίκαση υπόθεσης δανεικών και γύριστρων με θύμα γνωστή επιχειρηματία στον χώρο της ομορφιάς. Τι και αν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς, διοργανωτής διαγωνισμών ομορφιάς β' διαλογής, παραμύθια σε προημερών, χορηγούς και κοπέλες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ενώ κοινωνία και οικονομία ασφιχτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης.
υποχώρησε στις 120 δόσεις και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των σέρβισερς για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Ο αρχιτέκτονας της οικονομικής διπλωματίας των υπερπλεονασμάτων καταφεύγει ηκέτη στην Κομισιόν. Αποτύχατε μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Είναι αλήθεια ότι αυτό με τα καρτελάκια με το 5% κτλ. Μάλλον είναι κάτι που στην ουσία εφαρμόστηκε ελάχιστα και πλέον δεν υφίσταται, έτσι. Με δεδομένο ότι έρχονται αυξήσεις στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Βούλευμα κόλαφος, εκτός νομιμότητας οι εντολές Τριαντόπουλου, πλήρη ευθύνη για την αναεπανόρθωτη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος και τη βλάβη των οικογενειών των θυμάτων στα Τέμπη, επιρρύπτει το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου στον πρώην Υπουργό που με εντολή Μητσοτάκη χρήστηκε συντονιστής της επιχείρησης. Άλλο ένα θέμα από την επικαιρότητα των ημερών που συζητήθηκε πάρα πολύ και θα εξακολουθήσει να συζητείται και έχει προκαλέσει βεβαίως τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης που χτυπάει την πόρτα της κυβέρνησης και ουσιαστικά τι λένε οι επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ορίστε, η δικαιοσύνη επιρρύπτει ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο έγινε διαχείριση στον τόπο της μεγάλης τραγωδίας του εγκλήματος των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Η συνέχεια βέβαια στο ειδικό δικαστήριο. Στην Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, κλείνει η ψαλίδα για τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Και η μάχη στον αέρα και ο ιερικός πιλότος, μια φωτογραφία από μια γυναίκα που κρατάει ένα παιδί στην αγκαλιά που πατούν το πόντι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ανακουφισμένοι μετά την περιπέτεια που είχαν στον αέρα. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα προγραμματίζει επίσκεψη του Βαν στις αρχές του 2027. Στην Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις, φρένο στην ασυδοσία των σέρβισερς με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ξέσπασε εμφύλιο Κυριάκου Ντόρας. Στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη όπως κάθε Πέμπτη, διαβάζουμε, άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί, περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, πολύ δύσκολη ρήτρα διαφυγής, προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη, εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με δηληστήρια και παρόχους. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, η θέση του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια, άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού να χάσουν όμιλοι, κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πλαφών στην τιμή των καυσίμων, στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων, αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων, διακοπή του εμπάργκο στο φτηνότερο ρωσικό αέριο. Στο λόγο, τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές, σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης στα μέτρα Μητσοτάκη για την ενέργεια, ανάσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ικανοποίηση της αγοράς για τις 120 δόσεις. Στην Political, αντεπίθεση με 4-1 πρωτοβουλίες, Κυριάκος Μητσοτάκης, νέο πλέγμα μέτρων με 120 δόσεις πετρέλαιο κίνησης και θέρμανση σε αυστηρούς όρους σε φαντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Κίτρινη κάρτα στα φάλτσα στελεχών. Πιερακάκης για ρυθμίσεις χρεών. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες, θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες. Το μανιφέστο, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία, προστασία των πολιτών, καμπάνες στους σέρβισερς. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν είναι χαμηλά, έτσι, 1,1 ήταν πέρσι, όταν ξεκίνησε η διάθεση. 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ, επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για τον ενεργειακό κόστος. Το 20 λεπτά... Προσέξτε εσείς που το ακούτε, δεν είναι 20 λεπτά από αυτό που βλέπετε σήμερα, γιατί ήδη υπολογίζεται στα 20 λεπτά τα 10 λεπτά που έχει δώσει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες. Έξτρα. One Voice Business and Politics, προεκλογικό άγχος, 8 μέτρα υπέρ των δανειοληπτών, έπειτα από 8 χρόνια θυμήθηκαν να βάλουν φρένο στους σέρβισερς. Στην εφημερίδα Απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία
και ΕΦΚΑ, 20 λεπτά αναλύτρωη ενίσχυση στο πετρελαιό κίνηση, αυστηρό πλαίσιο για σερβισερς υπέρ των δανειοληπτών. Επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ώστε οι υπερεισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωση να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ για ψηφιακή αποτοξίνωση των ανηλίκων. Συμβουλές προς τους γονείς από ειδικούς που μιλούν στην απογευματινή. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι. Τι θα γίνει αν φύγουν από τα social media οι έφηβοι. Στην ελεύθερη ώρα με την οποία κλείνουμε, θα σας σβήσουν τα φώτα. Η προφητεία της Ρωσίδας Αγίας Μακαρίας από το 1988 βγαίνει αληθινή. Δεν φτάνουν τα χθεσινά μέτρα. Έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας των τελευταίων ετών. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, παρά 20 ώρα, 11 παρά 20 και αλλάζουμε λίγο τη ροή, την συνηθισμένη ροή της εκπομπής και πάμε νωρίτερα να ακούσουμε την Ιβάνα Τζιτζόρτζεβιτς με τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Άλλωστε νομίζω δικαιούμαστε να το κάνουμε αυτό, γιατί τα πράγματα που αφορούν στη διεθνή επικαιρότητα μας επηρεάζουν όλο και περισσότερο και τι να πω, αυτές τις μέρες έχουμε στρέψει το βλέμμα και έχουμε γυρίσει τα αυτιά μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κυρίως, εκεί να ακούσουμε από τον Ντόναλντ Τραμπ κάτι αισιόδοξο. Βέβαια αυτά που ακούμε δεν δείχνουν ότι μπορούμε να βγούμε από τη στενοπό. Τέλος πάντων, θα δούμε τι έχει να μας πει και η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Ιβάνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από τον Ντόναλντ Τραμπ ανησυχούμε τι θα δηλώσει γύρω από το θέμα του ντίζελ και εάν τα επιβάλλει περιορισμούς ή ίσως και απαγόρευση εξαγωγής του ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συγκρατήσει την τιμή εν ώψη και των λεγόμενων ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες και της δυσαρέσκειας του αμερικανικού των πολιτών λόγω του ανόντου των τιμών των καυσίμων και όλων των ειδών, και μια τέτοια απόφαση θα επηρέαζε πάρα πολύ άσχημα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εισάγει αυτό το δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω κρίσης και σε σχέση με τη Μέση Ανατολή και κυρώσεων στη Ρωσία, άρα μειωμένης παράδοσης των καυσίμων παγκοσμίως. Όμως η Ελλάδα και ο κόσμος, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας εν μέσω διεθνών κρίσεων και της μάχης για το νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να υπενθυμίσει ότι το Δεκέμβριο λήγει η θητεία του κυρίου Γκουτέρες. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου συναντήθηκε με επιβάτες της πτήσης Fly Dubai, στην οποία σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο. Ένας από τους κυβερνήτες του αεροσκάφους μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και επιχείρησε να προκαλέσει την συντριβή του αεροσκάφου, σύμφωνα με Ισραηλινές αρχές, με τους επιβάτες να τον ακινητοποιούν. Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα όλες τις διαστάσεις του συμβάντος αυτού. Το Ισραήλ μιλάει για τζιχαντιστική δράση. Ο κύριος Τραμπ χαιρέτησε την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, η οποία ολοκληρώθηκε προγραμματισμένα χτες 30 Σεπτέμβρη. Η Τεχεράνη έλαβε την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πιο πρόσφατη πρότασή της για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χωρίς να δώσει διευκρινήσεις για το περιεχόμενο. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλ Τάνι κατηγόρησε τον κύριο Νετανιάχου ότι έχει ξεπεράσει όλες τις κόκκινες γραμμές με την περσινή επίθεση στην πρωτεύουσα Ντόχα, διότι ως αντίπεινα, διότι η Ντόχα επέμενε στην πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για να τελειώσει η σύγκρουση στην Γκάζα. Ο κύριος Αλ Τάνι σε ήχης είπε ότι η επίθεση στους μεσολαβητές αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο και δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία. Ο κύριος Νετανιάχου, όπως είπε, κάνοντας επίθεση στο Κατάρ, πέρασε την κόκκινη γραμμή, όπως και προηγουμένως έχει περάσει και όλες τις γραμμές. Επίσης είπε ότι το Κατάρ προέβλεψε και κατ' επανάληψη προειδοποίησε για τις επιπτώσεις του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, του οποίου η επιρροή ξεπέρασε και το Ιράν και την περιοχή και επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Είπε ότι το Κατάρ προσπαθεί με κάθε μέσο να βοηθήσει μια διπλωματική λύση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Ο επικεφαλής του Ισραηλινού κόμματος Γεσάρ και πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του στρατού του Ισραήλ, ο κύριος Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου, ότι συνεχίζει τη συνέχιση των πολέμων χρησιμοποιεί ως μέσο για την πολιτική του επιβίωση. Ο κύριος Άιζενκοτ είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν τώρα τον Οκτώβρη μήνα, όπως μεταδίδει Times of Israel. Στην Ευρώπη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπέρναμ ανέφερε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το Ιράν εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης στην βάση Φερφόρτ συμβάν της προηγούμενης Κυριακής κοντά στην αεροπορική βάση στην νοτιοδυτική Γαλλία, την οποία χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης. Πάντως οι ύποπτοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Τώρα, ο κύριος Μπέρναμ επίσης δήλωσε ότι η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία επιλογή μεταξύ των άλλων. Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ισπανίας, Μακρόν και Σάντσες, θα καλωσόριζαν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Γαλλία, δεκάδες τραυματίες στις μαθητικές διαδηλώσεις. Υπάρχει ένα κύμα μαθητικών διαδηλώσεων και οι μαθητές διαμαρτύρονται κατά των ρημαγμένων σχολείων, των επαρκών πόρων και των στρεσογόνων εξετάσεων. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει και οικονομικό πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Γαλλία, αλλά και κοινωνικό πρόβλημα με αύξηση των αστέγων, των παιδιών αστέγων και επίσης υπερπληθυσμού στις φυλακές. Η Ισπανία. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που πλήττει την χώρα. Πρόκειται για το λεγόμενο διάταγμα Μαρί Καρμέν, όνομα της 87χρονης γυναίκας, η οποία εκδιώχθηκε πριν από μία εβδομάδα από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του ακινήτου από την εταιρεία ακινήτων. Η έξωση αυτή προκάλεσε κατακραυγή, μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και επανέφερε στο προσκήνιο την κρίση της στέγης, ενώ πλησιάζουν και βουλευτικές εκλογές του 27 στην Ισπανία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, ΝΑΤΟ και Ρωσία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε, ο κύριος Ρούτε δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή από τη Ρωσία για έδαφος χώρας μέλους της Συμμαχίας στον απόϊχο της προειδοποίησης που εξέδωσε η Μόσχα σχετικά με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. Η ρωσική προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ μέσω εγγράφου, το οποίο περιείλται η γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Σε αυτό το έγγραφο η Ρωσία αναφέρει ότι θα ήταν έτοιμη να καταφύγει σε χρήση πυρηνικών όπλων εάν το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκόψει τον θύλακα του Καλίνιγκραντ, ο οποίος βρίσκεται στη Βαλτική ανάμεσα στην Πολωνία και την Λιτουανία και μάλιστα συνδέεται με μια στενή λωρίδα, μια σύνδεση που έχει με το υπόλοιπο έδαφος της ρωσικής επικρατείας. Να πούμε ότι η Μόσχα λέει ότι τα ευρωπαϊκά εργοστάσια όπλων που προμηθεύουν την Ουκρανία είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι σύμφωνα με τις δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της κυρίας Ζαχάροβα, και προηγουμένως ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόβ είπε ότι η Ευρώπη διεξάγει πόλεμο κατά της Ρωσίας όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς της Δύσης ότι η Μόσχα διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο κατά των ευρωπαϊκών χωρών. Είπε ότι η Ευρώπη είναι αυτή που βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία. Και αν μπορούμε να περάσουμε
0: στα Βαλκάνια, Ιβάνα.
1: Μπράβο. Και στα Βαλκάνια που έχουμε από χτες την επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στα Δυτικά Βαλκάνια μέχρι και αύριο, η οποία δεν θα επισκεφτεί τη Σερβία και τη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη λόγω των επικείμενων εκλογών στις δύο χώρες και δήλωσε ότι θα τους επισκεφτεί αργότερα. Χτες ήταν στα Τίρανα, και σήμερα στην Πρίστινα και στην Ποντγόριτσα στο Μαυροβούνιο. Τώρα, το ενδιαφέρον που υπάρχει στα Βαλκάνια και το Αθηναϊκό Πρακτορείο αφιέρωσε τρεις ειδήσεις και τα Παγκόσμια Πρακτορία είναι η παρέτηση του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς από το αξίωμα του Προέδρου για να μπορέσει να συμμετάσχει. Βέβαια μπορούσε και από τη θέση του Προέδρου όπως έχουν κάνει άλλοι στην Ευρώπη, αλλά αποφάσισε ότι θα παραιτηθεί. Λοιπόν, για να συμμετάσχει ως επικεφαλής της λίστας του κόμματός του στις εκλογές που θα γίνουν στις 20 βουλευτικές 25 Οκτώβρη, λίγο πρόωρες, διότι η αντιπολίτευση τη ζήτησε. Ο τελευταίος ξένος ηγέτης με τον οποίο συνομίλησε ο κύριος Βούτσιτς ήταν ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, μία μέρα πριν παραιτηθεί, και εξασφάλισε πάρα πολύ ευνοϊκή τιμή για το φυσικό αέριο για τη Σερβία, μόνο 318 ευρώ για τα 1000 κυβικά, την ώρα που η τιμή παγκοσμίως κοντεύει σχεδόν 900 ευρώ στα 1000 κυβικά. Ευχαρίστησε τον κύριο Πούτιν για τη συνεργασία που είχαν εδώ και 14 χρόνια. Η Σερβία, αν και είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, κάτι που προκαλεί τις προστριβές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την παραίτηση Βούτσιτς, στην Προεδρία ανέλαβε η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η κυρία Μπέρναμπιτς, προσωρινή, έτσι. Αναμένεται οι προεδρικές εκλογές να γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου. Να πούμε ότι η κυρία Μπέρναμπιτς είναι η μέχρι τώρα στην πολυκομματική ιστορία της Σερβίας μετά την δεκαετία του 90, το μόνο άτομο το οποίο κατήχε και οι τρεις πιο σημαντικές θέσεις στη χώρα. Ήτανε και πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής και τώρα είναι ο εκτελών χρέη του Προέδρου της χώρας μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο να πούμε λίγο για τα προεκλογικά στη Σερβία.
0: Ένα λεπτό μόνο.
1: Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι ο κύριος Βούτσιτς ξεκίνησε αμέσως την καμπάνια του. Επισκέφτεται πάρα πολλά χωριά και πόλεις στη Σερβία. Η εξουσία του κόμματός του και του ιδίου, ειδικά προσωπικά, αμφισβητείται έντονα εδώ και 2 χρόνια από το λεγόμενο κίνημα των φοιτητών μετά το δυστύχημα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, με κατηγορίες για αυταρχισμό και διαφθορά, αλλά από την άλλη έχουμε τα ζηλευτά οικονομικά και διπλωματικά αποτελέσματα της διακυβέρνησης Βούτσιτς, τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Ο κύριος Βούτσιτς κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έλαβε 7 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες τη στηρίζουν τα τελευταία χρόνια από το εξωτερικό, για να καταφέρει να νικήσει τον κύριο Βούτσιτς, ότι καταστρέφουν όλες τις παραδοσιακές αξίες της κοινωνίας, ότι αποφεύγουν τα τηλεοπτικά debate διότι κρύβουν τις πραγματικές τους θέσεις, οι οποίες είναι γνωστές στους ξένους οι οποίοι τους δίνουν εντολές και ορισμένους πολιτικούς της αντιπολίτευσης της Σερβίας. Κατηγόρησε το τρόπο λειτουργίας τους, διότι λειτουργούν μέσα από κάποιες ολομέλειες για τις οποίες δεν υπάρχει διαφάνεια, σε διαφορά από τα πολιτικά κόμματα και της αντιπολίτευσης, των οποίων γνωρίζουμε τα όργανα και τις αποφάσεις και ποιος φέρνει
0: Ιβάνα
1: και την ευθύνη για την κατάσταση αυτή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρόαση.
0: Λοιπόν, είναι 7 λεπτά πριν από τις 11 και θα το τρέξουμε λίγο, γιατί μας περιμένει στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί του τώρα, μόλις, γιατί νωρίτερα ήταν στο Earth News, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές σας, και καλό μήνα να έχετε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο στην πράξη, επειδή έχει λίγο μπλεχτεί το πράγμα, γιατί ακούμε 20 λεπτά από τα χθεσινά μέτρα που ανακοινώθηκαν, αλλά νομίζω ότι τα 10 από αυτά τα 20 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης προϋπήρχαν, έτσι δεν είναι? Άρα θα δούμε 5 λεπτά από την κυβέρνηση, 5 από τα δηληστήρια. Καλά έχω καταλάβει?
2: Κοιτάξτε, με τα 10 λεπτά από την κυβέρνηση και τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια είχαν δοθεί προδημήνου περίπου.
0: Έχουν δοθεί. Ήταν ήδη στην Αντλία, λοιπόν. Ναι. Ήταν ήδη στην Αντλία.
2: Αυτά ήδη ήταν στην Αντλία και όχι μόνο ήταν στην Αντλία, απλά από τις ανατιμήσεις των διεθνών τιμών του αργού και από τις ανατιμήσεις που είδαμε στα δηλισμένα προϊόντα, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο, αυτό απορροφήθησαν. Το πετρέλαιο λοιπόν ακρίβηνε και έτσι ήρθε και έφαγε την επιδότηση αυτή η αύξηση. Τώρα,
0: άρα συγγνώμη που... να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί είδα κάτι συναδέλφους δικούς μου, εντάξει, στην τηλεόραση, να φτιάχνουν κάρτες και να λένε πόσα θα κερδίσει ο καταναλωτής, υπολογίζοντας το 20 λεπτό, αλλά αυτό μάλλον παραπλανητικό είναι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή...
2: Δεν είναι 20 λεπτά, είναι 5 λεπτά.
0: Γιατί
2: η μέση τιμή αυτή τη στιγμή πανελλαδικά στο πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Αν λοιπόν ένα πρατήριο εφοδιαστεί, όποια μέρα εφοδιαστεί, γιατί η νησιωτική Ελλάδα έχει ένα εύρος εφοδιασμού σε περίπου από εβδομάδα έως 15 ημέρο, έτσι, στα μεγάλα αστικά κέντρα βέβαια μπορεί να είναι κάθε 2 μέρες, ή και κάθε μέρα να είναι. Αυτό λοιπόν το πρατήριο που θα εφοδιαστεί θα μειώσει το πετρέλαιό του κατά 5 λεπτά. Που σημαίνει ότι αν θα το πουλάει στην Αθήνα 1 ευρώ και 15 λεπτά, θα γίνει 1 ευρώ και 10 λεπτά. Συγγνώμη, 2 ευρώ και 10
0: ευρώ,
2: λεπτά.
0: Ναι,
2: αν το δούμε 2,15 και... θα γίνει 2,10. Το 2,21 η μέση τιμή θα γίνει 2,16 εάν παραμείνουν οι τιμές του διηλισμένου προϊόντος σε αυτά τα επίπεδα. Αν αύριο αυξηθεί δηληστηριακά το πετρέλαιο, βεβαίως αυτοί που θα αγοράσουν μετά από 2, 3, 4, 5 μέρες πετρέλαιο δεν θα δουν αυτή τη μείωση. Γιατί θα έχει μπει στη μέση και η μικρή ή μεγάλη αύξηση που θα μπορεί να υπάρξει.
0: Σωστά. Κάτι άλλο που το βλέπουμε με απορία κάθε φορά, αλλά εσείς μας το εξηγείτε γιατί συμβαίνει. Γιατί όταν υπάρχει τέτοια κρίση και έχουμε αύξηση, ραγδαία αύξηση των τιμών όπως είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, το ντίζελ κάνει ένα ράλι και προσπερνάει την αμόλυβδη παρά το γεγονός ότι έχει μεγαλύτερη επιδότηση?
2: Δεν κάνει μόνο το ντίζελ, κύριε Αγγελόπουλε, κάνει και η βενζίνη.
0: Κάνει, αλλά είναι όμως πιο πίσω συνήθως το ντίζελ όταν έχουμε ήρεμα νερά, έτσι δεν είναι, στην αγορά?
2: Ναι, ναι, το τελευταίο διάστημα πράγματι το πετρέλαιο έκανε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις και αυτό έρθε και ξεπέρασε την αμόλυβδη βενζίνη. Και μην ξεχνάτε ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει το μισό ειδικό φόρο κατανάλωσης της βενζίνης, που ακριβώς σημαίνει ότι αν ήταν στα ίδια επίπεδα θα ήταν πάρα πολύ παραπάνω, θα ήταν σε πολύ ψηλά σημεία. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι αν αφαιρούσαμε αυτό το 20 λεπτό το οποίο έχει δοθεί από την κυβέρνηση, το 2,21 η μέση τιμή θα ήταν 2,36. Αν προσθέταμε και τον ειδικό φόρο κατανάλωση θα ήταν στο 2,80 ευρώ, όταν η βενζίνη βρίσκεται στα 2,20 ευρώ.
0: Τώρα,
2: έχει πάρει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και γι' αυτό έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τα καταναλωτικά αγαθά.
0: Είναι αυτό που μας πονάει περισσότερο το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί εντάξει, στη βενζίνη μπορεί να περιορίσει κάποιες μετακινήσεις και να το φέρει ίσα βάρκα, ίσα πανιά που λέμε. Στο ντίζελ όμως περνάει κατευθείαν στην κατανάλωση.
2: Σωστά. Αντίστοιχα δεν είναι μόνο αυτό. Αντίστοιχα είναι και το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο ακολουθεί και αυτό τις αυξήσεις του πετρελαίου. Γιατί το πρωτογενές, το πετρέλαιο είναι αυτό το οποίο αυξάνεται προφόρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Επειδή είναι πολύ γρήγορος ο χρόνος, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα τον τελευταίο καιρό με αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο, είναι 1η Οκτωβρίου σήμερα. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα είναι εύκολο το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει με κάτω από 1,75?
2: Όχι, τίποτα δεν είναι σίγουρο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι τις 14 Οκτωβρίου που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα νέα μέτρα. Και γι' αυτό το
0: μπορεί οι διεθνείς τιμές τότε να είναι στο Θεό, έτσι δεν είναι?
2: Μπορεί να είναι πολύ παραπάνω, μπορεί να είναι και χαμηλότερα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και έτσι να διαμορφώσει το ανάλογο όπως θέλει, κατά την επιθυμία της, την επιδότηση αυτή. Και βέβαια, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η επιδότηση αυτή θα πρέπει να είναι οριζόντια στην Αντλία για να το πάρουν όλοι οι καταναλωτές, οι οποίοι όλοι οι καταναλωτές το έχουν ανάγκη τελικά, την μειωμένη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Κύριε Σμάτογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, να βρεθούμε και από κοντά για να πούμε περισσότερα, γιατί είναι αυτή τη στιγμή μέσα στα 2-3 θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν και μας απασχολούν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και επηρεάζουν σε πολύ σοβαρό βαθμό την καθημερινότητά μας, δυστυχώς.
2: Η διάθεσή σας, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, πάντα πολύ ακριβής, πάντα πολύ σαφής, όταν μπορεί να είναι σαφής και με αστερίσκους όταν επιβάλλεται να δηλώνει σε σχέση με αυτά που συζητάμε, με αστερίσκους λοιπόν. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε μαζί μας καλεσμένη εδώ στο στούντιο που μας έχει έρθει από πολύ μακριά, μας έχει κάνει την τιμή να ταξιδέψει από την άλλη άκρη του κόσμου για να είναι εδώ στην εκπομπή μας. Εντάξει, το έκανε όχι για να είναι στην εκπομπή μας, αλλά με την ευκαιρία του ταξιδιού αυτού θα τη γνωρίσουμε.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρε και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 ληστούς πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μηνώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αγγλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.30 με τίτλους ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: Γυρίσαμε από το διάλειμμα με το δελτίο ειδήσεων. Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης απέναντί μου εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά από την κονσόλα που ρυθμίζει τους ήχους. Και η Λία Ταρούση έχει το συντονισμό και τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Αναστασία Μπακογιάννη, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μάσεϊ στη Νέα Ζηλανδία. Κάνει αρχαία ελληνική φιλολογία. Σωστά, καλώς ορίσατε.
1: Σωστά. Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε. Βέβαια, το είπαμε, δεν ήρθατε για μας από τη Νέα Ζηλανδία. Όχι, αυτό έτσι υπόθηκε ως χιουμοράκι στην εκπομπή, γιατί όπως και να το κάνουμε, έχετε αφήσει πίσω σας μια οικογένεια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι εδώ οι γονείς μου στην Αθήνα.
0: Πώς βρεθήκατε λοιπόν στην Νέα Ζηλανδία, έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό, να πάμε πίσω στο χρόνο?
1: Να πάμε.
0: Πόσο πίσω?
1: Ετών 18 φεύγω για Αγγλία, τότε με τα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούσα να σπουδάσω χωρίς να πληρώνω και έκανα εκεί τις σπουδές μου, 3 πτυχία.
0: Αυτό έγινε στα χρόνια, στην αρχή της οικονομικής κρίσης εδώ?
1: Όχι, πάμε πίσω, ναι, δεκαετία 90.
0: Δεκαετία 90, μάλιστα. Τώρα αποκαλύπτουμε περίπου και την ηλικία της, αν και δεν σας φαίνεται.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεκαετία 90 λοιπόν, 18 ναι. Ετών φεύγετε για Αγγλία.
1: Ξεκίνησα στην αρχή για να κάνω αγγλική λογοτεχνία, αλλά παρασύρθηκα και γύρισα πάλι στις κλασικές σπουδές, ειδικά στην αρχαία ελληνική φιλολογία, που φυσικά είχα κάνει και εδώ στο σχολείο και μου άρεσε τόσο πολύ. Και τελικά έκανα διπλό πρώτο πτυχίο, αγγλική και ελληνική αρχαία λογοτεχνία.
0: Αρχαία ελληνική φιλολογία, αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Άρα υπάρχει ακόμη μεγάλο ενδιαφέρον εκτός Ελλάδας, έτσι, για αυτές τις σπουδές.
1: Ναι, ευτυχώς για μας, ναι. Και φυσικά τιμή και για την Ελλάδα μας. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ και στην Νέα Ζηλανδία υπάρχει πάρα πολύ κοινό που είναι πολύ φιλέλληνες, τους αρέσει να επισκέπτονται την Ελλάδα, να μαθαίνουν για την Ελλάδα και φυσικά πολύ σημαντικό υπάρχει το μάθημα στα σχολεία της Νέας Ζηλανδίας. Και υπάρχουν επίσης μια καταπληκτική ομάδα που το διδάσκουν με μεγάλο κέφι και όρεξη και έτσι κινούν το ενδιαφέρον των παιδιών και γι' αυτό επιζούμε σαν μάθημα και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο.
0: Θα πάμε στο πώς φτάσατε λοιπόν στη Νέα Ζηλανδία, αλλά επειδή είπατε αυτό που είπατε για το πώς, τι θέση έχει η αρχαία ελληνική φιλολογία στη Νέα Ζηλανδία, για ποιο λόγο αυτό? Υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί που πάνε πίσω στο χρόνο, έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Νέας Ζηλανδίας?
1: Σίγουρα υπάρχουν και μετανάστες, βέβαια, Έλληνες, ναι, ναι, που φύγανε οι πρώτοι περισσότερο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που υπήρχε το άλλη οικονομική κρίση, ναι, και κατέβηκε πολλοί κόσμος κάτω στην περισσότερο Αυστραλία και κάποιοι φτάσανε και μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, ναι, ναι, ναι, που είναι, ναι, ναι, πιο κάτω ακόμα. Υπάρχει βέβαια ακόμα, και γιατί ήταν βρετανική απικία, η μεγάλη αγάπη που έχουν οι Εγγλέζοι, οι Βρετανοί, για τις κλασικές σπουδές που το φέρανε στο σύστημα το εκπαιδευτικό. Και για αυτούς τους λόγους υπάρχει ακόμα αυτό το ενδιαφέρον στο σύστημα το εκπαιδευτικό. Και για αυτούς τους λόγους υπάρχει ακόμα αυτό το ενδιαφέρον.

0: αξιοποιήσει το μύθο μέσα από τα κείμενα του Ομήρου για να δώσει μια δική του σήμερα κοσμοθεωρία και να χτυπήσει καμπανάκια. Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Νεοζηλανδοί, ξέρω ότι πολλοί από τους Νεοζηλανδούς που ήρθαν στην Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πολέμησαν εδώ. Κάποιοι από αυτούς γνωρίστηκαν και με Ελληνίδες. Ναι. Είχαμε και γάμους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είχαμε και έρωτα, γάμο και φιλικές σχέσεις επίσης. Γιατί από ό,τι μου έχουν πει οι παλιοί μετανάστες, παλιά χρειαζόσουν γράμμα. Να γράψει ένας Νεοζηλανδός ότι είσαι φερέγγιος άνθρωπος, μπορούν να σε εμπιστευτούν για να έρθεις να δουλέψεις στη Νέα Ζηλανδία. Τότε δεν υπήρχαν τα μεταναστευτικά γραφεία.
0: Γιατί λοιπόν
1: τώρα
0: στη Νέα Ζηλανδία και όχι στην Αυστραλία, να το πάμε έτσι, που υπάρχει τόσο μεγάλη ελληνική κοινότητα που είναι και λίγο πιο κοντά?
1: Αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε τους παλιούς που αποφασίσαν, αλλά νομίζω πολλοί ήταν επειδή ξέρανε κάποιους Νέα Ζηλανδούς μέσω του πολέμου.
0: Εσείς όμως γιατί πήγατε Νέα Ζηλανδία και όχι Αυστραλία?
1: Εγώ πήγα για δουλειά.
0: Προέκυψε λοιπόν κάτι.
1: Ακαδημαϊκή δουλειά,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι που προέκυψε επαγγελματικά, σας έδωσε μια ευκαιρία. Και φύγατε?
1: Ναι, έφυγα. Ήμουν τότε στην Αγγλία, δίδασκα εκεί πολλά χρόνια, αλλά η Νέα Ζηλανδία μου προσφέρει την ευκαιρία να μιας μόνιμης θέσης, που φυσικά αυτό κυνηγάμε και εμείς σε ακαδημαϊκή.
0: Ναι, αλλά δεν φοβηθήκατε όμως? Αυτό είναι ένα πολύ μακρινό ταξίδι και είναι και ένας προορισμός για μετανάστευση που διαμορφώνει συνθήκες δύσκολες για την επικοινωνία. Το ταξίδι από τη Νέα Ζηλανδία δεν είναι το ίδιο με το ταξίδι από την Αγγλία.
1: Που σίγουρα.
0: Από την Αγγλία προφανώς ερχόσασταν πολύ τακτικά. Ναι, ήταν πολύ πιο εύκολο.
1: Ναι, σίγουρα. Το ταξίδι, ακόμα και με τις καλύτερες καταστάσεις, είναι πάνω από μέρα, συνήθως γύρω στις 30 ώρες. Γι' αυτό όταν παραπονιέται ο κόσμος, ξέρετε, πέταξε λέει 8 ώρες. Λέω κι εγώ, μα τίποτα. Ναι. Αυτό είναι δίπλα.
0: Υπάρχουν ευκαιρίες οικονομικά, εννοώ, για το εισιτήριο? Δηλαδή να το κλείσετε πολύ πιο πριν και να είναι πιο οικονομικό?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Τώρα θα μου πείτε πόσο πιο οικονομικό, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς και με το κόστος της ακρίβειας γενικά της ζωής που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν βοηθάει, έχει ανέβει το εισιτήριο πολύ. Σε σχέση με όταν είχα πρωτοπάει, έχει περίπου τριπλασιαστεί και βάλε.
0: Να, είμαι αδιάκριτος, δηλαδή να ρωτήσω πόσα πληρώσατε τώρα για το πηγενέλα?
1: Για να είμαι ειλικρινής, προσπαθώ να μην το θυμάμαι. Πάντως έχω, που το λέω εγώ, ένα κάδος στο λογαριασμό μου που βάζω λεφτά για όλα αυτά τα ταξίδια, και έχω μονίμως το κάνω αυτό για να είμαι σίγουρο ότι αν υπάρξει κάποια ανάγκη, υπάρχει το ποσό για να κλείσω. Βέβαια, εννοείται ότι όσο πιο νωρίς μπορείς να κλείσεις, τόσο καλύτερα. Τώρα κιόλας με όλες τις φασαρίες στον κόλπο και τα λοιπά, δημιουργήθηκαν και άλλα προβλήματα. Πριν κιόλας με τον COVID είχαμε αποκλειστεί στη Νέα Ζηλανδία. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει βέβαια όταν πρώτο ξεκινά, αλλά η Νέα Ζηλανδία είναι πολύ ωραία χώρα, ήταν η θέση που μου προσφέραν πολύ καλή, και επίσης οι άνθρωποι είναι πολύ, πολύ ωραία εκεί, η φύση, έχω κάνει φίλους πολλούς, και προσαρμόζεται κανείς σε μια καινούργια ζωή.
0: Πότε πήγατε τελικά, φτάσατε, χρονολογία εννοώ δηλαδή,
1: και
0: πώς ήταν τα πράγματα εκεί τον πρώτο καιρό?
1: Πήγα το 2016, έχω κλείσει δηλαδή δεκαετία τώρα. Και ήταν βέβαια, ναι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα, με την έννοια ότι ήταν το κόστος του ταξιδιού πολύ μικρότερο και τα λοιπά. Αυτό που δεν περίμενα ήταν πόσο ακριβή είναι η ζωή στο Auckland, επειδή είναι μια πόλη για μας όχι πολύ μεγάλη, 1,5 εκατομμύριο, για τη Νέα Ζηλανδία είναι η μεγαλύτερη. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα να βρεις που να μείνεις, είναι το κόστος, ας πούμε, αυτό πάντοτε ακριβό.
0: Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της στέγης και του κόστους της στέγης σήμερα εδώ, να μάθουμε τι μισθό παίρνει

0: ένας μέσος εργαζόμενος στη Νέα Ζηλανδία και πόσο κοστίζει ένα απλό διαμέρισμα, ξέρω εγώ, για μια τετραμελή οικογένεια. Δεν ξέρω αν έχετε αυτά τα κόστη στο μυαλό σας.
1: Για να είμαι ειλικρινής, όχι απ' έξω, αλλά είναι ακριβή. Γενικά η Νέα Ζηλανδία, αλλά επίσης ιδιαίτερα το Auckland. Νομίζω το πρόβλημα ξεκινάει επειδή υπάρχει αυτό, εγώ θα το έλεγα βρετανικό όνειρο, ότι θέλανε να έχουν ένα σπίτι με κήπο. Αυτό για μένα που τόσα χρόνια ήμουν στην Αγγλία, το έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Ναι,
1: αλλά παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Και εγώ βέβαια είμαι συνηθισμένη να ζω σε διαμέρισμα, δεν με πειράζει, το προτιμώ κιόλας. Αλλά επειδή οι Νεοζηλανδοί τους αρέσει να έχουν σπίτι και κήπο, απλώθηκε πολύ η πόλη. Ναι. Και γι' αυτό έχουμε και πολύ πρόβλημα με την κίνηση.
0: Ναι.
1: Και αυτό βέβαια δεν βοηθάει την κατάσταση.
0: Μένετε κοντά στο πανεπιστήμιο?
1: Ναι, αυτό είναι επιλογή μου για να είναι πιο εύκολη η μετακίνηση.
0: Και με τα πόδια δηλαδή πηγαίνετε?
1: Όταν πρωτοπήγα, ναι. Λέω ας ξεκινήσω έτσι να είμαι πολύ κοντά, να δω και την περιοχή. Αλλά επειδή το πανεπιστήμιο μου είναι εξ αποστάσεως, και όσο αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή στη δουλειά μου, όσο περνάνε τα χρόνια διδάσκουμε κυρίως online, διαδικτυακά.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Έχω το γραφείο μου, αλλά δεν είναι ανάγκη να είμαι εκεί, και λέω ας πάω και λίγο παραπέρα, όχι πολύ μακριά, ναι. Αλλά
0: αυτή η αλλαγή τώρα με τις πολλές ώρες διδασκαλίας online, πώς σας φαίνεται? Γιατί ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος δεν νομίζω ότι αρέσκεται σε τέτοιου τύπου επικοινωνία με τους μαθητές του, τους φοιτητές του, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, φυσικά προτιμώ να βλέπω τους μαθητές μου, γι' αυτό οργάνωσα και αυτή την παρέα να πάμε να δούμε μαζί το φιλμ και να το συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται και ζητάει η δουλειά μας.
0: Αυτό γίνεται για λόγους οικονομικούς δηλαδή?
1: Όχι, γίνεται γιατί έχουμε πολλούς μαθητές οι οποίοι δουλεύουν. Δουλεύουν, βοηθάνε τις οικογένειές τους, είναι μεγάλοι στην ηλικία, οπότε για διάφορους λόγους προτιμούν να κάνουν τα μαθήματα διαδικτυακά, και έχουμε βέβαια εννοείται και πολύ υλικό το οποίο είναι μόνιμα εκεί, μπορούν να διαβάσουν, έχουμε επικοινωνίες με τους μαθητές μέσω email και όλα αυτά. Το συνηθίζει κανείς, αλλά ναι, φυσικά είναι κάτι πολύ έτσι ωραίο όταν είσαι μέσα στην τάξη και βλέπεις τους μαθητές και έχεις αυτή την ενέργεια των νέων που σου δίνει έτσι άλλη όθηση.
0: Σωστά. Οι φοιτητές σας δηλαδή μέσα από το συγκεκριμένο τμήμα, πού θα καταλήξουν τελικά, τι θα σπουδάσουν, επαγγελματικά τι τους περιμένει στη συνέχεια?
1: Αυτό πάντοτε μας το ρωτούν, γενικά και το πανεπιστήμιο και οι γονείς και τέτοια. Υπάρχουν, ας ξεκινήσουμε από τους μεγάλους μαθητές. Έχουν μαθητές οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη και το κάνουν γιατί θέλουν να κρατηθούν έτσι στη ζωή, να μάθουν, να έρθουν σε επαφή με κόσμο. Αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μπορούν να το ευχαριστηθούν.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν βέβαια και πολλοί μαθητές που θέλουν να πάρουν κάποιο δίπλωμα για να καλυτερεύσουν τη βαθμίδα τους στη δουλειά και τα λοιπά. Όσο υπάρχουν και οι καλοί που θέλουν να γίνουν δάσκαλοι και να διδάσκουν ιστορία, αρχαία, σύγχρονη και τα λοιπά. Και γενικά οι δάσκαλοι στη Νέα Ζηλανδία πρέπει να διδάσκουν παραπάνω από ένα μάθημα για να βγαίνουν. Και μετά υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα, βρίσκεις και κλασικής θέση. Και υπάρχουν και πολλοί που κάνουν κάποια μαθήματα μόνο με μας από ενδιαφέρον. Συνήθως, επειδή τους ρωτάω στην αρχή, μου λένε «Α, ναι, κάναμε μάθημα στο σχολείο, μας άρεσε τόσο πολύ, θα θέλαμε να μάθουμε κάτι παραπάνω». Και γι' αυτό προσπαθώ πάντοτε να τους κεντρήσω το ενδιαφέρον και να τους δείξω ότι οι κλασικές σπουδές είναι, και γενικά η αρχαιότητα είναι και στο παρόν, είναι πάντοτε μαζί μας. Και η ταινία του Νόλαν ήταν ιδανική γι' αυτό, αλλά βλέπουμε και σε λογοτεχνία και σε video games και σε μουσική και σε θέατρο και παντού βλέπουμε αυτό το ενδιαφέρον για, την αρχαία, για τον αρχαίο πολιτισμό της
0: Άρα
1: Ελλάδας.
0: Άρα θα θέλουν να ταξιδέψουν και στην Ελλάδα, να κάνουν έρθει διακοπές εδώ, έτσι.
1: Δεν ξέρω
0: πώς τα έχουν καταφέρει, αν τα έχουν καταφέρει.
1: Ναι, τα έχουν καταφέρει αρκετοί και συνήθως είμαι το άτομο που θα ρωτήσουν. Σχεδιάζουμε ταξίδι στην Ελλάδα, τι προτείνεις?
0: Λογικό αυτό. Οπότε είστε και οι πρώτοι που θα γίνετε δέκτης των εντυπώσεων όταν θα επιστρέψουν. Τι λένε λοιπόν αυτοί που έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα?
1: Οι μαθητές μας που έχουν πάει γυρίζουν πάντοτε πολύ ενθουσιασμένοι, τους αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο είναι ότι οι περισσότεροι, επειδή προσπαθούν να δουν όσο πιο πολλά πράγματα μπορούν, γιατί είναι και τόσο μεγάλο και ακριβό το ταξίδι, πάντα μου λένε να είχαμε λίγο χρόνο παραπάνω.
0: Ναι, λογικό.
1: Γιατί συνήθως πάνε οι περισσότεροι σε οργανωμένα tour για να δουν όσο γίνεται πιο πολλά πράγματα. Και όπως μου είπε μία μαθήτρια, η οποία είναι και λίγο μεγαλύτερη στην ηλικία, όταν γύρισα έπρεπε να κάνω διακοπές από τις διακοπές να συνέλθουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί περπατήσαν, ανεβήκανε, είδανε.
0: Μαθαίνοντας αυτοί οι άνθρωποι νεότεροι και μεγαλύτεροι σε ηλικία, όπως μας λέτε, για την αρχαία Ελλάδα, την ιστορία της και τα λοιπά, μπαίνετε στη λογική να συζητήσετε για τη σύγχρονη Ελλάδα και να συγκρίνετε?
1: Σίγουρα. Γι' αυτό πάντοτε ξεκινάω το μάθημα που κάνουμε αυτό το εξάμηνο για ιστορία ελληνική και τους λέω, παιδιά, εννοούμε αρχαία ελληνική ιστορία. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Σωστά,
1: μέχρι και σήμερα. Οπότε όποτε μπορώ πάντα βάζω λίγες σπόντες για να τους μιλήσω και για τη σύγχρονη Ελλάδα και πάντοτε λέω, αυτός ο ναός που αν πάτε στην Ελλάδα μπορείτε να δείτε. Προσπαθώ πάντοτε έτσι να τους εμπνεύσω να έρθουν να μας επισκεφτούν στην Ελλάδα μας.
0: Τώρα η ζωή σας εκεί τώρα πώς είναι? Θα έχετε προφανώς δικτυωθεί, 10 χρόνια είστε εκεί στη Νέα Ζηλανδία. Πιστεύετε ότι αυτό είναι και το μέρος που θα στεριώσετε, ας πούμε, και δεν θα ξαναταξιδέψετε? Πιστεύετε, έχετε συνηθίσει έτσι κι αλλιώς να λέτε ναι στις προκλήσεις. Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, έτσι κι αλλιώς. Την Ελλάδα την έχετε αφήσει πίσω σας πολλά χρόνια πριν.
1: Πάντοτε η Ελλάδα είναι η πατρίδα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ και ελπίζω εδώ κιόλας να ξαναγυρίσω όταν με το καλό αυτό. Και ελπίζουμε να φτάσουμε στη σύνταξη.
0: Ναι,
1: εδώ θέλω να μείνω. Η Νέα Ζηλανδία είναι πάρα πολύ ωραία χώρα, αλλά είναι το θέμα ότι είναι πολύ μακριά και όσο μεγαλώνει κανείς.
0: Ναι, αλλά όσο περισσότερο χρόνο περνάτε στην Νέα Ζηλανδία, τόσο περισσότερο μπορεί να υπάρχουν πράγματα και άνθρωποι και συνθήκες που σας δένουν περισσότερο με τον τόπο.
1: Ναι, αλλά πάντοτε ο πιο δυνατός δεσμός είναι με την Ελλάδα και θα παραμείνει. Γιατί μέσα σε 10 χρόνια δεν έχει αλλάξει αυτό, οπότε δεν προβλέπω ότι θα αλλάξει. Πάντοτε ο στόχος μου είναι όταν πάρω σύνταξη να γυρίσω με το καλό στην Ελλάδα μας και εδώ να εγκατασταθώ μόνιμα. Και ακόμα έχω και πολλούς φίλους γενικά που είναι στην Ευρώπη, που είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην Ευρώπη να έρθει σε επαφή.
0: Reunion με παιδιά του Λυκείου γίνεται? Γιατί πήγατε 18 χρονών, οπότε εδώ στην Ελλάδα μόνο αυτούς τους ανθρώπους πιθανόν έχετε από εκείνα τα χρόνια.
1: Για να είμαι ειλικρινής, έχω χάσει την επαφή με τους συμμαθητές. Είχαν κάνει κάποιο reunion, αλλά εγώ δεν ήμουν εδώ.
0: Σε ποια γειτονιά μεγαλώσατε εδώ?
1: Στο Χαλάνδρι.
0: Στο Χαλάνδρι, εδώ κοντά μας.
1: Κοντά, ναι, και δυστυχώς δεν μπόρεσα να κρατήσω επαφή, αλλά έχω πολλούς φίλους εδώ από παιδικούς, οικογενειακούς και επίσης κάποιες συναδέλφους που είχα γνωρίσει τότε που είχαμε σπουδάσει πολύ στην Αγγλία, τότε που ήταν αλλιώς οι εποχές και πήγαν πολλοί Έλληνες. Το Λονδίνο είχε πάρα πολλούς Έλληνες φοιτητές, τώρα σχεδόν καθόλου από ό,τι ακούω από τους συναδέλφους.
0: Με συναδέλφους σας εδώ στην Ελλάδα συζητάτε και συγκρίνετε και το επίπεδο, το μισθολογικό που σας ενδιαφέρει προφανώς, το εργασιακό γενικός πλαίσιο που αντιμετωπίζετε εσείς εκεί και αυτό που αντιμετωπίζουν εδώ οι συναδελφοί σας, έχετε επαφές?
1: Ναι, έχω κάποιες επαφές με συναδέλφους στην Ελλάδα. Ναι, είναι διαφορετικά τα συστήματα. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή σπούδασα στην Αγγλία, έχω συνηθίσει το αγγλικό σύστημα, το οποίο βέβαια υιοθέτησε και η Νέα Ζηλανδία, οπότε αυτό δεν έχει μεγάλη διαφορά. Και επίσης πολλά χρόνια δίδασκα εξ αποστάσεως και στην Αγγλία, οπότε πάλι το είχα συνηθίσει και αυτό. Ναι, η Ελλάδα είναι διαφορετικό το σύστημα.
0: Πληρώνεται καλύτερα όμως ένας καθηγητής πανεπιστημιακός στη Νέα Ζηλανδία από ότι εδώ στην Ελλάδα?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κοιτάξει τους αριθμούς και προτιμώ να μην τους κοιτάξω.
0: Εσείς όμως είστε ικανοποιημένοι γενικώς?
1: Ναι, είμαι, γιατί βέβαια είμαι και πάντοτε πολύ προσεκτική, και αυτό το είχα μάθει από τους δικούς μου, ότι αν θες να κάνεις κάποια μεγάλα δηλαδή ταξίδια, όπως πρέπει να κάνω, πρέπει να τα μαζεύεις σιγά σιγά τα λεφτά, όχι τελευταία στιγμή, γιατί τότε θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Τώρα είναι δύσκολο να δώσετε τη σαφή απάντηση σε αυτό που θα σας ρωτήσω, γιατί στην ουσία δεν έχετε ζήσει μετά τα 18 στην Ελλάδα για να ξέρετε την καθημερινότητα και γενικά την πραγματικότητα, αλλά η ζωή μετά τη δουλειά στη Νέα Ζηλανδία, βόλτες, παρέες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, φαγητό. Τι λέει?
1: Μεγάλη διαφορά, αυτό είναι φως φανάρι. Οι Νεοζηλανδοί δεν τους αρέσει να βγαίνουν έξω αργά. Δηλαδή Σάββατο, ας πούμε, 9-9.30 ώρα το βράδυ, που στην Αθήνα ο κόσμος κυκλοφορεί, είναι έξω.
0: Ή δεν έχει βγει ακόμη έξω.
1: Ακόμα προετοιμάζεται να βγει. Έχουν πάει όλοι στο σπίτι τους. Ναι, δεν βγαίνουν αργά συνήθως.
0: Αυτό είναι...
1: Εκτός από τους νέους που ξεπάνε για να...
0: Αυτό σημαίνει κατάθλιψη για κάποιον Έλληνα που θα ταξιδέψει τον πρώτο καιρό μέχρι να προσαρμοστεί.
1: αυτό είναι μεγάλη.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μεγάλη και έντονη διαφορά. Και αυτό που κάνουμε εμείς, που μας αρέσει, ας πούμε, να πάμε για καφέ, που λένε, και να μιλήσουμε, ξέρω, δίωρο. Ή να πάμε βραδινό φαΐ και να μιλήσουμε πάλι πολύ, δεν συνηθίζεται τόσο στην Νέα Ζηλανδία. Έχω συγκεκριμένες φίλες και φίλους με τους οποίους ξέρω ότι θα βγουν, είναι πρόθυμοι να βγουν το βράδυ.
0: Θα ξενυχτήσετε όμως μετά σε ένα σπίτι, ανταλλαγή επισκέψεων κτλ. Κάνετε σουαρέ στα σπίτια?
1: Πολύ πιο σπάνιο από ό,τι γίνεται στην... η ζωή είναι περισσότερο βασισμένη στο σπίτι και στην οικογένεια. Και ειδικά πολλοί συνάδελφοι και φίλοι που έχουν παιδιά είναι απασχολημένοι με τα παιδιά και, και ό,τι χρειάζεται να κάνουν. Πολλά σπορ. Οι Νέα Ζηλανδοί τρελαίνονται για σπορ. Ράγμπι ιδιαίτερα.
0: Αλλά όσο είναι ο ήλιος πάνω το βράδυ.
1: Το βράδυ, καληνύχτα. Ναι, υπάρχουν βέβαια τα θέατρα και αν θες να πας, αλλά πάλι όταν βγεις δεν θα δεις πολύ κόσμο να περπατάει.
0: Πόσοι Έλληνες ζουν στο Όκλαντ περίπου, έχετε υπόψη σας?
1: Λίγοι. Η κοινότητα μας η μεγαλύτερη είναι στο Wellington, που είναι βέβαια και η πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας. Υπάρχει ένα συγκρότημα που υπάρχουν η εκκλησία και
0: μια
1: χώρος,
0: κοινότητα δηλαδή.
1: Μια κοινότητα που, η οποία οργανώνει και κάποια ωραία events.
0: Η απόσταση από το Wellington πώς είναι?
1: Αν πετάξεις είναι γύρω στην ώρα με το αεροπλάνο. Για να κατέβεις με αυτοκίνητο είναι πολύ μακριά, νομίζω.
0: Θα είναι 7-8 ώρες.
1: Πάει πολύ μακριά το βαλιτσάκι. Εγώ συνήθως, για να είμαι ειλικρινής, πετάω, γιατί είναι πιο εύκολο.
0: Έχετε δηλαδή επαφή εκεί με την ελληνοορθόδοξη κοινότητα, πηγαίνετε σε εκδηλώσεις, σε γιορτές και τα λοιπά?
1: Ναι, έχω πάει, με έχουν κιόλας καλέσει να μιλήσω, και είχαν οργανώσει ένα πολύ ωραίο βράδυ με ρεμπέτικα, που τα ευχαριστήθηκαμε. Βέβαια βράδυ, μην περιμένετε, στις 10 φτάσαμε.
0: Στις 10 τελείωσε. Και πολύ, είναι επειδή ήταν Έλληνες γι' αυτό.
1: Ναι. Φτάσαμε πολύ αργά κατά τα νεοζηλανδικά δεδομένα, βέβαια.
0: Ξενυχτήσατε.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραία.
0: Εσείς κάνετε παρέα πιο πολύ με Έλληνες ή με Νέο-Ζηλανδούς?
1: Επειδή στο Όκλαντ δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες, συνήθως με άλλους Ευρωπαίους μετανάστες, με συναδέλφους Νέο-Ζηλανδούς και από διάφορες χώρες, στα πανεπιστήμια πάντοτε.
0: Συζητούσαμε πριν βρεθούμε εδώ διαδικτυακά για την τοπική κοινότητα των Μαωρί. Τους έχετε γνωρίσει, έχετε και φίλους.
1: Ναι.
0: Τι ιδιαίτερο μπορείτε να πείτε για αυτούς?
1: Είναι περίπου το 16% του πληθυσμού, και ήταν οι πρώτοι που φτάσανε στη Νέα Ζηλανδία. Θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς. Είναι άνθρωποι πολύ έτσι εκδηλωτικοί, με έντονα συναισθήματα, τους αρέσει η παρέα, τους αρέσει η κουβέντα. Οπότε ίσως γι' αυτό, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά, υπάρχουν έτσι ωραίοι δεσμοί μεταξύ Μαωρί και Ελλήνων. Και έχω και πολύ καλούς φίλους.
0: Κρατάνε και τις παραδόσεις τους, έτσι όσο μπορούν. Τι είναι έτσι το πιο εντυπωσιακό που έχετε δει, ίσως σε κάποια εκδήλωση δική τους, κάποιο από τα έθιμα που έχουν?
1: Κάνουν πολύ ωραίους και εντυπωσιακούς χορούς. Το πιο γνωστό, εάν έχετε δει ποτέ ράγμπι, είναι το χάκα.
0: Ναι, είναι αυτό που κάνουν για να τρομάξουν και τους αντιπάλους.
1: Ακριβώς. Δεν είναι βέβαια πάντοτε απαραίτητο αυτό να είναι ο στόχος, αλλά αυτό είναι που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει και τους έχει δει παγκοσμίως να κάνουν. Αλλά αν έχει κανείς την ευκαιρία να παρακολουθήσει, ας πούμε, περισσότερο, κάνουν πολύ εντυπωσιακούς διαγωνισμούς χορούς και τραγούδια και κινήσεις, και γυναίκες και άνδρες, και είναι πολύ ωραίο να πάει κανείς να παρακολουθήσει και να δει τέτοια ενδιαφέροντες εκδηλώσεις.
0: Και η κουζίνα τους, έχετε φάει φαγητά δικά τους?
1: Είναι πιο ιδιαίτερη, και επίσης βάζουν φαΐ μέσα σε στάχτη και μετά το καλύπτουν και σιγοβράζει από κρέας, ψάρι και όλα αυτά που φυσικά υπάρχουν στη Νέα Ζηλανδία, διαθέτουμε από αυτά, και ντόπιες πατάτες και τα λοιπά, και είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Γενικά σας έχει λείψει κάτι ελληνικό εκεί? Παρότι είπαμε φύγατε 18 χρονών, δεν έχει σημασία.
1: Μαγειρεύω και μου αρέσει να μαγειρεύω ελληνικό φαΐ, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχουν λίγα μέρη να φάει κανείς αυτό το
0: ελληνικό. Πρώτες ύλες όμως βρίσκεται.
1: Ναι, έχουμε πολύ ωραία ψάρια.
0: Ναι.
1: Η Νέα Ζηλανδία είναι φημισμένη κιόλας για το κρέας της, από αρνάκια και τα υπόλοιπα.
0: Αρνάκι Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, φτάνει.
0: Και για τα πουλόβερα από μαλλί, λέει ο Κωνσταντίνος εδώ. Από μαλλί προβατήσιο. Τα πουλόβερ.
1: Ναι. Είναι το μερινό το μαλλί, το οποίο θεωρείται
0: το
1: καλύτερο στον κόσμο. Γι' αυτό είναι και ακριβό. Αν κανείς θέλει κανένα σουβενίρ, είναι κάτι που...
0: Ωραία, την επόμενη φορά μας φέρετε ένα πουλοβεράκι. Αν και κάνει ταξίδια και ο Κωνσταντίνος εδώ, έτσι, τέτοια, ιδιαίτερα, μακρινά. Επιστροφή στην Ελλάδα είναι κάτι που το έχετε βάλει στόχο, που είναι με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο μυαλό σας, ή όποτε θα καταφέρετε?
1: Ο στόχος σίγουρα υπάρχει. Τώρα το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρα, ειδικά αυτή
0: μοναχοπέδι
1: είστε. Ναι.
0: Το κατάλαβα από την άλλη κουβέντα δηλαδή, που κάναμε, ναι. Οπότε για τους γονείς ήταν πιο δύσκολο, ναι, έτσι, να σας έχουν τόσο μακριά.
1: Ο πατέρας μου κατέβηκε και του άρεσε πάρα πολύ. Έμεινε 3 μήνες ή μάλλον 90 μέρες που είναι το maximum που μπορεί κανείς να μείνει χωρίς να πάρει ειδική άδεια. Τώρα βέβαια που μεγαλώσανε είναι πολύ δύσκολο αυτό το ταξίδι. Το απαγορεύουν οι γιατροί.
0: Σωστά, το απαγορεύουν και οι γιατροί. Οπότε επιστροφή στην Ελλάδα. Δεν ξέρετε πότε.
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Μακάρι να ήξερα να σας πω. Ναι. Αλλά ναι, δεν ξέρουμε. Και γενικά η ακαδημαϊκή καριέρα όσο περνάνε τα χρόνια δυσκολεύει. Και αυτό όχι μόνο στη Νέα Ζηλανδία, νομίζω παγκοσμίως. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε «Μα τι τα θέλουμε αυτά, ας κάνουμε μόνο κομπιούτερ, μόνο...»
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν σκέφτονται ότι πάνω απ' όλα είμαστε όλοι άνθρωποι. Και όλοι οι άνθρωποι μας αρέσουν ιστορίες. Και η αρχαία Ελλάδα προσφέρει εκπληκτικές ιστορίες που αρέσουν σε όλους, ναι, και έχουν κάτι να μας πούνε ακόμα.
0: Αφορμή για γκρίνια όπως έχουμε εμείς εδώ με το κράτος, με την πολιτεία γενικά και τα λοιπά, υπάρχει εκεί?
1: Παντού νομίζω υπάρχει
0: για την ακρίβεια, για την οργάνωση, για καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν, για, ίσως για καθυστερήσεις στο να λύνονται ζητήματα, γραφειοκρατία ίσως, δεν ξέρω.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή επειδή πάει η Νέα Ζηλανδία για εκλογές το Νοέμβριο, όλα αυτά συζητιούνται πολύ. Αυτό που το νέο κόσμο πολύ ενδιαφέρει είναι η έλλειψη δουλειάς. Υπάρχει μεγάλη ανεργία και φυσικά αυτό είναι κάτι που όλους μας ανησυχεί, γιατί οι νέοι είναι το μέλλον. Και αν αναγκαστικά πολλοί φεύγουν, πάνε πολλοί Αυστραλία, πολλοί Νεοζηλανδοί, γιατί υπάρχει συμφωνία ότι δεν χρειάζεται βίζα και τα λοιπά. Βλέπεις ότι πάρα πολλοί Νεοζηλανδοί πάνε και στην Αυστραλία, που είναι και η μισθή και η πιο καλύτερη και η οικονομία πιο έτσι δυνατή. Η Νέα Ζηλανδία είναι μικρή σαν χώρα, πόσο, 5,5 εκατομμύρια, είμαστε μικροί και είμαστε και λίγο απομονωμένοι, για να πούμε την αλήθεια, το οποίο δεν βοηθάει. Τώρα θα δούμε το Νοέμβριο τι θα γίνει με τις εκλογές, αλλά το κόστος της ζωής νομίζω όλοι το σκέφτονται και όλοι
0: θα γίνει, θα έχει αλλαγή φρουράς στην κυβέρνηση.
1: Θα δούμε, θα το δούμε. Μπορεί, ναι, γιατί υπάρχει αρκετή γκρίνια. Τώρα βέβαια αν αυτό θα μεταφραστεί σε
0: έχετε
1: αλλαγή,
0: δημοσκοπήσεις
1: θα το δούμε.
0: Γίνονται συχνά στακτικές τώρα, ειδικά
1: ναι, τώρα, ναι, σιγά σιγά, ναι. Και άνθρωποι που ασχολούνται λένε ότι είναι, δεν μπορούν εύκολα να πούνε
0: ποιο
1: θα είναι το, ναι, ποιο είναι, θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό Νοέμβριο.
0: Υπάρχει εκεί έτσι αυτό, δύο πόλοι, ας πούμε, αυτό που ζούσαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δύο είναι, κόμματα που είναι ψηλά και...
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι δύο μεγάλα
0: δεξιά,
1: κόμματα.
0: Δεξιά-αριστερά, ας πούμε, είναι μαθηματολογική.
1: Ναι, ακριβώς,
0: είναι.
1: Ακριβώς. Και λίγο προς το βρετανικό μοντέλο.
0: Ναι. Εργατική, με συντηρητικούς.
1: Ναι, το labor είναι, ναι, ακριβώς. Αλλά πολλοί πιστεύουν ότι θα αποφασίσουν τα μικρά κόμματα ποιος τελικά θα βγει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πολλές φορές γίνονται συμμαχίες, κάνουν, και αυτή τη στιγμή αυτό έχει γίνει, είναι 3 κόμματα που κυβερνούν μαζί. Τώρα με τις εκλογές μπορεί να αλλάξει αυτή η συμμαχία και να υπάρχουν άλλοι.
0: Α, κανείς δηλαδή δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία, αυτό είναι
1: σίγουρο. Ναι, έτσι είναι το σύστημα, δεν βγάζει εύκολα απόλυτη πλειοψηφία.
0: Μάλιστα. Κυρία Μπαγκογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά που σας γνωρίσαμε. Κάνατε αυτό το ταξίδι. Έχουμε συζητήσει και ελπίζουμε ότι θα τα πούμε και στην τηλεόραση για να σας δούνε κιόλας, εκτός από το ότι σας ακούσανε. Καλή συνέχεια εδώ στην Ελλάδα, στις διακοπές σας. Θα μείνετε μάλλον αρκετό καιρό, γιατί αλλιώς αυτό το ταξίδι δεν θα είχε νόημα.
1: Ναι.
0: Με τόση ταλαιπωρία και τόσο κόστος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το καλό είναι, και όπως λέω στους μαθητές μου, τουλάχιστον 3 εβδομάδες και αν μπορείτε παραπάνω.
0: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Ήταν η κυρία Αναστασία Μπακογιάννη. Ήρθε από το Όκλαντ να συναντήσει και εμάς εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο Ραδιομέγαρο. Πάμε μέσα ένα τραγουδάκι να σας αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι επίσης ένα ωραίο ελληνικό τραγούδι. Ελπίζω να κουμπώσαμε έτσι στα γούστα της τα μουσικά και με το τραγούδι που την υποδεχθήκαμε και με αυτό που θα την αποχαιρετήσουμε. Πάμε στο τραγουδάκι μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.

0: 5 λεπτά πριν από τις 12, φτάσαμε στην τελική ευθεία για το τέλος της εκπομπής και θα κάνουμε μία ακόμη γνωριμία με ένα 15χρονο κορίτσι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Βαλκανικούς Αγώνες που γίνονται στη Κωνσταντινούπολη από τις 8 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου την άλλη εβδομάδα. Η Μαρίνα Τσιμαχίδου λοιπόν είναι επίλεκτη της Εθνικής Ομάδας Ρυθμικής Γυμναστικής. Έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρή και έχουμε τη χαρά να την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, Μαρίνα.
1: Γεια σας.
0: Μαρίνα, έχεις ξεκινήσει πάρα πολύ μικρή.
1: Ναι.
0: Οπότε προφανώς, έτσι, 3,5 χρονών διαβάζω εδώ. Άρα πριν καλά-καλά καταλάβεις τι γίνεται, ήσουν μέσα στα γυμναστήρια.
1: Σωστά.
0: Τι προσπάθεια χρειάζεται για να φτάσει ένα κορίτσι σήμερα, 15 χρονών που είσαι, να γίνει μέλος της εθνικής ομάδας και να αγωνιστεί σε τόσο υψηλό επίπεδο?
1: Θέλει πειθαρχία, υπομονή, χαμηλό προφίλ, αλλά και πολύ πείσμα.
0: Κούραση δεν έχει όλο αυτό που κάνεις? Και κούραση δεν εννοώ μόνο σωματική, αλλά και ψυχική κούραση, γιατί φαντάζομαι ότι οι ώρες προπόνησης είναι πολλές και θα έχεις και τα μαθήματά σου, τη μελέτη σου, την ανάγκη να βγεις και έξω, είσαι στην εφηβεία.
1: Ναι, θέλει πολύ δύναμη όλο αυτό.
0: Είναι δύσκολο. Αναρωτιέμαι αν έφτασε κάποιες φορές που που λύγησες, που σκέφτηκες να σταματήσεις, αλλά συνέχισες βέβαια, γιατί να φτάσεις σημείο να κάνεις καθημερινά προπόνηση 5 ώρες, τουλάχιστον 5 ώρες, και να πρέπει να κάνεις και προφανώς κάποια έξτρα προετοιμασία για να ταξιδέψεις σε αγώνες σαν κι αυτόν, θέλει πολύ δύναμη, πολύ κουράγιο, πολύ αποφασιστικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Πες μας λίγο για τη ζωή σου λοιπόν, καθημερινά τι κάνεις?
1: Κάθε μέρα πάω προπόνηση από τις 3 μέχρι τις 7 με την προπονήτριά μου, την κυρία Γεωργία, αναγνώστη.
0: Και στη συνέχεια το πρόγραμμα είναι γεμάτο, φαντάζομαι, είναι και το σχολείο, είναι και και ό,τι άλλη δραστηριότητα, δεν ξέρω βέβαια, καλά, άλλη δραστηριότητα αθλητικού χαρακτήρα αποκλείεται να έχεις, είναι πολύ δύσκολο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αλλά θα, εντάξει, προφανώς και φροντιστήριο για ξένη γλώσσα, δεν ξέρω, χρόνος μένει καθόλου για παρέες, φίλους, για βόλτες?
1: Ελάχιστη, γιατί πρέπει να πηγαίνω συνέχεια προπόνηση για να προπονούμε, οπότε δεν βγαίνω και πολύ για να ξεκουράζομαι.
0: Από τους αγώνες τώρα στην Κωνσταντινούπολη τι περιμένεις, τι ελπίζεις? Και ξέρω ότι είχες αγωνιστεί και στους Μεσογειακούς το 24 στην Τινησία και είχες φέρει 2 μετάλλια, δεύτερη και τρίτη θέση.
1: Ναι.
0: Τι περιμένουμε τώρα από σένα στους Βαλκανικούς?
1: Θα ήθελα να κάνω ένα σωστό πρόγραμμα, να το εκτελέσω σωστά και να πάω σε πιο κολλά μπορώ.
0: Τώρα φοβάσαι να πεις για μετάλλιο ή δεν θες να το χρουσουζέψεις που λέμε?
1: Όχι, όχι. Ελπίζω να φέρω και κανένα μετάλλιο στην Ελλάδα.
0: Το μέλλον τώρα για μια αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής, τα μεγαλώνοντας, ποιο είναι? Γιατί λέμε πάντα, εμείς ίσως που δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στο χώρο αυτό, ότι πολύ νωρίς, σε πολύ μικρή ηλικία, σταματάτε πλέον να αγωνίζεστε σε υψηλό επίπεδο. Είναι έτσι?
1: Ναι, γιατί το σώμα αλλάζει και είναι πιο δύσκολο να συνεχίσεις.
0: Εσύ λοιπόν μεγαλώνοντας θα φτάσεις στην χρονιά που θα δώσεις και πανελλαδικές. Πας για γυμναστική ακαδημία, να υποθέσω.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό που σε ενδιαφέρει. Όχι. Τι σε ενδιαφέρει, τι θα θέλεις να σπουδάσεις?
1: Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, αλλά θέλω πολύ να συνεχίσω τη ρυθμική μέχρι στιγμής. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό το κομμάτι.
0: Οπότε δεν είσαι και σίγουρη αν θες να γίνεις και εσύ προπονήτρια, σαν την προπονήτριά σου, τη Γεωργία την αναγνώστου.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Πότε ταξιδεύεις για Κωνσταντινούπολη?
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Να σου ευχηθώ καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε.
1: Πολύ.
0: Και περιμένουμε, επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη, να τα ξαναπούμε και βέβαια να μας μιλήσεις και για τα υπόλοιπα σχέδιά σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σου μέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Τάσος Αντωνίνης, για να κλείσουμε όπως πάντα με την αθλητική επικαιρότητα. Και εγώ θέλω, αφού του πω καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, πριν μου πεις για την, τα της ελληνικής αθλητικής επικαιρότητας, πού το πάει αυτός ο Ρονάλντο, ρε παιδί μου? Δηλαδή, εντάξει, 41 ετών είναι, τι θέλει δηλαδή, να του έχουν μια θέση βασικού και 90 λεπτά συμμετοχή σε κάθε αγώνα?
1: Μα το ίδιο έκανε και με τον προηγούμενο προπονητή, τον Σάντος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε πάλι φύγει. Κοίταξε να δεις, το παιδί έχει δικές του αντιλήψεις περί του ποδοσφαίρου.
0: Έχω την εντύπωση ότι μου δίνει την εντύπωση μάλλον ότι δεν έχει ζωή άλλη εκτός ποδοσφαίρου.
1: Δίνει την εντύπωση ότι είναι παρτάκιας.
0: Ναι.
1: Μόνο εαυτός του. Και να σου πω κάτι, είναι ένας παίκτης που δεν μου αρέσει προσωπικά. Ναι. Αν με ρωτάς.
0: Είσαι με το Μέση, έτσι.
1: Εγώ
0: Μέση,
1: με το
0: Ρονάλντο,
1: Μέση,
0: Μέση.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχει φτάσει, αν μετρήσουμε και βάλουμε κάτω τίτλους, εντάξει, θα φτάσουμε στα παγκόσμια.
0: Εντάξει, σαφώς είναι πιο ολοκληρωμένος παίκτης ο Λιονέλ Μέση, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αποδείχθηκε
1: αλλά
0: και μεγαλύτερος ηγέτης.
1: Και όλος ολοκληρωμένος και σαν τίτλους.
0: Του, ναι, ναι, σωστά.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα ο Ρονάλντο δημιουργεί θέματα γιατί ψάχνει να βρει τον τρόπο να φύγει.
0: Ναι.
1: Και προφανώς έχει συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Έχει συμβόλαια με κάποιες εταιρείες. Γι' αυτό το λόγο προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να τελειώσει εδώ την καριέρα του.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη πήγαν και τον παρακάλεσαν να γονατιστεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο προπονητής ομάδας, ο Ζέσους, και δεν δέχτηκε με τίποτα. Πήρε το Λίαρτζε του και επιστρέψε στην Πορτογαλία.
0: Και έφυγε. Αποχώρησε λοιπόν από την εθνική ομάδα και είναι πιθανόν να τιμωρηθεί. Τώρα το τι ακριβώς θα.
1: Τι να το κάνεις, άμα
0: τι τιμωρία τώρα, εντάξει, δεν έχει και νόημα, ναι, σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 6 μήνες.
0: Σωστά.
1: Αποκλεισμός, μπορεί να του αφαιρεθεί ακόμα και η αθλητική του ιδιότητα. Ωστόσο όμως δεν πάβει να είναι προσβλητικός και απέναντι και στην ομάδα του και στους συμπαίκτες του βασικά.
0: Έτσι, έτσι. Σωστά, σωστά.
1: Γιατί σε αυτόν υπολογίζουν, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός δεν υπολογίζει στους συμπαίκτες του.
0: Λοιπόν,
1: τώρα,
0: πάμε στα δικά
1: μας
0: εδώ πέρα. Με την εθνική απόψε.
1: Έχουμε
0: το
1: Βαγιανίδη καταρχάς, ο οποίος επιστρέφει στη Λισαβόνα, καθώς ο διεθνής δεξιός μπακ αποδεσμεύτηκε από την αποστολή της εθνικής λόγω μυϊκών ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν και δεν θα αγωνιστεί στις επόμενες αναμετρήσεις.
0: Άρα Σάλιακας.
1: Άρα Σάλιακας ή Τσάπρας.
0: Α, ή Τσάπρας.
1: Από τη θέση, στη θέση του Βαγιανίδη. Έχει κληθεί ή Σάλιακας, ναι, ακριβώς. Ο Μανώλης Σάλιακας του Ολυμπιακού.
0: Ο Ρώτα είναι τραυματίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο Ρώτα είναι τραυματίας. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ σφάζονται στα πόδια του Τζολάκη οι αγγλικές ομάδες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Team Talk έχει μπει στη λίστα της Tottenham για τη χειμερινή μεταγραφική αγορά. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μην λες Tottenham γιατί πονάει τώρα. Την είδα τελευταία στη βάση του βαθμολογικού πίνακα.
1: Ναι.
0: Με δύο βαθμούς. Δεν ξέρω πού θα πάει
1: φέτος. Κάποια πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Στο αγγλικό. Τώρα, πάντως έχουν στόχο να μαδίσουν τις τουλίπες 25.000 Έλληνες φιλάθλοι. Θα ενισχύσουν απόψε στο γήπεδο της Τούμπας την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Nation League. Αυτή τη φορά με αντίπαλο την Ολλανδία.
0: Μία νίκη που αν γίνει πρέπει να πούμε ότι ανοίγει την όρεξη για την πρώτη θέση. Γιατί έχουμε και τους Σέρβους στην έδρα μας.
1: Μα να σου πω κάτι, ήδη είμαστε πρώτοι.
0: Είμαστε, αλλά δεν έχουμε
1: εξασφαλίσει
0: τίποτα.
1: Πρώτη και στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Δεν το πίστευε κανένας. Εδώ δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε τη Γερμανία.
0: Βέβαια.
1: Πήραμε Λεξοτανίλ για να συνέρθουμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο αγώνας εθνικής μας θα μεταδοθεί από την Era Sport απόψε, τον Αλφα και την Nova Start. 10 παρατέταρτο η συνάντηση, ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσει ο άλλος αγώνας στο ομίλου μας, Γερμανία εναντίον Σερβίας. Των δύο αδικοχαμένων.
0: Μάλιστα.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αν
0: λοιπόν,
1: είναι δυνατόν.
0: Επίσης, απόψε παίζει και ο Ολυμπιακός στην Πολώνια με τη Βίρτους, 9.30 ώρα.
1: Παίζει με το. Πριν πάμε εκεί, να μην ξεχάσουμε τα παλικάρια από τη Λιβαδιά.
0: Ναι.
1: Τα παλικάρια που παίζουν στη Λιβαδιά. Να τα προσθέσουμε και αυτά. Τη Εθνική Ελπίδων,
0: ναι, ναι,
1: που υποδέχονται στο κήπεδο τη Λιβαδιά στη Λετωνία. Και χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη για να πιάσει τη Γερμανία στην πρώτη θέση του έκτου προκριματικού ομίλου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 27. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 6 το απόγευμα από την Era Sport και την Air 2 Sport. Να μην τους αδικήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα για τον Ολυμπιακό, όπως είπες, να τριτώσει τις νίκες στην Ευρωλίγκα θέλει απόψε ο Ολυμπιακός, που αγωνίζεται στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια, χωρίς τον Μιλουτίνο, θα παίξει, αλλά με διαθέσιμο τον Κόρεϊ Τζόζεφ. Στο... Τζάμπολ 9.30, μετάδοση Ερασπόρ και Νόβα Πράιμ.
0: Ωραία. Στο μπάσκετ πάντως θα πάμε καλά. Χθες είχαμε δύο νίκες.
1: Ναι. Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Συνέτρεψε.
1: Ναι,
0: Βιλερμπάν,
1: ο Παναθηναϊκός έκανε πάρτι με τη γαλλική φινέτσα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Την νίκη 102-79 επί της Βιλερμπάν μέσα στο Telecom Center. Πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο με 19. Την Παρασκευή πράσινη υποδέχονται αύριο δηλαδή τη Μακάβη Τελαβίβ.
0: Είναι η οποία κέρδισε όπως τη λέμε.
1: Η οποία έχασε από την Μπεσίκτας, η Μπεσίκτας εκτός με 93-109. Και ο ΠΑΟΚ με 19 πόντους του Ταϊρή. Ξεκίνησε τη φετινή συμμετοχή του στο Euro Cup με νίκη 93-78.
0: Και ο Οσμάν επίσης, έτσι, να το πούμε και αυτό. Γιατί ο Οσμάν.
1: Ναι, ναι, ο Οσμάν πέτυχε 23 πόντους.
0: Την μπαγκέτα, ναι.
1: Έχει αρχίσει να γίνεται βασικός. Βασικός στις κορυφαίες στιγμές του ΠΑΟΚ. Κέρδισε τη Μαρέσα ο ΠΑΟΚ με 93-78. Και επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα είναι η Μπόσνα στη Βοσνία την προσεχή Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ο Παναθηναϊκός ζήτησε να παίζει απογευματινές ώρες για τα επόμενα 6 εντός έδρας μάτς στη Super League, κρίνοντας πως η αλλαγή αυτή θα φέρει περισσότερο κόσμο στις κερκίδες του ΟΑΚ.
0: Ναι, είναι μια συζήτηση που γίνεται και νομίζω ότι έχει και μια βάση, ναι.
1: Και για να θέλεις να κλείσουμε, σαρώνουν τα παιδιά της πάλι στα μετάλλια. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κάτω των 15 που διεξάγεται στην Κροατία. Στην ηλικιακή κατηγορία των κάτω των 15 η χώρα μας κατέκτησε 7 μετάλλια, εκ των οποίων ένα χρυσό, 3 σημαίνια και 3 χάρκινα. Τιμή σε ένα και να αναφέρουμε τα ονόματά τους. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Χαράλαμπος στο Πάλοφ, τα σημαίνια η Άγγελος Περδικάρης, τα Ίσια Παγιανίδη, Μαρία Λίκη Φωτιάδου και τα χάλκινα Παναγιώτης Αναγνώστου, Λεωνίδας Χόνδρος και Δημήτρης Χάτζη Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ Τάσο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και με τον Τάσο Αντωνίνη κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Διαμορφώνεται αλλιώς το πρόγραμμα συνέχεια γιατί υπάρχει στάση εργασίας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ με την εκπομπή Πάρε το Χρόνο. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στους ήχους και τη Λία Ταρούση στη μουσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούσατε τα τραγούδια της παρέας από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
2: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ήσουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα μην.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη.

το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύει.

που δεν ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιά.

0: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
4: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

πασαράν, ο πασαράν και βενσερέμος. Εδώ η θλίψη αυτής της γης να βρει ένα τέλος. Μη λες κουράστηκα τις μάχες μου να χάνω.

κόσμος να ζει. Κατέβα να πάμε πέσει, εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

0: Ακούσατε τα τραγούδια της παρέας από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
2: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

και εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο

0: Ακούσατε τα τραγούδια της παρέας από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
2: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκαμε κατευθείαν σε εορταστική διάθεση σήμερα. Χάρη στο Βασίλη Κατσαρό, του το αφιερώνουμε. Θέλει να θυμηθεί το παχτούρι του το 15 Αύγουστο. Και εμείς, να σας πω την αλήθεια, θα θέλαμε πολύ να είμαστε ακόμα στο 15 Αύγουστο, παρόλο τον καύσωνα φέτος. Το καλοκαίρι πέρασε σαν να μην το καταλάβαμε. Ήρθε και έφυγε. Με τη Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και αφού μας έβαλε σε χαρούμενη χορευτική διάθεση με κάγκελα ο Βασίλης, να συνεχίσουμε με μια δική μας ηχογράφηση. Ένας Λεβέντης χόρευε, ο Γιώργος Μαγαλιός το τραγούδι και ο Γιώργος Κολτσίδας από τα καλύτερα κλαρίνα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, παραδοσιακό αυθεντικό κλαρίνο στα βήματα του Καρακώστα. Ο Γιώργος σε αυτή την ηχογράφηση εδώ από το στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη.

Σ' αφήνω την καλονυχτιά με τον Ηλία Πλαστήρα από το Echo of Epirus, αυτή η παραγωγή. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από την Ήπειρο και από την ΕΡΤ Ιωαννίνων καθημερινά, στις διάφορες συχνότητες, έχει αρκετές συχνότητες η ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναλόγως με το που βρίσκεστε. Και το επόμενο, εξαιρετικά αφιερωμένο σε αυτούς, αλλά και σε όσους ψάχνουν παλιές ιστορικές ηχογραφίες, κάτι, έχουμε παίξει κάτι από αυτή την ηχογράφηση που σας άρεσε πολύ, και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα που δεν έχουμε ξαναπαίξει, με τους αδερφούς Χαλκιά, δεκαετία του 60, νομίζω 1960, αυτή η ηχογράφηση, Πήγαινα το δρόμο.

Μωραϊτικό τραγούδι της Ξενιτιάς με τον Χρήστο Πανούτσο στο τραγούδι και τον Τάσο Χαλκιά στο κλαρίνο. Αυτό το υλικό συνέλεξε η Αγγελική Καράκη Δόμνα Σαμίου σε μια από τις εργασίες τους εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Κάποιος ζήτησε κάποια στιγμή να ακούσει Κυριάκο Κοστούλα, ήρθε η ώρα να τον ακούσουμε. Από το αρχείο μας είναι και αυτή η ηχογράφηση και το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, εξαιρετικά αφιερωμένο στους ανθρώπους που μας ακούτε εκεί από την ΕΡΤ Βόλου. Η καρακούνα μας με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Κώστα Παλαιολόγου στο σαντούρι, τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί και τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, σε αυτή την ηχογράφηση από τη Θεσσαλία.

Καραπατάκι και Τασιά από τη Θεσσαλία και επίσης δική μας ηχογράφηση το εξωτικό της παράδοσης με τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, ανερχόμενο εξαιρετικό ταλέντο, και τον Γιώργο Κολτσίδα που συναντούν τον μέγιστο Ξενοφόντα Τσιούνι σε αυτή την εκπομπή μας. 27 Δευτέρου του 2026 υπάρχει η εκπομπή On Demand στο διαδίκτυο. Για εσάς τους μεγαλύτερους που δεν ξέρετε από τεχνολογία, δεν χρειάζεται να ψάχνετε όλο το αρχείο των εκπομπών για να βρείτε αυτή την εκπομπή. Αρκεί να γράψετε στο Google «Ξωτικά της παράδοσης» και «Ξενοφόντας Τσιούνις» και θα σας βγει πρώτη-πρώτη ανάρτηση για να μπορέσετε να ακούσετε, αν θέλετε, ολόκληρη την εκπομπή. Πάμε στο επόμενο που είναι από το αρχείο μας και αυτό, το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένας φίλος ακροατής κάποια στιγμή μου είπε τι ωραίος ο Νίκος Ρεγκούκος, δεν τον ήξερα, και ευχαριστούμε για το χυμαριώτικο που παίξαμε. Θέλω να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση, την ίδια ηχογράφηση στην οποία υπήρχε το χυμαριώτικο, σε ρυθμό τσάμικο. Πες μου ποια μάνα σε έκανε, Κώστας Καλύβας στο σαντούρι, Νίκος Ρεγκούκος στο βιολί και Ματθαίος Βεντούρης στο λαούτο.

Κατερίνα Παπαδοπούλου, Χρήστος Τιαμούλης, Σωκράτης Συνόπουλος, σε ένα κονσέρτο που δόθηκε στην Ουτρέχτη το 2007. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε εμένα, Μανέ Μινόρε και την εξαιρετική Χαρούλα Τσαλπαρά από δική μας ηχογράφηση και αυτό. Μια παράσταση με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης». Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά, καλό μήνα, καλή καρδιά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στον Ανανία, στην Ανανούλα και στον Ρωμανό. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης Ανανίας. Προέρχεται από ένα εβραϊκό όνομα. Νομίζω λέγεται Χανάντζαχ, κάπως έτσι, που σημαίνει «ο Θεός έχει δείξει εύνοια». Ο ευνοημένος δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είναι ο Ανανίας. Το Ρωμανός προέρχεται από την λατινική λέξη Ρωμάνους, που σημαίνει «ο Ρωμαίος». Από εκεί και πέρα έχουμε πετίους, έχουμε τη Διεθνή ημέρα για την νόσο Γκοσέ, μια γενετική, σπάνια γενετική ασθένεια, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία για κάποιους ανθρώπους. Έχουμε επίσης την Διεθνή ημέρα καφέ, την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και την Παγκόσμια ημέρα χαρτοφαγίας. Όλα αυτά σήμερα, οι χορτοφάγοι λοιπόν γιορτάζουν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, στο 331 π.Χ. έχουμε την μάχη των Γαυγαμήλων. Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων και με την νίκη αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα. Έχει το όνομα «Η Εφημερής» και εκδότης είναι ο Δημήτριος Κορομιλάς. 1946 έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου της Νιρεμβέργης, στη δίκη της Νιρεμβέργης, 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960, σαν σήμερα, η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από την Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική εορτή σήμερα στην Κύπρο, είχαν και παρέλαση. 1992, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Από εκεί και πέρα, ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1541, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος, γεννήθηκε στο σημερινό Ηράκλειο της Κρήτης από εύπορους γονείς. Εικάζεται ότι προφανώς πήρε μαθήματα στην Βυζαντινή τέχνη, Βυζαντινή ζωγραφική. Έφυγε, πήγε στη Βενετία, εκεί θύτευσε τέχνη Βυζαντινή ζωγραφική. Έφυγε, πήγε στη Βενετία, εκεί θύτευσε

Και μετά από αυτό σηκώθηκε και έφυγε, πήγε στην Ισπανία, πήγε νομίζω στο Τολέδο, όπου εκεί ζωγράφησε, παντρεύτηκε κιόλας και έγινε γνωστός με το El Greco. Φυσικά, για να πούμε την αλήθεια, η αναγνώριση του έργου του έγινε τον 20ο αιώνα και σήμερα συγκαταλέγεται ως ένας από τους σπουδαιότερους εικαστικούς καλλιτέχνες στον κόσμο. Έχει επηρεάσει πολλούς, νομίζω και ο Πικάσο είναι ένας από αυτούς που ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος επηρέασε. Από εκεί και πέρα, το 1969 γεννιέται ο Ζάκα Γκαλιφιανάκης, ίσως τον έχετε δει σε ορισμένα έργα, Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής, το όνομά του είναι Ζαχαρίας Γκαλιφιανάκης, αυτό είναι το ελληνικό του όνομα. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1974 πεθαίνει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με πολύ σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Αν πάτε εκεί στον οικισμό, τον διάσημο παλαιολιθικό οικισμό στην Σαντορίνη, είναι δικό του έργο αυτό. Το 1929 ο Μαρινάτος διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του εφεστίου της θύρας της Σαντορίνης, κάτι που πλέον έχει γίνει ευρέως αποδεκτό. Αυτό έγινε το 1600 π.Χ. Να πούμε ότι ο Μαρινάτος είχε γεννηθεί το 1901. Από εκεί και πέρα έχουμε το 2004, φεύγει από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, ο Αμερικανός φωτογράφος, ο οποίος έγινε γνωστός κυρίως από τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, πορτρέτα διάσημων στάρ του Hollywood, καθώς και για φωτογραφίσεις κορυφαίων μοντέλων. Και το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Έρικ Χάμσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα, είχε γεννηθεί το 1917. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι, σχεδόν καθημερινό μας, μερικές φορές είναι αλήθεια δεν πάμε στο εξωτερικό να μιλήσουμε με Έλληνες της Διασποράς, αλλά σήμερα θα πάμε και θα πάμε στην Αφρική, την αγαπημένη μας Ήπειρο όπως την αποκαλούμε, και σε μια χώρα στην οποία νομίζω έχουμε πάρα πολύ καιρό να πάμε. Θα πάμε στην Αιθιοπία, στην Αντισαμπέμπα. Θα πάμε στην Αντισαμπέμπα να μιλήσουμε για πρώτη φορά με έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα ο οποίος ζει εκεί πέρα. Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αντισαμπέμπα και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Για να πάμε όμως εκεί, έχει φροντίσει ήδη η Μαρίλια και έχει βάλει ένα ωραίο τραγούδι, Αγάπη μέσα στην καρδιά, της Δήμητρας Γαλάνη. Πάμε λοιπόν με αυτό στην Αντισαμπέμπα.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, που τραγούδησε μάλλον ο Μανώλης Μητσιάς, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή», μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε πάει σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, μας φέρνει στην καρδιά της Ανατολικής Αφρικής, συγκεκριμένα στην ιστορική Αντίς Αμπέμπα, την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, εκεί όπου για πάνω από έναν αιώνα χτυπάει η καρδιά μία από τις πιο δυναμικές και ιστορικές ελληνικές κοινότητες της Διασποράς, μιας κοινότητας που μεγαλούργησε, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην οικονομία και τον πολιτισμό της χώρας και συνεχίζει να κρατά ψηλά την ελληνική σημαία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μάκη Ευθύμιο Μαγδαληνό, πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αντίς Αμπέμπα, τον οποίο καλωσορίζω. Κύριε Μαγδαληνέ, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ελπίζω και εσείς. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Κύριε Μαγδαληνέ, η παρουσία των Ελλήνων στην Αιθιοπία έχει βαθιές ρίζες από ό,τι ξέρουμε. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε γυρίζοντας λίγο πίσω τον χρόνο. Θέλετε να μας πείτε πώς βρεθήκανε οι Έλληνες στην Αντίς Αμπέμπα, πρώτοι Έλληνες, ποιος ήταν ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της πόλης και της χώρας γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, οι Έλληνες αγωνίζονται πάρα πολύ, πολύ παλιά στην Αντίς Αμπέμπα. Συνήθως ήταν μετανάστες οι οποίοι ξεκίνησαν εδώ, ήρθαν να βρουν την τύχη τους στην Αφρική, οι οποίοι δουλέψανε, μεγαλουργήσανε, φτιάξανε περιουσίες, ειδικά από την εποχή του αυτοκράτορος του Χαλές Ελλάσια. Είχαμε πάρα πολλούς Έλληνες, ήταν περίπου 4-5.000 Έλληνες εδώ πέρα, οι οποίοι, οι περισσότεροι μεγαλουργήσανε στην Αιθιοπία. Βέβαια μετά η κατάσταση άλλαξε όταν ήρθε το κομμουνιστικό καθεστώς. Οι περισσότεροι χάσαν τις περιουσίες τους, οι οποίοι φύγαν όλοι, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και μείναμε εμείς που είμαστε τώρα, μετά από τώρα τις τελευταία χρόνια, έχουμε μείνει όχι πάρα πολύ Έλληνες, αλλά είμαστε καμία 150 μέλη στην κοινότητα, καμία σχέση με την παλιά την ελληνική κοινότητα βέβαια, ναι, αλλά και πάλι είμαστε 150 μέλη.
0: Να διαβάζω εδώ πέρα ότι ο Χαϊλές Σελασιέ, επί εποχής Χαϊλές Σελασιέ, ο αρχίατρος ήταν Έλληνας, ήταν ο κύριος Αργυρόπουλος, είχε κληθεί μάλιστα να οργανώσει την υγειονομική υπηρεσία του Αιθιοπικού στρατού εκείνη την εποχή.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και
1: βέβαια.
0: Μετά το 1945, ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε το δεξί χέρι του Χαϊλές Σελασιέ, ήταν επίσης Έλληνας, ο Έλληνας ιατρός στο Κεφαλονίτης Ιάκωβος Ζερβός.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ο κύριος Ζερβός, μάλιστα. Είναι και συμπατριώτης μας και εμείς από την Κεφαλονιά είμαστε.
0: Α, είστε Κεφαλονίτης κι εσείς, μάλιστα.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Ωραία. Ο οποίος μάλιστα λέει δεν είχε περιοριστεί μόνο στα ιατρικά του καθήκοντα, αλλά ήταν στην ουσία ο σύμβουλός του, καθώς ο αυτοκράτορας.
1: Ναι, ναι, τύπο σύμβουλος του αυτοκράτορας, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, οι πρώτοι Έλληνες ήρθαν τον 20ο αιώνα, αρχές 20ου αιώνα, αρχές το 19ο.
1: Ναι, 19ο, τέλος του 19ου αιώνα, αρχές 20ου αιώνα. Περιπίνημένα ο παππούς μου.
0: Θα έρθω όμως σε εσάς τώρα, ναι.
1: Το 1911, ναι, ήρθε το 1911 εδώ πέρα.
0: Ο παππούς σας.
1: Ξεκίνησε, ο παππούς.
0: Από πού ήρθε, ναι, την Κεφαλονιά κατευθείαν ή μέσω?
1: Από την Κεφαλονιά, ναι.
0: Μέσω Κεφαλονιά. Αιγύπτου.
1: Τώρα ταξίδι μεγάλο, ναι, ναι, ναι. 2-3 μήνες ταξίδι για να έρθει.
0: Ναι. Είχε συγγενείς?
1: Όχι, όχι, τίποτα, δεν υπήρχε συγγενείς. Απλώς υπήρχε ένα στην Ιεμένη, κάποιος άλλος Κεφαλονίτης, ο οποίος είχε εργοστάσιο με καφέδες. Mm-hmm. Ξεκίνησε να δουλεύει εκεί και μετά από την Ιεμένη τον στείλανε στην Αιθιοπία, σαν τύπο αντιπροσωπεία, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Και παρέμεινε στην Αιθιοπία, άνοιξε την εταιρεία τη δική του και είμαστε 100 χρόνια εξαγωγής καφέδων.
0: Παντρεύτηκε εκεί, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι. Εμένα ο παππούς μου παντρεύτηκε, του κάναν προξενιό τότε εκείνη την εποχή. Του φέρανε τη γυναίκα του από την Αίγυπτο. Ελληνίδα από την Αίγυπτο. Εξ Αιγύπτου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και παντρευτήκανε και ο πατέρας μου και η μητέρα μου παντρευτήκανε. Ήταν γεννημένοι στην Αιθιοπία, ναι, οι δύο. Όπως καταλαβαίνετε, όλη τη ζωή την περάσαμε εδώ πέρα.
0: Και εσείς είστε τώρα η τρίτη γενιά.
1: Τρίτη γενιά μάλιστα.
0: Και έχετε επιχείρηση και εσείς καφέ, κάτι τέτοιο, αν κατάλαβα σωστά.
1: Ναι, εγώ έχω μαγαζιά εστίασης.
0: Ναι.
1: Και ασχολούμαι και με διάφορες άλλες δραστηριότητες εδώ πέρα, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Τώρα, ας έρθουμε λίγο στο σήμερα, στην κοινότητα σήμερα. Πού βρισκόμαστε σήμερα από τις χρυσές εποχές του παρελθόντος? Ποια είναι η εικόνα της ελληνικής παροικίας αυτή τη στιγμή? Πόσα μέλη αριθμεί περίπου?
1: Είμαστε γύρω στα 150 μέλη.
0: 150.
1: Έχουμε την εκκλησία μας, υπάρχει το σχολείο το ελληνικό, αγγλόφωνο πια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εκκλησία, έχουμε τον Μητροπολίτη εδώ πέρα ο οποίος υπάρχει. Έχουμε κάποιες δραστηριότητες, δεν είμαστε αυτό που ήμασταν κάποτε,
0: ναι,
1: αλλά είμαστε ενεργοί και είμαστε ζωντανοί και είμαστε και μια χαρά.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του ελληνισμού εκεί είναι το ελληνικό σχολείο. Νομίζω Μιχάλιο το λέτε ή κάνω λάθος?
1: Μίχιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είπατε το σχολείο σήμερα λειτουργεί σαν διεθνές σχολείο, όπως λειτουργεί και το...
1: Αγγλόφωνο. Μάλιστα.
0: Ποιοι είναι οι μαθητές του και πόσο εύκολο είναι να διατηρηθεί ζωντανή η ελληνική γλώσσα σε μια τόσο μακρινή χώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι μαθητές είναι οι περισσότεροι ξένοι. Διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα βέβαια στο σχολείο. Το περιβάλλον, τηρούμε τα είδη και τα έθιμά μας, κάνουμε τις εθνικές μας εορτές. Ό,τι μπορούμε περισσότερο κάνουμε για να διατηρήσουμε τα είδη και τα έθιμά μας.
0: Ναι. Τώρα, στο σχολείο υπάρχουν Έλληνες δάσκαλοι, υπάρχουν παιδιά που είναι ελληνικής καταγωγής σε αυτό το σχολείο?
1: Υπάρχουν λίγα παιδιά ελληνικής καταγωγής. Υπάρχουν και κανένα δύο Έλληνες καθηγητές. Κάπως έτσι, κάπου εκεί βρισκόμαστε τώρα. Αλλά δουλεύει κανονικά το σχολείο, έχει πολλούς μαθητές, είναι μια χαρά.
0: Το σχολείο αυτό διοικείται από ποιους, από εσάς, σαν κοινότητα, από κάποιον άλλον?
1: Διοικείται, δηλαδή τώρα θα διοικείται με κάποιες καινούργιες αποφάσεις που έχουν πάρθει. Θα διοικείται από την ελληνική κοινότητα και 4-5 μέλη από την ελληνική κοινότητα και 2-3 μέλη από την Αιθιοπική Υπουργείο Παιδείας και κάποιο άλλο υπουργείο, τέλος πάντων, που τα προτείνουν η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια διοίκηση, δηλαδή μεικτή.
0: Κατάλαβα. Αν θυμάμαι καλά, είχατε κάποια θέματα πριν από λίγα χρόνια. Τα λύσατε αυτά με την περιουσία του σχολείου?
1: Ναι. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό και καταλήξαμε τώρα και έχουμε την καινούργια επιτροπή που θα διοικεί το σχολείο. Που ευτυχώς είναι μετά τις προσπάθειες που έκανε ο κ. Γουρόπουλος, ο πρέτης μας εδώ πέρα. Κατάφερε τελικά να είναι η επιτροπή αυτή που θα διοικεί το σχολείο να είναι σε πλειοψηφία οι Έλληνες έναντι των ντόπιων θεόπων εδώ πέρα. Και είχαμε πολλά προβλήματα. Τώρα, δυστυχώς, εμείς βρεθήκαμε, το καινούριο συμβούλιο βρέθηκε σε μια κατάσταση, ναι, να λύσει μια πολύ, πολύ δύσκολη, μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Αλλά ευτυχώς με τη βοήθεια και της πρεσβείας και του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί βοήθησαν και αυτοί, να το λέμε και αυτό, γιατί καμιά φορά
0: ναι,
1: να ξεχνάμε και αυτά. Ας πούμε το σώσαμε το σχολείο και λειτουργεί, ας πούμε, υπό τη δική μας διοίκηση εφόσον έχουμε την πλειοψηφία.
0: Μάλιστα. Χρηματοδοτείται από ποιον το σχολείο, δηλαδή?
1: Από κανέναν, τα παιδιά, πληρώνουν τα παιδιά δίδακτρα.
0: Τα παιδιά από τα δίδακτρα των παιδιών, δηλαδή, αυτό χρηματοδοτείται?
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή.
1: Μάλιστα, αυτό χρηματοδοτείται, ναι.
0: Στέλνει η Ελλάδα δασκάλους εκεί πέρα, όπως γίνεται σε άλλες χώρες?
1: Παλιά υπήρχε το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Αλλά τώρα πια δεν υπάρχουν πια πολλά Ελληνάκια να πάνε να παρακολουθήσουν. Οπότε αυτό πριν από 2 χρόνια σταμάτησε τη λειτουργία του. Και έχουν μείνει 2 καθηγητές Έλληνες, ας πούμε, οι οποίοι είναι στο αγγλόφωνο για να διατηρούν το ελληνικό στοιχείο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Είπατε ότι στο curriculum που λέμε, δηλαδή στο πρόγραμμα, υπάρχουν και τα ελληνικά σαν γλώσσα επιλογής?
1: Βεβαίως, ναι. Όχι, είναι αναγκαστικά. Κάνουν κάποιες χώρες κάνουν ελληνικά. Όλοι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Με την γενικότερη, γιατί θυμάμαι ότι η κοινότητά σας είχε περιουσία, έτσι, αρκετή περιουσία και σε καλή τοποθεσία μες στην Αντίς Αμπέμπα, δηλαδή σε πολύ...
1: Αυτά υπάρχουν ακόμη. Υπάρχει η εκκλησία μας, υπάρχει η κατοικία του Μητροπολίτη, η οποία ανήκει στην κοινότητα. Υπάρχει το σχολείο, το οποίο, όπως είπαμε, θα διοικείται με αυτή την επιτροπή και παραμένουν όλα όσοι έχουν προς το παρόν.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς είναι αλήθεια η ζωή ενός Έλληνα στην Αντίς Αμπέμπα σήμερα, ποιες είναι οι σχέσεις της κοινότητας με την τοπική κοινωνία της Αιθιοπίας και πώς σας αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι?
1: Μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους ντόπιους εδώ πέρα. Κανένα απολύτως. Ίσα-ίσα που είναι πολύ φιλικοί, πολύ είναι φιλόξενος λαός. Η Αντίς Αμπέμπα έχει ένα καινούριο πρόσωπο. Τώρα, τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν φτιάξει τους δρόμους, έχουν διορθωθεί πολύ τα πράγματα εδώ πέρα. Και για τον τρόπο της ζωής, ας πούμε, που είχαμε πριν από κάποια χρόνια σε σχέση με τώρα, είναι πολύ πιο ανθρώπινο. Είμαστε πολύ καλύτερα, μπορούμε να πούμε, από ό,τι ήμασταν κάποτε.
0: Ναι. Εσείς έχετε γεννηθεί στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, όπως μου έχετε πει.
1: Ο μόνος, ναι. Ο μπαμπάς, μαμά στην Ελλάδα, ο αδερφός μου, αδερφή μου στην Αιθιοπία, μόνο εγώ.
0: Μόνο εσείς.
1: Γεννήθηκα στην Ελλάδα. Ναι.
0: Αλλά επιστρέψατε πίσω, πήγατε πάλι,
1: είστε
0: εκεί πέρα. Και...
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Είμαστε εδώ, είμαι πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Τώρα, ας έρθουμε στα προβλήματα. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική κοινότητα? Υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, οικονομικής φύσης, γραφειοκρατίας που σας δυσκολεύουν?
1: Όχι, ζήτημα ασφάλειας δεν έχουμε κανένα.
0: Mm-hmm.
1: Οικονομικά έχουμε. Τώρα εμείς προσπαθούμε, εμείς από δικά μας, εμείς βοηθάμε την κοινότητα. Τα έξοδα της κοινότητας που έχουμε το νεκροταφείο, που έχουμε την εκκλησία, μισθούς. Αυτά εμείς δεν έχουμε τώρα πια που έφυγε το σχολείο από τα χέρια μας. Και έχει περάσει στην καινούργια επιτροπή, δεν έχουμε τα έσοδα του σχολείου πια. Οπότε είμαστε 2, 3, 4 άνθρωποι, οι οποίοι βοηθάμε και τα πληρώνουμε όλα. Δηλαδή, βοηθάμε να προχωράει και να είναι ζωντανή η κοινότητα. Την χρηματοδοτούμε, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Πριν είχατε κάποια έσοδα από το σχολείο, έτσι?
1: Είχαμε, ναι, πολλά. Ήταν πολλά. Τα έσοδα του σχολείου ήταν, ναι, υπήρχαν έσοδα από το σχολείο. Έτσι ζούσε η κοινότητα και τόσα χρόνια. Εμείς όταν παραλάβαμε τελειώσαν αυτά και δυστυχώς χρηματοδοτούμε εμείς ή ευτυχώς, όπως θέλετε, παίρνει κανένας. Για μας, εμείς τα χρηματοδοτούμε όσο μπορούμε και αντικρατήσουμε ζωντανή την κοινότητα.
0: Ναι, μακάρι να τα καταφέρετε και να συνεχίσετε.
1: Θα τα καταφέρουμε.
0: Τώρα,
1: θα τα καταφέρουμε.
0: Σε αυτή σας την προσπάθεια να κρατήσετε ζωντανό τον ελληνισμό εκεί πέρα, υπάρχει κάποια στήριξη από το επίσημο ελληνικό κράτος? Υπάρχει επαρκής βοήθεια, για παράδειγμα αποστολή? Είπατε υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί άλλων πόρων, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν υπάρχουν. Τώρα προσπαθούμε κάτι να μας βοηθήσει το Υπουργείο οικονομικά. Θα δούμε τώρα. Και κάποιο μικρό ποσό, ας πούμε, μπορεί να μας στηρίξει με κάποιο μικρό ποσό, όπως και μας στηρίξει και όταν ήταν να λύσουμε κάποια προβλήματα της κοινότητας. Υπάρχει αποστολή εδώ πέρα, υπάρχει η πρεσβεία μας, η οποία δουλεύει κανονικά, όσο μπορούν να μας βοηθάνε και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε παράπονο, εντάξει, θα τα καταφέρουμε και μόνοι μας, δηλαδή. Δεν είναι... πάλι καλά, δουλειές μας πάνε καλά και μπορούμε να το χρηματοδοτούμε και εμείς μόνοι μας.
0: Ναι, αυτό είναι καλό. Πολύ καλό που λέτε.
1: Τώρα... Βέβαια, μακάρι να είχαμε και πιο πολύ βοήθεια. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί βρισκόμαστε τώρα.
0: Να ρωτήσω, συμμετέχει η κοινότητα σε αυτά τα προγράμματα που έχει ξεκινήσει εδώ το Υπουργείο Εξωτερικών με τις αποστολές παιδιών και πιο ηλικιωμένων στην Ελλάδα, αυτές για διακοπές και πολιτιστικά δρόμενα, όχι?
1: Δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη τέτοια δραστηριότητα και ούτε μας έχει προταθεί κάτι τέτοιο. Δεν το μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα,
1: δεν έχουμε μεγάλη δραστηριότητα σε αυτές τις...
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μεγάλη δραστηριότητα σε αυτά τα πράγματα, όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα, ας έρθουμε στη νέα γενιά. Βλέπουμε παγκοσμίως τις νέες γενιές της Διασποράς να αφομοιώνονται. Στη δικιά σας κοινότητα, οι νέοι άνθρωποι ελληνικής καταγωγής επιλέγουν να μείνουν στην Αιθιοπία και να συνεχίσουν το έργο σας ή αναζητούν το μέλλον τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη? Φεύγουν δηλαδή, παραμένουν εκεί? Πώς είναι?
1: Θα μπορούσα να πούμε ότι οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, θέλουν να πάνε στην Αμερική. Η Αφρική είναι δύσκολη, δεν είναι θέμα Αιθιοπίας μόνο. Η Αφρική είναι δύσκολη. Οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Ελλάδα τα περισσότερα παιδιά θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό τώρα. Που υποτίθεται ότι είμαστε και μια χώρα μέσα στην Ευρώπη και πανέμορφη. Εδώ πέρα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, ρωτάω απλώς. Άρα υπάρχει και εκεί η τάση να πάνε προς...
1: Ναι, να πάνε προς την Αμερική, να πάνε έξω, να βρουν μια καλύτερη τύχη, ναι. Ας πούμε. Κάπως έτσι, ναι.
0: Να σπουδάσουν και τα λοιπά. Αυτοί που σπουδάζουν...
1: Ναι. Υπάρχουν και παιδιά που έρχονται και στην Ελλάδα και σπουδάζουν. Ναι. Υπάρχουν αρκετά παιδιά από το σχολείο μας, τα οποία μπαίνουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο και σπουδάζουν.
0: Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά γυρίζουν πίσω κάποια από αυτά ή μένουν στην Ελλάδα?
1: Βεβαίως. Αρκετά, γιατί έχουν οικογένειες εδώ πέρα, είναι παλιές οικογένειες. Θα γυρίσουν αν έχουν κάποια δουλειά εδώ πέρα. Άλλα δεν γυρίζουν, γιατί αν βρίσκουν το μέλλον τους στο εξωτερικό. Τα συνηθισμένα, αυτά που κάνουν όλοι τα παιδιά που προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη τύχη ή και να γυρίσουν πίσω, να δουλέψουν. Τώρα είναι όλο και καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα διορθωθεί. Πιο πολύ, όλο και πιο πολύ θέλουν να γυρίζουν.
0: Μάλιστα. Η κοινότητα, για να έρθω πάλι, είναι η περισσότερη μεικτή γάμη, είναι, πώς είναι η κατάσταση?
1: Ναι. Περισσότερη μεικτή γάμη, ναι.
0: Μεικτή γάμη, μάλιστα.
1: Περισσότερη μεικτή, ναι. Το 90%, 95%.
0: Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας την σημερινή μας συζήτηση, ήθελα να σας ρωτήσω αν είχατε τη δυνατότητα, μάλιστα, να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στους Έλληνες, τόσο εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε μέσα από την συχνότητά μας, ποιο θα ήταν αυτό? Τι θέλετε να τους πείτε?
1: Το μήνυμα είναι ότι όλοι μας βρισκόμαστε στο εξωτερικό, γιατί θα έχουν τα ίδια προβλήματα και άλλες κοινότητες, τουλάχιστον στην Αφρική, να προσπαθήσουν να είναι δυνατοί. Εμείς θα είμαστε μόνιμα όσο μπορούμε, θα προσπαθήσουμε τον ελληνισμό να τον κρατάμε ψηλά. Και θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε. Αυτό το πράγμα είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά πιστεύω όλοι τους να έχουν τη δύναμη και μακάρι και ειρήνη. Γιατί βλέπουμε τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο.
0: Κύριε Μαγδαληνέ, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την όμορφη και συγκινητική συζήτηση. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας, στο έργο που επιτελείτε εσείς και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας
0: χαιρετούμε. Γεια σας από την Αθήνα. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Ευθύμιο Μαγδαληνό Μάκη, πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αντίς Αμπέμπα. Είναι πραγματικά θαυμαστό πως λίγοι άνθρωποι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα καταφέρουν να κρατούν αναμένη τη φλόγα του ελληνισμού και της παράδοσής μας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ένα σύντομο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζούρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την Βαλκανική Χερσόνησο. Λοιπόν, Ιβάνα, για πες μας τι γίνεται.
1: Λοιπόν, έχουμε στα Βαλκάνια, καλησπέρα καταρχήν, στα Βαλκάνια την επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν, η οποία επισκέπτεται από χτες, σήμερα και αύριο την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, εκτός από τη Σερβία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, οι οποίες βρίσκονται σε προεκλογικό αγώνα. Στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη γίνονται εκλογές για όλα τα επίπεδα της εξουσίας και στη Σερβία κοινοβουλευτικές, βουλευτικές εκλογές. Η κυρία Φόντερ Λάιεν σκοπεύει αργότερα να επισκεφτεί και τη Σερβία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το ταξίδι της, την επίσκεψη ξεκίνησε με τα Τίρανα, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο και πρωθυπουργό, τους κυρίους Μπαϊράμ Μπεγκάι και Έντι Ράμα. Στη συνέχεια Πρίστινα με τον κύριο Κούρτη, Μαυροβούνιο σήμερα με τον πρόεδρο και πρωθυπουργό, τους κυρίους Γιάκοβ Μιλάτοβιτς και Μιλόικο Σπάιτς. Όμως η είδηση η οποία έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα Βαλκάνια και έχει δοτεί και παγκόσμια δημοσιότητα και σε εμάς το Αθηναϊκό Πρακτορείο δημοσίευσε 3 άρθρα για το θέμα αυτό, είναι η παραίτηση του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς από το αξίωμα του Προέδρου για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές ως επικεφαλής της λίστας του κόμματός του και ενδεχομένως πρωθυπουργός, εάν κερδίσει το κυβερνών κόμμα της Σερβίας, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα, τις εκλογές που θα γίνουν στις 25 Οκτωβρίου. Να αναφέρουμε ότι ο κύριος Βούτσις δεν ήταν υποχρεωμένος να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές, όπως έχουν κάνει και άλλοι στην Ευρώπη, ο κύριος Ράντεβ στην Βουλγαρία και ο κύριος Στόουβ στην Φινλανδία, οι οποίοι δεν είχαν παραιτηθεί, αλλά θεώρησε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο και ότι πρέπει να συμμετάσχει και αυτός όχι από αξίωμα, αλλά από θέση απλού υποψηφίου. Τελευταίος ηγέτης παγκόσμιος με τον οποίο μίλησε ήταν ο κύριος Πούτιν. Η συνομιλία διήρκησε μία ώρα. Το σημαντικό είναι ότι ο κύριος Βούτσιτς εξασφάλισε πολύ ευνοϊκή τιμή για τη Σερβία για το φυσικό αέριο, 318 ευρώ ανά 1000 κυβικά, σε σύγκριση με σχεδόν 900 ευρώ για τα 1000 κυβικά, πόσο είναι η τιμή στην αγορά. Ευχαρίστησε τον κύριο Πούτιν για τη συνεργασία που είχαν εδώ και 14 χρόνια. Επίσης να αναφέρουμε ότι η Σερβία ενώ είναι υποψήφια για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, ένα θέμα το οποίο προκαλεί τριβές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την παραίτησή του, τα καθήκοντα του Προέδρου ανέλαβε η πρόεδρος της Βουλής Υπηρεσιακή λόγω εκλογών, η κυρία Άννα Μπερναμπίτς. Να αναφέρουμε και εκεί ότι είναι μέχρι τώρα ο μοναδικός πολιτικός ο οποίος μετά από την επιστροφή του πολυκομματικού συστήματος στη δεκαετία του 90 έχει διετελέσει και στα 3 υψηλότερα αξιώματα της χώρας. Ήτανε πρωθυπουργός, βέβαια πιο πριν ήτανε και υπουργός, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Βουλής και τώρα είναι υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας. Τώρα σε ό,τι αφορά τις εκλογές 25 Οκτώβρη, βουλευτικές, λίγο πρόωρες γιατί η αντιπολίτευση ζήτησε εκλογές και υπάρχει και το θέμα του μεγάλου διεθνούς γεγονότος της παγκόσμιας έκθεσης Expo το Μάιο μήνα, οπότε χρειάζεται να έχει μια η κυβέρνηση να έχει μια φρέσκια εντολή για να διευθετήσει αυτό το θέμα. Η εξουσία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος και του φοιτητικά και προσωπικά αμφισβητείται έντονα τα τελευταία 2 χρόνια από το λεγόμενο κίνημα των φοιτητών μετά το δυστύχημα στην πόλη Νόβι Σαντ με 16 νεκρούς με κατηγορίες για αυταρχισμό και διαφθορά. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά Βούτσιτς και του κυβερνώντος κόμματος προβάλλει τα εξαιρετικά οικονομικά και διπλωματικά αποτελέσματα της χώρας. Ο κύριος Βούτσιτς αμέσως μόλις παρέδωσε την Προεδρία ξεκίνησε προσωπικά εκτός από τα στελέχη του κόμματός του την καμπάνια και προεκλογική και μάλιστα την εκστρατεία και μάλιστα επισκέπτεται πολλά χωριά και μικρές πόλεις της Σερβίας. Δήλωσε ότι η αντιπολίτευση, κυρίως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες στηρίζουν το κίνημα των φοιτητών έχουν εισπράξει μέχρι και 7 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια από τα ξένα κέντρα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και συμφέρον για να φύγει ο κύριος Βούτσιτς από την εξουσία στην Σερβία. Τους κατηγόρησε ότι καταστρέφουν τις παραδοσιακές αξίες της κοινωνίας. Εκτιμά ότι αποφεύγουν τα τηλεοπτικά debate, ότι αποφεύγουν να παρουσιάσουν στη κοινή γνώμη τις πραγματικές τους θέσεις, διότι οι πραγματικοί οι οποίοι δίνουν εντολές γύρω από τις πολιτικές οι οποίες θα ακολουθήσουν εάν έρθουν στην εξουσία βρίσκονται στο εξωτερικό. Επίσης επέκρινε τον τρόπο αποφάσεων στην πλευρά αυτή της μη κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, γιατί δεν πρόκειται για κόμμα, πρόκειται για κίνημα πολιτών, το οποίο αποφασίζει μέσα από κάποιες ολότητες για τις οποίες η κοινή γνώμη έχει πάρα πολύ μικρή ενημέρωση, και είπε ότι στα πολιτικά κόμματα είναι γνωστό πώς παίρνονται αποφάσεις σε όλες τις κανονικές δημοκρατίες και πώς και ποιος έχει την ευθύνη και λογοδοτεί για τις αποφάσεις των πολιτικών κομμάτων. Επειδή δυστυχώς υπάρχουν και επεισόδια με βία, μεμονωμένα, ο κύριος Βούτσιτς αναφέρθηκε και στο θέμα αυτό και είπε ότι δεν πρόκειται μόνο για μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία είναι αρκετά, αλλά πρόκειται για κατάργηση της δημοκρατίας και πρέπει να διαφυλαχτεί ειρήνη, και κάλεσε τους υποστηρικτές του κόμματός του να μην αντιδρούνε, διότι στη κοινωνία πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν την ευθύνη και ηρεμούν τις καταστάσεις. Τώρα, η τελευταία έρευνα κοινής γνώμης η οποία έχει γίνει πριν από περίπου 10 μέρες λέει ότι το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα έχει 48,6%, η λίστα των φοιτητών 37,1%. Στη Βουλή θα μπαίνανε, εκτός από τα μειονοτικά βέβαια κόμματα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας και η αντιπολιτευόμενη λίστα Ευρωπαϊκή Σερβία. Να αναφέρουμε ότι 62% των ερωτητέντων δήλωσε ότι τα ψηφίσει, το 22% ότι δεν τα ψηφίσει και το 16% ότι δεν γνωρίζει αν ψηφίσει. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της Σερβίας, να αναφέρουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάζει τη Σερβία ανάμεσα στις 5 οικονομίες της Ευρώπης οι οποίες αναπτύσσονται με το πιο γρήγορο ρυθμό, η πιο δυνατή οικονομία των Δυτικών Βαλκανίων. Προβλέπεται από το 27 μέχρι το 31 ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 3,52%, όταν για την Ευρωζώνη προβλέπεται μόνο 1,2% και παγκοσμίως 3,2%. Επίσης η ανάπτυξη δεν βασίζεται στην κατανάλωση των νοικοκυριών αλλά στις δημόσιες επενδύσεις, αυξημένη παραγωγή για τις εξαγωγές, επενδύσεις στη βιομηχανία συμπεριλαμβανομένων και των κινέζικων επενδύσεων στον τομέα των ορυχείων, ειδικά του χαλκού. Αυτό σε ό,τι αφορά την οικονομία, υψηλό επίπεδο, χαμηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους κάτω πιάνει τα κριτήρια της Κοπεχάγης χωρίς πρόβλημα, κάτω από 50% του ακατάριστου εθνικού προϊόντος, υψηλό επίπεδο των συναλλαγματικών αποθεμάτων και επίσης και αρκετά μεγάλα αποθέματα χρυσού, τα οποία βρίσκονται όλα στη χώρα.
0: Από καμία άλλη χώρα έχουμε κάτι?
1: Έχουμε, αν μας ενδιαφέρει, από τη Ρουμανία.
0: Ναι,
1: λοιπόν, και σε σχέση με το Ουκρανικό, η Ρουμανία εξέδωσε μία έκθεση για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων χρημάτων μετρητής μέσα από τη χώρα, όπως μεταδίδουν τα ρουμάνικα μέσα, γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, και κυρίως προέρχονται από την Ουκρανία. Έχουν περιγραφεί και είναι πραγματικά σοκαριστικά μαζικές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις μετρητών κεφαλαίων την περίοδο 24-25 από την Ουκρανία μέσω Ρουμανίας, στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μεταδίδει το ρουμάνικο πρακτορείο ειδήσεων Ager Press. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι κανένας από τους υπεύθυνους Ρουμάνους για το θέμα αυτό δεν έμεινε στη θέση του, όλοι έχουν αποφευθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερα από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε δηλωμένα χρήματα μετρητής έχουν μεταφερθεί μέσα από τη Ρουμανία και το 73% προερχόταν από την Ουκρανία. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα των courier, διότι οι 64% των δηλώσεων για τα χρήματα αυτά προέρχονται μόνο από 21 πρόσωπο. Η κορυφή ήταν ανάμεσα στο Μάρτιο και το Μάιο του 25, όταν μηνιαίως φεύγανε από την Ουκρανία και περνούσανε από τη Ρουμανία 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, διότι δείχνει ότι υπάρχει αυξημένη κρίση οικονομικής επίβλεψης στη κεντρική Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αυστρία έγινε μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο μετά από κοινοβουλευτική έρευνα, η οποία ανακάλυψε πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ μετρητής και σε χρυσό, τα οποία μυστικά μεταφερθήκανε στην Ουκρανία τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Καλή ακρόαση.
0: Σε χαιρετούμε. Γεια σου, Ιβάνα. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από την Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και το Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδος. Γεια σας.
2: Όταν έχω εσένα, μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, να ανοίγω μες στις θάλασσες πανιά.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο Μυλοπόταμο, που αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρος του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κ. Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνήγορού της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημόσια για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα, το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4, με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Έγινε αισθητή και στην Αττική. Ακολουθούν ασθενείς μετασεισμοί.
2: ο καιρός.
3: Και αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: Νομίζω πολύ ωραία ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ωραία σε ό,τι αφορά τις βροχές, τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τη σφοδρότητα των φαινομένων, ειδικά πάνω από την Κρήτη. Σχεδόν ετοιμάζομαι να το πάρω πίσω αυτό που σας έλεγα χθες για το φθινόπωρο. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι βέβαια το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Παίρνουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε. Πάντοτε εδώ σε συνεχή ροή στην πραγματικότητα, παρακολουθώντας και τα πιο έκτακτα φαινόμενα και πράγματα, αλλά και τις ειδήσεις στην τρέχουσα επικαιρότητα. Όσο και να αγαπάμε αυτή τη δουλειά, έρχονται μέρες και στιγμές που λες δεν γίνεται να έρχονται όλα μαζί, και κυρίως τα δυσάρεστα, ειδικά όταν επιβεβαιώνονται χειρότεροι φόβοι, είτε για την απώλεια ανθρώπινης ζωής, είτε για καταστροφές περιουσιών και για επικείμενο κίνδυνο στις περιοχές που έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι για ακραία φαινόμενα. Μέχρι στιγμής λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, η κακοκαιρία έχει χτυπήσει για τα καλά στην Κρήτη και μάλιστα στα ορεινά σημεία και μάλιστα στον ομό Ρεθύμνης. Οπότε πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως το Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σας ακούσαμε σήμερα και στις εκπομπές εδώ του Earth News Radio, αλλά θέλουμε να δούμε έτσι λίγο την εξέλιξη του φαινομένου, σε ποια κατάσταση είναι τώρα ο Δήμος και αν έχετε λάβει απάντηση που έχετε ζητήσει να κηρυχτείτε σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ο Δήμος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό έχει προχωρήσει με συνεργασία με μένα, με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό Ζωνιανά και βρέχει. Άλλη, δεν σταματά καθόλου. Τα μηχανήματα είναι στους δρόμους. Έχουν τόσες πολλές καταστροφές γίνει που δεν μπορεί να τη βάλει το ανθρώπινο μυαλό.
0: Τόσο
1: αυτό που γίνει εδώ είναι άνευ προηγουμένου.
0: Έτσι λένε και αυτό παρακολουθήσαμε και εμείς, συμπολίτες σας και συμπολίτες μας και κάτοικοι.
1: Ο Δήμος Μυλοποτάμου αυτό το πράγμα έχει να το ζήσει από ό,τι λένε οι παλιοί μας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον 40 χρόνια, από το 1986.
0: Μάλιστα.
1: Θυμούνται δηλαδή η πιο μεγάλη μια καταστροφή παρόμοια.
0: Τώρα από άποψη έτσι δικτύων, υποδομών, γεφυρών, δρόμων.
1: Έχω καταλήξει το οδικό δίκτυο, στο επαρχιακό τρομερές ζημιές, στους χωματόδρομους, στους δρόμους που οδηγούν στα πνημιοστάσια, γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και έχουν αποκοπεί κτηνοτροφικές μονάδες. Το πρόβλημα εδώ είναι τεράστιο. Τεράστιο. Ευτυχώς είχαμε πάρει απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Ναι. Για σήμερα και θα ισχύσει και για αύριο. Και για αύριο νομίζω.
1: Και για αύριο. Μιλούμε τώρα για 2.500 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε τώρα να ήταν σε αυτό το πεδίο του Μυλοποτάμου τώρα τα παιδιά και οι δασκάλοι και οι καθηγητές.
0: Μην το συζητάτε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άρα ναι. Το είχατε σκεφτεί, είχατε πάρει βέβαια τις προγνώσεις και τα μέτρα σας.
1: Δεν περίμενε κανείς όμως αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτό
1: είναι
0: το...
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ.
0: Ναι, είναι σοβαρά. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχουν, είπατε, μηχανήματα έργου και προσπαθείτε
1: μηχανήματα της περιφέρειας, μηχανήματα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Όλα για να φτιάξουμε τα κεντρικά, τις κεντρικές αρτηρίες. Δεν έχουμε μπει ακόμη στα στενά και στα μικρά χωριά. Καταλάβατε.
0: Βέβαια ούτε το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ναι, ούτε στους χωματόδρομους, στην αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία έχει διαλύσει. Έχουν φύγει χιλιόμετρα αποχετευτικά δίχτυα, έχουν εξαφανιστεί. Μαζί με τα δίχτυα ίδρυψης. Ρεύμα. Χαμός.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ρεύμα η περιοχή.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν 20 λεπτά ήρθε το ρεύμα, μετά κόπηκε πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάχνουν ζημίες, δηλαδή. Τώρα πάλι έχει ήρθει. Δεν ξέρω για πόση ώρα. Εν τω μεταξύ το φαινόμενο βρέχει. Και η γη έχει χορτάσει νερό και με λιγότερο νερό μπορεί να συνεχιστεί η καταστροφή. Κατάλαβες.
0: Ναι. Και ενώ έχει πει η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα ηρεμήσει λίγο αύριο, το Σάββατο επανέρχεται το κύμα.
1: Σάββατο από ό,τι
0: θα
1: έχετε... Κυριακή επιδεινώνεται.
0: Ναι.
1: Μιλήσει για 90% βροχή.
0: Τι να πω, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά πρώτα απ' όλα αυτό που πήρατε την απόφαση λοιπόν για όλες τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, για αύριο Παρασκευή κλειστές, είναι πολύ σωστό.
1: Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, ευτυχώς.
0: Ναι. Κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε, μια συνδρομή που θα θέλατε να ζητήσετε από την πολιτεία?
1: Όχι, εμείς έχουμε ανεβάσει, εννοείται πως με τη βοήθεια της πολιτείας. Έχω μιλήσει προσωπικά με τον υπουργό 2-3 φορές σήμερα.
0: Ναι, τον κύριο Τουρνά που είπατε.
1: Τον κύριο Τουρνά, ναι.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι όλοι δίπλα μας, γιατί δεν φτάνουν τα συνεργεία του Δήμου και της περιφέρειας. Mm. Είναι για τα κεντρικά. Εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να ακούνε και εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεωτικά στο πεδίο. Εδώ έχουμε χιλιάδες νοοτρόφους που δεν μπορούν να πάνε στα...
0: Ιδιώτες λέτε.
1: Να πάνε στα ημιοστάσια τους.
0: Ιδιώτες λέτε, έτσι. Για ιδιώτες,
1: ναι, ναι. Υποχρεωτικά δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κρατικός μηχανισμός πού να αντέξει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους και δεν μπορούμε.
0: Για τα ποιμνιοστάσια που λέτε, φαντάζομαι δεν ξέρω αν είναι σε θέση να μας ακούσουν και να επικοινωνήσουν, να ακούσουν την σύσταση. Επειδή είχαμε και αυτό τον καημένο τον 80χρονο που εντοπίστηκε τελικά νεκρός στη στάνη του. Καλό είναι να μην πηγαίνουν ή αν βρίσκονται εκεί.
1: Εμείς ευτυχώς σαν Δήμος Μελοποτάμου ανεβάσαμε στα ΜΜΕΣ του Δήμου.
0: Ναι.
1: Την προσοχή των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων, να μην απομακρύνονται τα σπίτια, να μην πήραν τα αυτοκίνητα. Γιατί και πριν μερικά χρόνια είχε πάρει ένα ποτάμι στο Πέραμα ένα κτηνοτρόφο και τον έπνιξε. 35χρονο.
0: Από την άλλη, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνετε την αγωνία των ανθρώπων που θέλουν να δουν σε τι κατάσταση είναι η στάνη τους, τα ζώα τους.
1: Τα ζώα, εκεί είναι όλη την περιουσία. Εδώ ο Δήμος είναι κτηνοτροφικός. Και να μην μπορεί. Αλλά τώρα εμείς δίνουμε βάρος στους ανθρώπους.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θα εγκλωβίσουμε τα χωριά, θα φτιάξουμε την κατάσταση και προχωρούμε για τα πνημιοστάσια επί τόπου. Γι' αυτό θα είμαι και εξωτερικού συνεργάτη.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε, νομίζω, το εγκυρότερο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή σας.
1: Είναι πραγματικότητα. Ναι. Στο Δήμο Μητροποτάμου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 100 χωριά τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχουν σοβαρό πρόβλημα.
0: Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλύτερα τις επόμενες ώρες και μέρες. Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχόμαστε να μην συνεχίσει η βροχή.
0: Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλύτερα τις επόμενες ώρες και μέρες. Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχόμαστε να μην συνεχίσει η βροχή.

0: Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, πατριώτες μας. Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ήταν πραγματικά απελπισμένος. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είναι το πιο δύσκολο σημείο εκεί που έχετε εντοπίσει, ή έχουμε και σε άλλα σημεία προβλήματα?
1: Έχουμε σε άλλα σημεία, αλλά τα προβλήματα στα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα, είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τον Μυλοπόταμο, ο οποίος έχει πάρα πολλές πηγές αυτή τη στιγμή. Δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα από την καταιγίδα που πέρασε. Έχουν πληγεί υποδομές τόσο στο οδικό δίκτυο, δημοτικό και αγροτικό, αλλά και κύριες υποδομές του Δήμου. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα που πληγήκαν ήταν η Περιφερειακή Ένωτα Ηρακλείου και Λασιθίου, η οποία τα ουγγερία αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζει στην περιοχή του Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Αγίου Νικόλαου.
0: Από άποψη ηλεκτροδότησης δικτύων άλλων υποδομών, τι μαθαίνετε, κύριε Περιφερειάρχε?
1: Είχαν προβλήματα, έχει ενεργοποιηθεί ο ΔΕΗ για να αποκαταστήσει όπου υπάρχει θέμα. Δουλεύοντας συνεργεία και θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα έχει αποκατασταθεί μεγάλο μέρος. Θα έχουν αποκατασταθεί βλάβες.
0: Μέσα στη μέρα, είπατε?
1: Ναι, μέσα στη μέρα πιστεύω ότι θα έχουν καταφέρει να αποκατασταθούν οι βλάβες στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Βέβαια, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου μας είπε, όπως είναι λογικό, ότι όσο και να τρέχουν και δεν φτάνουν τα συνεργεία του ΔΔΕ και τα υπόλοιπα και τα μηχανήματα. Οπότε ουσιαστικά ζήτησε τη συνδρομή και ιδιωτών. Υπάρχει τέτοιο πλάνο?
1: Την έχει τη συνδρομή ιδιωτών. Ήδη έχουμε ενισχύσει και ως περιφέρεια και την περιοχή, αλλά θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Το σκέφτεστε δηλαδή να σύντομα να...
1: Θα τους ενισχύσουμε όπως μπορούμε.
0: Ναι.
1: Με κάθε τρόπο.
0: Καλώς. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι που έχουμε παραλείψει εμείς.
1: Όχι, η κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται θα έχει μια μικρή ύφεση μέχρι αύριο το βράδυ. Mm. Από αύριο το βράδυ, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που έχουμε τώρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα και θα επικρατήσει μέχρι την Κυριακή. Κάνω έκκληση ακόμα μια φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν τις έσκοπες μετακινήσεις εφόσον στις περιοχές τους έχουν έντονα φαινόμενα, για να βγούμε όλοι ασφαλείς και από αυτή την κακοκαιρία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

Από την άλλη πλευρά, σας είπα, τα παρακολουθούμε όλα παράλληλα σήμερα. Βγαίνουν πολλά παράθυρα εδώ στις οθόνες, στις οθόνες ενημέρωσης, το λέω βέβαια λίγο συμβολικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, άφησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που πρόσθεσε στη συνέντευξη, ότι η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν ήταν αρκετή και ότι έτσι εξετάζονται όλα τα σενάρια. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από λίγες μέρες, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μας μήνα κιόλας. Καλό μήνα Οκτώβριο να έχουμε. Αυτό σας το ανέφερα, δηλαδή ότι δεν ήταν ικανοποιητική η πρόταση του Ιράν, άρα θα λάβει άλλα μέτρα, αλλά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, καταλαβαίνετε γιατί το είπα. Γιατί έχω εδώ συγκεντρώσει τα χειρότερα που μας περιμένουν, δηλαδή το ντόμινο των ανατιμήσεων.

στα τρόφιμα, μετά την ενέργεια και τα καύσιμα, έρχεται και το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σιτηρά Ουκρανίας κυριολεκτικά στοιχιώνουν τα ράφια μας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος και γενικά η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε, έκανε ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι και στους, στους Ευρωπαίους και στους, νομίζω στους Γάλλους και στους Ισπανούς, αλλά γενικότερα στους Ευρωπαίους, ότι αποδεσμεύστε από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε περιορισμούς στις εξαγωγές. Και αυτή την πρόταση, παύλα πίεση, την επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν πριν από λίγο. Δηλαδή ότι ναι, υπήρξαν επαφές και είναι σε εξέλιξη επαφές και διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική κυβέρνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδεσμευτούν από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Και μιλάμε για αυτά τα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή ο Τραμπ αυτό είπε, αυτό έχει κάνει ήδη στη δική του την χώρα και την Ήπειρο, στη δική του αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, και ζητάει να κάνει το ίδιο και η Κομισιόν. Ο ρόλος της Κομισιόν, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος, είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Ουφ. Ξέρω, δεν μπερδεύεστε, κανείς μας δεν μπερδεύεται. Στην πραγματικότητα όλοι τα καταλαβαίνουμε όλα. Απλώς έχει αρχίσει να γίνεται λίγο γαϊτανάκι η υπόθεση, λίγο χαλασμένο τηλέφωνο, και νομίζω πως και έτσι θα παραμείνει. Με ένα αποτέλεσμα που το ξέρουμε όλοι, που το λουζόμαστε όλοι, και έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος που έρχεται τώρα και προσγειώνεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα ράφια, αλλά γενικότερα στα γαλακτοκομικά. Τι να σας πω τώρα. Διάβαζα το πόσο έχουν ακριβήνει τα γαλακτοκομικά εδώ και 6 χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2020 ως και σήμερα. Και είναι σοκαριστικό, πραγματικά. Και λέμε μετά πώς διαφεύγουν τα χρήματα από την τσέπη μας, πώς υπάρχουν αυτές οι διαρροές, και ενώ, ξέρω εγώ, μπορεί να παίρνουμε, όσοι παίρνουμε ένα μισθό, μια σύνταξη κτλ., πώς εξανεμίζεται. Και με αυτά φτάσαμε στις 5:25 και δεν έχω πει ακόμη ποιοι είμαστε. Είπα μόνο την εκπομπή, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε και μας παρακολουθείτε και στο AirTeco, και live και on demand, δηλαδή και ζωντανά, αλλά και μετά από παραγγελία δική σας και επιλογή. Πώς το είπαμε, AirTeco. Και φυσικά υπάρχει και στις συσκευές σας, κυρίως στα ραδιόφωνα που διαθέτουν μια τέτοια εφαρμογή, ένα τέτοιο μηχανισμό, πώς το έχουμε πει, το Plus, Dab Plus, κόλλησα κι εγώ, το Dab Plus για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Απελπισία με κοιτάζει απέναντι ο Θάνος Σιμέκας, που φροντίζει σήμερα τον ήχο, σου λέει κάτι, κολλάει από εδώ, κολλάει από εκεί, δεν πάει καλά αυτή. Και όμως προσπαθώ να πηγαίνω καλά και να παρακολουθώ τα πάντα μαζί με εσάς. Μην νομίζετε, έχει πολύ γούστο εντός πολλών εισαγωγικών, όταν όλα όσα ή αρκετά από όσα καταγγέλλονται, σχολιάζονται, δημοσιοποιούνται, ερευνώνται στις εκπομπές, καμιά φορά, ξέρετε, πέφτει τόσο πολύ πάνω και σε ένα δικό σου βίωμα, σε μια δική σου εμπειρία. Θα πω μόνο μία φράση. Servicers, funds, ο νέος νόμος, όποτε έρθει αυτός, Πιερακάκη, όλα αυτά που έχετε ακούσει από το πρωί και εδώ στο Earth News Radio και στα άλλα ραδιόφωνα, γενικώς στις ενημερωτικές εκπομπές, για το τι συμβαίνει με τα δάνεια, τα οποία μπορεί να έχουν και εξοφληθεί, και όμως μπορεί να έρθει στο σπίτι σου ένας ωραίος δικαστικός επιμελητής και να σου πει το χρωστάς ολόκληρο και πάμε σε, πώς το είπαμε, σε διαταγή πληρωμής ή κάτι χειρότερο. Παιδιά, είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Πιστέψτε με, προσπαθώ να κάνω ρεπορτάζ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα κάτι πάνω σε αυτό. Την ίδια ώρα, χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, μαθαίνω και διαβάζω. Πάνω από 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες. Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές, γιατί διαμαρτύρονται άραγε, μία λέξη θα πω. Ελλείψεις, ελλείψεις. Και η Λουίζα Μαραβελάκη με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Χαράζω στα σκοτάδια.
0: Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.
1: Σκέψη του
0: και όλοι εσείς στο Viber για την επικοινωνία μας.

Τι καλύτερο από τα φωτογραφικά που μου έχετε στείλει. Θα διαβάσω σε λίγο μετά τις και μισή τα μηνύματα και θα σας τα παρουσιάσω. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στις και μισή στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παραίτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καταπληκτικό και ατμοσφαιρικό, έτσι μη μου πείτε. Επίτηδες το βάλαμε και το αφήσαμε να παίζει, να το απολαύσει και λίγο η καλεσμένη μας, γιατί πολύ σωστά είπε στη συνάδελφό μου ότι για το ραδιόφωνο, για το απόγευμα, για τέλος πάντων για την ακρόασή μας, μερικά θέματα είναι αρκετά βαριά, επειδή είναι οδυνηρά από πολλές απόψεις. Και είναι η κυρία Χρύσα Σαρδέλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κυρία Σαρδέλη, ο λόγος που είστε εδώ είναι γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε, όσο και αν είναι το θέμα αρκετά έτσι ανατριχιαστικό, σοκαριστικό, με την θανατοποινήτησα, την Κρίστα Πάικ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρά τη χορήγηση, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, παρά τη χορήγηση διπλής δόσης της ουσίας αυτής, μας εξηγήσετε εσείς, πεντοβαρβιτάλης, δεν θανατώθηκε. Και είναι πολύ σοκαριστικό, έχει κινήσει διαδικασίες αναστολής όλων των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αυτό είναι και λίγο εμπίπτει στο νομικό ποινικό κομμάτι. Εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να συνέβη με τη χορήγηση αυτής της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές όταν μιλάμε για φάρμακα, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λόγο δίνουμε τόσο μεγάλο βάρος και δεν πρέπει να παρακάμψουμε τις διαδικασίες και έγινε όλη αυτή η φασαρία με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων προβλέπουν συγκεκριμένες δοκιμές. Οι δοκιμές, όσο καλές και να είναι, πριν αρχίσουμε να δίνουμε άδεια σε ένα φάρμακο και το διαθέτουμε ευρέως σε έναν άνθρωπο, και η πεντοβαρβιτάλη, παρότι χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα ως μέσο θανάτωσης ενός καταδικασμένου ανθρώπου, παραμένει φάρμακο, και μάλιστα ένα φάρμακο που έχει σχεδόν 100 χρόνια ιστορία, ανακαλύφθηκε το 1930. Τα φάρμακα λοιπόν τα δοκιμάζουμε σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τον μειώνουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν μας δίνουν όλες τις πληροφορίες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, οι οποίες μας χρειάζονται για να ξέρουμε την πλήρη ταυτότητα ενός φαρμάκου όταν το χρησιμοποιήσουμε ευρέως στην κοινωνία. Τώρα, η πεντοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρβιτουρικών. Είναι αυτά τα ελεγχόμενα φάρμακα. Χρησιμοποιούνται μόνο με. Είναι ένα είδος ναρκωτικού, να το πω έτσι λαϊκά κάπως.
0: Ναι, ναι.
1: Χρησιμοποιούνται και χορηγούνται μόνο με ειδικές ιατρικές συνταγές. Και χρησιμοποιήθηκε στην αναισθησία ή σε κάποιες επίγουσες καταστάσεις όταν δεν δουλεύουν κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα. Ακριβώς όμως επειδή είχε αρκετά σοβαρές ανεξίμητες ενέργειες, δηλαδή όταν υπερβούμε στη δόση του, ειδικά αν συγχορηγηθεί με άλλα φάρμακα, προκαλεί αναπνευστική καταστολή και τελικά καρδιακή ανακοπή και θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο το προωθούν οι εταιρείες. Έχει αλλάξει τρεις διαφορετικές εταιρείες, ξέρετε, στην Ευρώπη που το κατασκευάζαμε. Γιατί έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται ως φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θανατική ποινή, όταν φύγανε από το τελείως απάνθρωπο καθεστώς, όπου πείτε είναι.
0: Ναι, είναι ηλεκτροσόκ.
1: Ακριβώς, ηλεκτροσόκ ή ακόμη και τα κρεμάσματα, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: που κάνανε. Η χρήση βρόγχων. Θεωρήθηκε αυτό λίγο πιο ανθρωπιστικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Λιγότερο απάνθρωπο, μάλλον, καλύτερα να το πούμε. Αλλά βέβαια χρησιμοποιείται η πεντοβαρβιτάλη όλο και περισσότερο και στην Ευρώπη ως μέσο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.
0: Α, μάλιστα. Άρα,
1: δηλαδή,
0: μου αρέσει που το αναλύεται τόσο πολύ το θέμα, γιατί έχει όντως πολλές διαστάσεις, όχι μόνο φαρμακολογικές. Πιάνουμε πια και το κοινωνικό.
1: Απολύτως κοινωνικό ζήτημα, και τίποτα στην ιατρική δεν είναι αποκομμένο ούτε από τη νομική επιστήμη, ούτε από τη βιοειθική και τη γενικότερη κοινωνική ζωή.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε, αυτό τώρα που μπορεί να πήγε λάθος, και το έχω ήδη πει σήμερα σε ένα συνάδελφό σας, σε ένα άλλο μέσο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί, ο ρόλος μας είναι να σώζουμε ζωές και όχι να αφαιρούμε ζωές. Οπότε ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος και οι σύλλογοι νοσηλευτών και ανθρώπων που ασχολούνται με τα παραϊατρικά επαγγέλματα απαγορεύουν, εδώ θα βάλουμε ένα ερωτηματικό που αν θέλετε αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε μετά, απαγορεύουν στα μέλη τους να παρίστανται σε θανατώσεις κρατουμένων ακόμη και αν αυτές είναι νόμιμες.
0: Σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, ακριβώς, ναι, και είναι νόμιμες και έχει μεσολαβήσει δικαστική απόφαση και είναι όλα, έχουν τελεσυδικήσει κτλ. Δεν μπορώ να τους ψέξω, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, ο ρόλος των γιατρών είναι να σώσουν ζωές και όχι και να απαλύνουν τον πόνο και όχι να αφαιρούν ζωές. Το θέμα είναι όμως ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων, που συνήθως γίνεται ενδοφλεβίως, τουλάχιστον για τις θανατώσεις καταδικασμένων ανθρώπων, απαιτούν η ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων, απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και όλοι οι νοσηλευτές αδειοδοτημένοι ακόμη και στη χώρα μας να χορηγούν φάρμακα.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι πιθανό να μην ήταν παρόν κάποιος γιατρός ή αναισθησιολόγος.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν. Απολύτως βέβαιο, για την ακρίβεια. Δεν παρίσταται γιατρός σε αυτή την κατάσταση. Είναι υπάλληλοι των φυλακών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ που παρίστανται. Με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να μην καταφέρουν να βρουν την κατάλληλη οδό και να εγχύονται τα φάρμακα εκτός της οδού που πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν εγχύονται ειδοφλεβίως, προφανώς δεν επέρχεται ο θάνατος.
0: Ναι, προφανώς. Είναι φανερό.
1: Αλλά υπάρχει και το ένα μικρό αλλά, και μάλιστα αυτή η γνώση μας έρχεται από την Ελβετία, όπου χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο ευρέως, όπως σας είπα, για ιατρικός ή μη ιατρικός υποβοηθούμενες αυτοκτονίες, δηλαδή αυτοκτονίες εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ευθανασία, ας πούμε.
1: Ευθανασία, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό το φάρμακο, λοιπόν, ξέρουν και αναγκαστήκανε να ανεβάσουν τις οδηγίες τους, να αυξήσουν κατά 50% τη χορηγούμενη δόση, διότι οι άνθρωποι μεταξύ μας, και γι' αυτό σας λέω, είναι απαραίτητες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων για να βρούμε αυτή την κατάλληλη δοσολογία, το δοσολογικό σχήμα να καταλήξουμε κάποιο. Κάνουμε σε εισαγωγικά, πειραματιζόμαστε, όχι σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Αν δεν έχουμε επαρκή γνώση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια δόση προκαλεί τι αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό. Και αυτό που κατάλαβαν εδώ και μερικά χρόνια σε αυτή την δεκαετία, είναι ότι χρειάζεται να αυξήσουν τη δόση στο 50%, διότι, κατά 50% το με συγχωρείτε, διότι αν δεν είχαν αυξήσει τη δόση και μείναν στην παλιά χαμηλότερη δόση, κατέληγαν οι άνθρωποι να μένουν σε κόμμα αρκετές ώρες και να μην πεθαίνουν. Και είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη κρατούμενη, καταδικασμένη γυναίκα, να έχει κάποιο συγκεκριμένο γενετικό προφίλ, το οποίο, δηλαδή, είναι πολλά τα σενάρια, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναλύσουμε παραπάνω.
0: Υπάρχει
1: πάρα πολύ εξήγηση.
0: Ήσασταν σαφέστατοι, πραγματικά μας διαφωτίσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Φαντάζομαι θα επανέλθουμε, γιατί είστε, μπορώ να το πω, εμπίπτετε μέσα στα αγαπημένα με τόσο εισαγωγικών θέματα. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αλλά για τώρα μας το εξηγήσατε επαρκέστατα, οπότε έχουν εμπλέξει τώρα οι άνθρωποι εκεί της εκτέλεσης της ποινής, γιατί προφανώς έχει μείνει, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, φυτό η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, το οποίο για μένα είναι τρομακτικό, και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, σας ξαναλέω, μήπως ήρθε η ώρα, γιατί συζητιέται και στη χώρα μας, έρχεται κοντά μας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το ζήτημα της ευθανασίας. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια στιγμή συζητήθηκε και σε κυβερνητικό επίπεδο, επιλέξανε να μην το
0: προχωρήσουν.
1: Να μην το προχωρήσουν. Αλλά θα σας πω κάτι, είναι ανθρώπινο ή ανθρωπιστικό αυτό που συνέβη σε αυτή την κρατούμενη, δηλαδή σαν κοινωνίες, ακόμη και αν επιλέγουμε συγκεκριμένες τιμωρίες για τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, θα πρέπει αυτές οι τιμωρίες να μην είναι απάνθρωπες.
0: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά καταλήγω και αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα, όταν και εγώ πληροφορήθηκα για αυτό το γεγονός, αναρωτιέμαι αν τελικά ένας γιατρός που αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία που καταλήγει σε αυτό το βανδανισμό ενός ανθρώπου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τον ανίατο τραυματισμό του, αν ισχύουν όσα μου μεταφέρεται, πραγματικά αν κάνει το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.
0: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Είναι, όπως είπατε, αυστηρά βιοηθικό και πολύ πολύ σοβαρό. Και όχι μόνο για τα θέματα θανατικής ποινής, που το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας το έχει αφήσει πίσω του, αλλά και για τα θέματα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελαττώνουν και πολλές πολιτείες φεύγουν από αυτό, οπότε και εκεί καταργείται σιγά σιγά και έχει όλο και λιγότερες εκτελέσεις.
0: Αλλά και για το ζήτημα που είπατε της υποβοηθούμενης αποχώρησης από τη ζωή, να το πω έτσι, που είναι επίσης ένα ευαίσθητο θέμα. Γι' αυτό εννοούσα νωρίτερα. Ας πούμε, πρόσφατα είδαμε ένα, νομίζω, 2 ετών παιδί που στην Ολλανδία βοηθήθηκε στο
1: ακριβώς.
0: Ναι, οπότε γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί. Για τώρα σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαρδέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς,
1: καλά.
0: Και εσείς. Σας χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Thank you. Λοιπόν, με την κυρία Χρύσα Σαρδέλη συζητήσαμε λοιπόν το θέμα της θανατοπινίτης σας Κρίστα Πάικ, που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε το ότι τελικά δεν εκτελέστηκε. Το συζητήσαμε από άποψη περισσότερο βιοηθική και κοινωνική, αν θέλετε, με την χορήγηση της, τελικά με την ελλειπή ή λάθος χορήγηση δόσης. Πολύ σοβαρά ζητήματα είναι όλα αυτά και εμπίπτουν γενικότερα στα θέματα υγείας και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Και βλέπετε τώρα, σας το πάω σιγά σιγά για να το συνδέσω με το επόμενο θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι, με πολύ χαρά σας τον παρουσιάζω, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης είναι καθηγητής πολιτικής υγείας και κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πω την αλήθεια, είχα σχεδιάσει να σας αφιερώσω περισσότερο χρόνο, αλλά ενεπλάκημεν με το θέμα της θανατοποινήτης σας και της μη εκτέλεσης τελικά της ποινής, οπότε είμαστε πάντως εδώ να συζητήσουμε, κύριε Σουλιώτη, λίγο όλο αυτό τη συζήτηση που γίνεται και τα μέτρα που προσπαθεί η πολιτεία τώρα να λάβει γύρω από το λεγόμενο MedWatch, δηλαδή ελέγχους, άδειες, πιστοποιήσεις, παράνομα ή παράτυπα ιατρία και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζω τώρα στο μικροσκόπιο, έχουν τεθεί, λέει, σε όλη την Ελλάδα 101 περιπτώσεις, οι πιο πολλές στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, τι οφείλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και αν είστε αισιόδοξος ότι μπορούν να μπουν τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο και σε κανόνες.
2: Κοιτάξτε, όπως και στο θέμα που συζητούσατε, το πολύ ενδιαφέρον θέμα που συζητούσατε αμέσως πριν, βλέπετε ότι τα κράτη κινητοποιούνται εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα. Δεν είχαν προβλέψει αυτόν τον κίνδυνο, το ίδιο και στην περίπτωση της χώρας μας. Αναγκαζόμαστε, συσταγωγικά η λέξη, να κινητοποιηθούμε, να σχεδιάσουμε δράσεις, επειδή συνέβη ένα τραγικό συμβάν. Τώρα, αυτό το μέτρο το οποίο έχει εξαντληθεί και λειτουργεί, πιστεύω θα περιορίσει πάρα πολύ τις διαφημίσεις και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που βλέπουμε ότι ειδικά στο διαδίκτυο τελειώνουν αυθονία. Δηλαδή, στον χώρο της υγείας, πάρα πολλοί άνθρωποι, επαγγελματίες, υπόσχονται πράγματα που δεν είναι σε θέση να τα υπόσχονται ή δεν πρέπει να τα υπόσχονται γιατί δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
2: Και η παραπληροφόρηση στο τομέα της υγείας είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Όσο εγκληματική είναι και το ίδιο το έγκλημα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είχαμε ακούσει και για μια πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ που την περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι και αυτή θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, με τον έλεγχο της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Mm. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν αφορά διαφήμιση ή όχι, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και παρέχονται συμβουλές υγείας χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση, οι οποίες όμως είναι παντελώς ανακριβείς και καθόλου έγκυρες. Και αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι μια αρχή, αυτό το εργαλείο, εντάξει, στην εποχή μας και η έλεγχη είναι πιο εύκολο να διενεργηθούν, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Η δυνατότητα που έχουμε χάρη στην τέχνητη νοημοσύνη και όχι μόνο να ελέγχουμε και να διασταυρώνουμε πληροφορίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα, είναι ένα πλεονέκτημα για την κεντρική διοίκηση.
0: Πάντως δεν σας κρύβω, ναι, παρακαλώ.
2: Ομοίως γρήγορα μπορούν να διακινούνται πληροφορίες εντελώς ανακριβείς και επικίνδυνες. Άρα, βλέπετε ότι μεγαλώνει η δυνατότητά μας να το ελέγχουμε, αλλά μεγαλώνει και η δυνατότητα κάποιου να διακινούν αυτές τις πληροφορίες. Οπότε το πρόβλημα καθίσταται όλο ένα και μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm. Δεν σας κρύβω, κύριε καθηγητά, ότι με αφορμή την πολύ τρομερή, βέβαια, συγκλονιστική υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, εγώ ως δημοσιογράφος με αρκετή εμπειρία, δεν πίστευα ότι θα αποκαλυφθεί ότι είμαστε τόσο. Να το πω έτσι με τον πιο ευγενικό τρόπο, διάτρητοι, ότι είμαστε τόσο απροστάτευτοι και ως πολίτες και ως κοινωνία. Δεν το ήξερα αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό το γεγονός.
2: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να φανταστεί ότι κάποιος άνθρωπος οδηγεί και περνάμε κόκκινο, παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη και εμπλέκεται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί να περάσει κανείς με κόκκινο? Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική, έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, έχει ένα νόμιμο ιατρείο, να προβαίνει σε πράξεις που δεν επιτρέπονται, που δεν είναι συμβατές με την ειδικότητά του, που δεν έχουν αδειοδοτηθεί και δεν έχουν εγκριθεί.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό τι μας δείχνει? Επειδή η αυτορύθμιση δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην αυτορύθμιση.
0: Ναι, σωστά.
2: Πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις. Άρα, ένα συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όμως θα ανανεώνεται. Αυτό που έχω πει είναι ότι ξέρετε, εξελίσσεται ραγδαία ο τομέας υγείας. Πολύ πιο γρήγορα από τη δυνατότητά μας να τον ρυθμίζουμε και να τον οργανώνουμε. Mm-hmm. Άρα, περιοδικά και σε τακτάχρονικα διαστήματα επαναρρύθμιση και νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε ηλεκτρικό μηχανισμό πάνω από κάθε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας 24 ώρες το 24ωρο. Είναι αδύνατο. Αλλά μπορούμε να οργανώσουμε ελέγχους, να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πιο τακτάχρονικα διαστήματα, να συνεργαστούν οι ιατρικοί σύλλογοι με κάποια όργανα που έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου, είναι η αρχή διαφάνειας, ναι, να ενισχυθεί, να εκπαιδευτεί το προσωπικό της που θα ασχολείται με τον έλεγχο στον τομέα της υγείας και να μεγαλώσουμε και το αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι σε αυτό που λέγεται σύστημα υγείας, παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ. Συμφωνώ μαζί σας, είναι σοκαριστικό το πώς κάποιοι επαγγελματίες παραβιάζουν τόσο εύκολα τον κώδικα. Ο κώδικας είναι σαφής σε αυτά τα θέματα. Και το θεσμικό πλαίσιο. Εδώ μιλάμε για σαφή παραβίαση.
0: Εγώ αυτό λέω, ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπήρχε.
2: Μιλάμε για μια ακροβασία. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Παίρνω ένα μηχάνημα και το χρησιμοποιώ χωρίς να έχω αδειοδοτηθεί προς τούτο. Ναι. Πώς σταματάει αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αύριο μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Χειρουργία μέσα σε ιατρία. Πώς σταματά αυτό.
0: Θέλει
2: πολύ αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, αυστηρή τήρηση του κώδικα και κατά την άποψή μου, όταν έχουμε τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις, να γνωστοποιούνται και τα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας στα οποία έχουν επιβληθεί σχετικές ποινές. Πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να τον παρακίσουμε.
0: Ναι, ναι, να μην υπάρχει.
2: Γιατί αν
0: αυτή
2: δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος που είστε αυτό το τραγικό, έτσι. Όχι, δεν είναι ιατρικό λάθος εδώ. Δεν μιλάμε για ιατρικό λάθος, εδώ μιλάμε για κάτι, για μια παράνομη πράξη. Και αυτή η κατάληξη, εγώ φοβάμαι ότι σήμερα στο ιατρείο το συγκεκριμένο θα εξακολουθούσαν να γίνονται αυτές οι πράξεις που απαγορεύονται να γίνονται.
0: Μα ήδη από ό,τι μάθαμε στο διπλανό δωμάτιο ήταν μια άλλη ασθενής που υποβαλόταν στην ίδια εξέταση.
2: Οπότε
0: δεν μάθαμε τη δική της την πορεία, αν ολοκληρώθηκε ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά, έχετε δίκιο που είπατε νωρίτερα με τη συνδρομή και των ιατρικών συλλόγων της χώρας, οι οποίοι από μόνοι τους θα έπρεπε να επιμένουν, φαντάζομαι ότι επιμένουν σε αυτό. Και οι ίδιοι προστατεύονται, προστατεύουν το ίδιο το λειτουργήμά τους τελικά και προστατεύονται.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό που συνέβη προκειμένου και σε άλλες περιπτώσεις μάλλον, αδικεί τους τόσους καλούς, τόσους χιλιάδες επιστήμονες που έχουμε στον χώρο της υγείας, που είναι σοβαροί, είναι εκπαιδευμένοι, δεν λένε ότι κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν και σίγουρα δεν κάνουν κάτι άλλο από αυτό που επιτρέπεται να κάνουν. Εδώ πρέπει να αυτοπροστατευτεί ο κλάδος. Ναι, οι ιατρικοί συλλόγοι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτοί αδειοδοτούν όλα τα ιατρία άλλωστε και το κάνουν σωστά. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ένα πράγμα είναι η αδειοδότηση και ένα άλλο πράγμα είναι τι κάνω με την άδεια που μου δίνει ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος. Τι κάνω με αυτή την άδεια. Υπερβαίνω αυτά που η άδεια μου επιτρέπει. Προφανώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι τα υπερβαίνω. Και γιατί η συγκεκαλυμένη διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στο τομέα της υγείας,
0: ναι,
2: επιτρέπεται η ενημέρωση.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά με το μανδύα της ενημέρωσης γίνεται και διαφήμιση.
0: Ναι.
2: Και με αυτά τα απίθανα πράγματα που υπόσχονται κάποιοι, βλέπουμε ότι υπάρχει και προσπάθεια προσέλκυσης πελατείας, κακά τα ψέματα.
0: Και είναι και πολύ εύκολο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι ευκολόπιστοι και όχι τόσο πολύ ευκολόπιστοι. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα λέω ότι πέρα από τις πολύ σοβαρές, όπως είναι η πλασμαφαίρεση ή η χορήγηση χημειοθεραπείας που είδαμε στην κλινική στη Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια, πέρα από αυτά, νομίζω ότι είναι καθημερινή πρακτική σε ιατρία, οδοντίατρια, δερματολογικά ιατρία κλπ. Να γίνονται διάφορες χαμηλότερης επικινδυνότητας επεμβάσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Σουλιώτη.
2: Σωστά το έχετε πει.
0: Το οποίο γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή είναι κάτι. Δηλαδή και λέω μετά, τι ήταν κοινό μυστικό τώρα δηλαδή και πώς θα συμμορφωθεί και ο ιατρικός κόσμος και οι ασθενείς και οι άνθρωποι
2: είναι
0: που πάνε εκεί και το πληρώνουν και το ζητάνε.
2: Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που μας έφερε εδώ. Ένα είναι η άγνοια κινδύνου. Μπορεί να μην είχαμε υποτιμήσει ως χώρα τον κίνδυνο που προκαλούν όλα αυτά και να τα θεωρούσαμε εν πωλής λίγο ανεκτά στο πλαίσιο αυτού που λέγεται ευεξία κλπ. Που εντάξει, δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε όλο τον κλάδο, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει, πρέπει να απομονωθούν. Είναι δεδομένο
0: σωστό
2: αυτό. Εξού και τα μέτρα αυτά που λαμβάνει η πολιτεία. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κοινομιστικό όσο είχαμε και μια άγνοια κινδύνου για το πόσο σοβαρά μπορεί να εξελιχθεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν πολύ καλές επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα, μιλάω για τις επίσημες επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να οριοθετήσουν τα της επιστημονικής περιοχής τους. Δηλαδή αυτή η ειδικότητα κάνει αυτά με αυτόν τον τρόπο και υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει και μια σήμανση. Επίσης, τα βιογραφικά των γιατρών. Γιατί είδαμε και κάτι απίθανο να επικαλούνται ειδικότητες που δεν υπάρχουν και δεν είναι αναγνωρισμένες πουθενά. Κοινό βιογραφικών των ιατρών, όλων των ιατρών αναρτημένων στο διαδίκτυο. Ας αποφασίσει τη δομή του το ιατρικός σύλλογος. Οι απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να είναι αναρτημένες όπως πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι έχει μια ειδικότητα σε ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει αντιστοιχή ειδικότητα. Μπορεί να λέει ότι έχω κάνει μια μετεκπαίδευση, ότι έχω κάνει ένα σεμινάριο. Ότι έχω παρακολουθήσει κάποια κόρσης. Οκ, αλλά δεν θα λέει ειδικότητα. Δεν μπορεί να παραπλανά στον κόσμο.
0: Πολύ σωστά.
2: Και ξέρετε, είναι αυτό που είπατε και πριν. Ένα είναι η απελπισία. Κάποιος άλλος, κάποιος άλλος πονά, κάποιος άλλος που θέλει να νιώσει καλύτερα και έχει δοκιμάσει τα πάντα και δεν βρίσκει αυτό που περιμένει προσδοκά, μπορεί να παρασυρθεί εύκολα. Υπάρχει ματαιοδοξία. Αυτά όλα τα ελιξίρια της νεότητας είναι ελκυστικά και κατά ψέματα για όλους.
0: Ναι, ναι.
2: Το θέμα να μην πείθεσαι από... τόσο εύκολα τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας και όλα τα θέματα πολιτικής της υγείας που ήρθαν στην επιφάνεια, δηλαδή η πολιτική της υγείας και στη συνέχεια τα οικονομικά της υγείας, της δημόσιας υγείας, ήρθαν στην επιφάνεια από τον κορονοϊό και
2: καλά,
0: μετά.
2: Καλά, τα ανακαλύψαμε και με την οικονομική κρίση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε ένα καταληκτικό σχόλιο.
0: Βεβαίως.
2: Η υγεία αποτελεί ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Ένα 85% του πληθυσμού κάνει συστηματικά χρήση υπηρεσιών υγείας. Και τα χρήματα για την υγεία ποτέ δεν είναι αρκετά. Δεν έχουν περισσέψει ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την υγεία, ας πούμε σε μία χρήση, να πούμε ότι ξοδέψαμε τελικά λιγότερα και μεταφέρουμε στην επόμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις κοινωνίες, σωστό, λογικό και αναμενόμενο, και πόσο μεγάλη πίεση ασκεί στους κρατικούς και κοινωνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και στους ατομικούς. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Μας αρέσετε πολύ με αυτό που λέτε, είναι πεντακάθαρο, σαφέστατο και να το ακούσουν αυτοί που πρέπει να το ακούσουν, γιατί στην πραγματικότητα είναι θέμα εφαρμογής των, ή των υπαρχόντων νόμων ή θέσπισης καινούριων
2: και,
0: με πολύ και αυστηρή εποπτεία.
2: Και πλουτισμού του πλαισίου, τουλάχιστον με έναν ρυθμό που να μπορεί να παρακολουθήσει έστω και από μακριά τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις.
0: Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
2: Καλά.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα, με έχει συνεπάρει, αλλά πρέπει να πάω και λίγο στα μηνύματά σας. Όχι πρέπει, θέλω να πάω. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μήνα, λέει, με υγεία. Πω, πω, πω, τραγούδι. Για την αρχή το είπες, δεν ξέρω για ποιο απ' όλα. Καλό μήνα και σε σένα.

0: ασυτό.
1: Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει: καρτέλ στις τράπεζες, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Μας ληστεύουν καθημερινά. Όσες επιστολές και να στείλει, δεν τρώμε άλλο σανό. Αχα. Τώρα εγώ τι να πω, όχι. Αφού μόνη μου σας τσιγκλάω. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο μας στέλνει μία καλησπέρα και μας δίνει τιμές πετρελαίου και βενζίνης τώρα, πριν από λίγο, από τη Βουλγαρία.
0: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
1: Λοιπόν, θέλεις να μας μελαγχολείς απογευματιάτικα εσύ, Γιώργο, λοιπόν, βλέπω τη σούπερα μόλυφτη, αυτή την κατοστάρα, όπως τη λένε, 1,89. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν σας λέω καν την τιμή στο LPG που είναι 0,65, άντε την είπα. Ενώ εδώ ακόμα και αυτή είναι στο 1 ευρώ περίπου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μήνυμα λέει στέλνει για τις ξεγεύσεις στη Λιόν με καθηγητές σου που έκυγαν την είσοδο του σχολείου, λέει, και όχι μόνο στη Λιόν, αλλά σε πολλές γαλλικές πόλεις.
0: Δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη.
1: Αντώνη, καλησπέρα. Δεν μπορώ να το μεταδώσω, αλλά είναι πολύ εύστοχο. Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει. Το Double Plus δεν λειτουργεί στην περιοχή Αργυρού, Πολυηλιού, Πολύ. Φυσικά και θα το μεταφέρω, αν και έχω την εντύπωση, επειδή περνάω καθημερινά από την περιοχή, ότι είναι θέμα σήματος, όχι σήματος δικού μας. Είναι και το διαδίκτυο χάλια εκεί, κόβονται όλα. Θα το δω. Αριστίδη, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε σένα και τα άψογα ελληνικά σου, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ και σε σένα και στην Μεγαλόπολη. Μίτσο, άνθρωποι εκτελεστές της θανατικής ποινής, μεγάλη συζήτηση. Γιάννη, καλησπέρα. Θανάση μου επίσης, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες γύρω από το αντιεπιληπτικό και κατασταλτικό φάρμακο για το οποίο συζητήσαμε.
2: Μέχρι να έρθει.
1: Εδώ σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη. Ο Δημήτρης Καστάρης είναι ένας διεθνούς φήμης Έλληνας τρομπονίστας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, με πορεία 5 δεκαετιών που ενώνει την ελληνική και βυζαντινή παράδοση με τη Latin Jazz και Salsa. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή βασίζεται ουσιαστικά στο νέο άλμπουμ, το El Griego Rumbero, του Δημήτρη Καστάρη και της Latin Jazz Coalition, το οποίο έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και θεωρείται από ειδικούς του χώρου υλικό άξιο και για υποψηφιότητα Grammy.

Δημήτρης Καστάρης, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959, έχει μετακομίσει από μικρός στην Αμερική, όπου μεγάλωσε στο Σεντ Λούις. Ξεκινάει το τρομπόνι στα 9 του χρόνια και στα 17 του κάνει πρόβες με ιστορικές ορχήστρες τζαζ. Στη συνέχεια σπουδάζει με υποτροφία στο New York U και κάνει μεταπτυχιακό στο Manhattan School of Music. Σήμερα λοιπόν ο Δημήτρης θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της Latin Jazz διεθνώς.

0: Το 1986 λοιπόν ο Δημήτρης Καστάρης ίδρυσε στη Νέα Υόρκη το συγκρότημα Latin Jazz Coalition. Στόχος του ήταν να παντρέψει τους αφροκουβανικούς ρυθμούς με τη jazz και τις δικές του μουσικές ρίζες. Η ορχήστρα συμπληρώνει πλέον 40 χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλες σκηνές και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Δημήτρη, να σε καλησπερίσουμε τηλεφωνικά από τη Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές.
1: Ευχαριστώ, Αλέξη. Είσαι φίλος, είσαι κοντινός φίλος. Σας αγαπάμε όλους σας. Και θέλω να πω, δεν έχω λόγια για να εκφράσω πόσο σας ευχαριστώ ότι με δώσετε τόσο μεγάλο προνόμιο να είμαι ξανά στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ.
0: Το αξίζεις, Δημήτρη. Έτσι λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σε ώθησε να δημιουργήσεις την Latin Jazz Coalition πριν από 40 χρόνια, έτσι?
1: Μα τώρα πάμε άλλο χρόνο, 41.
0: Μπήκαμε στο 41.
1: Το τελευταίο έργο ήταν σε 40 χρόνια. Μας. Τώρα πάμε για 41.
0: Τέλεια. Οπότε τι ήταν αυτό που,
1: να απαντήσω την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα να ιδρύσω το συγκρότημα, αυτή ήταν η ερώτηση.
0: Ναι, Δημήτρη, ναι.
1: Ωραία. Μετακομίσαμε στην Αμερική όταν ήμουν 2,5 χρονών. Το 1961 μεγάλωσα στο Σεντ Λούις. Το 1979 που ήμουν 20 χρονών, μετακομίσαμε στη Νέα Υόρκη. Και άρχισα να ακούω τη λατινική μουσική. Μάλιστα έπαιξα αμέσως στις ορχήστρες της Southside από τους Πορτορικάνους. Mm-hmm. Μετά, αυτό ήταν το 79, 20 χρονών ήμουνα. Το 82 πήγα σε ένα κλαμπ να ακούσω τον Μόγκο Σανταμαρία από Κουβανός και έπαιξε ένα ρυθμό που λέγεται μπεμπέ, που είναι έτσι. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω πού ήταν το ένα. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν ανώτερος και προχωρημένος, επειδή στη δική μας την κουλτούρα την ελληνική έχουμε και Καλαματιανό, Καρσιλαμά, Ζεμπέκικο, 18.
0: Έχουμε και τα 6-8. Πώς δεν το αναγνώρισες, Δημήτρη μου, ότι ήταν 6-8.
1: Καλά, εγώ δεν είχα. Γελάω τώρα. Δεν είχα καμία ιδέα που ήταν το ένα.
0: Ναι,
1: έτσι. Πήγα σπίτι. Δηλαδή έμεινα με το στόμα, είπαμε ότι εγώ νόμιζα ότι ήμουν ανώτερος. Αλλά δηλαδή με βάλανε πίσω να είμαι 5 χρονών, να μάθω τους ρυθμούς από την Αφρική, Nigeria, Nigeria, που πήγαμε στην Κούβα. Πήγα και αγόρασα ηχογράφησης από τον Master Μόγκο Σανταμαρία και πήγα στο γραφείο μου και άρχισα να γράφω σε χαρτί να... Πώς είναι η λέξη, να μεταγράφω, είναι η σωστή η λέξη?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πήγα να μεταγράψω τους ρυθμούς για να τους μάθω. Και πέρασα αμέτρηστες ώρες στο γραφείο μου, ακούω τις ηχογράφησεις και να μεταγράφω τους ρυθμούς και μετά πήγα στους μεγαλύτερους μάστορα, στους θρύλους και μου κάνανε μάθημα να μάθω τα αφροκουβανέζικα. Και λίγο, αυτό ήταν το 82. Μετά το 86 έκανα την απόφαση να ιδρύσω το συγκρότημα Latin Jazz Coalition, που είναι

0: μουσικών. Είναι ο πρώτος μη λατινικής καταγωγής καλλιτέχνης που τιμήθηκε και με το βραβείο Premios Latinos Fama. Θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη, πώς αισθάνεσαι που σε αποκαλούν ο El Griego Rumbero στον κόσμο της λατινικής μουσικής.
1: Αισθάνομαι πολύ περήφανος. Οι πιο πολλοί λατινικοί στην Νέα Υόρκη είναι Πορτορικάνοι, διότι είναι, από τα πολιτικά είναι δύσκολα οι Κουβανοί να φύγουν από το νησί τους. Οι πιο πολλοί λατινικοί στην Νέα Υόρκη είναι οι Πορτορικάνοι. Έχω παίξει 5 θεατές, δεκαετίες στις ορχήστρες του. Με έχουν δείξει τόσο πολύ αγάπη και στοργή. Μου έχουν δείξει τα μυστικά τους, τους ρυθμούς τους. Μείνανε μετά τις πρόβες, χωρίς να μου ζητήσουν ένα λάριο, να μου δείξουν τα μυστικά από τους ρυθμούς τους. Αυτή την απάντηση ήθελες?
0: Ναι, Δημήτρη.
1: Αυτά.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, να πούμε μάλλον στον κόσμο επίσης ότι η πορεία του Δημήτρη Καστάρη περιλαμβάνει συνεργασίες με πολύ θρυλικά ονόματα της τζαζ και της σάλσα. Άμα σας πω, δεν θα το πιστεύετε. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Τίτο Πουέντε, ο οποίος έχει παίξει μαζί του, ο Πακίτο Ντεριβέρα, ο Ρέι Μπαρέτο και πάρα πολλοί άλλοι. Έχει παίξει σε ιστορικά άλμπουμ και μεγάλες συναυλίες. Και βέβαια αυτές οι συνεργασίες διαμόρφωσαν αυτό το μοναδικό του ήχο που ακούμε στη μουσική. Αυτό το γλυκό ήχο που έχει ο Δημήτρης στο τρομπόνι είναι λες και το χαϊδεύει πραγματικά. Δημήτρη, ποια από όλες αυτές οι συνεργασίες με τους θρυλικούς καλλιτέχνες σου έχει μείνει πιο πολύ έντονο, χαραγμένο στο μυαλό σου, πιο πολύ από όλες?
1: Είναι τόσες πολλές, αλλά για να σου πω το πιο σημαντικό, το 2016 έλαβα τηλεφώνημα από την Κούβα. Και για μένα ήταν πολύ μεγάλο προνόμιο να με πάρει ο μεγαλύτερος παραγωγός της Κούβας, δηλαδή 11 εκατομμύρια άτομα, και μου είπε: Δημήτρη, λάβαμε την ηχογράφησή σου, λάβαμε το βιβλίο που ήταν 210 σελίδες που έγραψα με το λογία τρομπουνιό, και μου λέει: Σε προσκαλούμε να έρθεις στην Κούβα να μας διδάξεις. Τώρα σκέψου, Έλληνας, λευκό δέρμα, να με καλέσουν στη Κούβα για να τους μάθουν μουσική.
0: Δεν
1: μου χωράει στο μυαλό.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Καθόλου.
1: Ναι. Και πήγα εκεί πέρα και έκανα μάθημα για 3 ώρες. Ήτανε 42 τρομπονιστές. Ο βοηθός μου ήταν ο μεγάλος θρύλος, ο Αντώνιο Λεάλ Ροντρίγκες, που ήταν μέλος της ορχήστρας του Μπένι Μωρέ. Που δηλαδή ο Μπένι Μωρέ, υπάρχει άγαλμα από τον Μπένι
0: Μωρέ.
1: Πολύ
0: famous.
1: Ο βοηθός μου, ο Αντώνιο Λεάλ, ήταν μέλος της ορχήστρας του Μπένι Μωρέ. Και έτσι, επειδή έμαθα τα σπανικά, τους μίλησα για 3 ώρες τη μυθολογία τρομπονιού, και η μεγαλύτερη τιμή που έχω στη ζωή μου είναι ότι με βάλανε σολίστα με την ορχήστρα Los Leales de Cuba στο νυχτερινό που λέγεται Buena Vista Curry Club, δηλαδή το φημισμένο Buena Vista. Ναι. Αυτό ήταν το μεγάλο προνόμιο, το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Αλλά είναι τόσα άλλα που έπαιξα με ηχογράφηση με το Πακίτο Ντεριβέρα, 16 γραβεία παγκόσμια. Έπαιξα με τον Ρε Μπορέρο, με τον Τίτο Πουέντε 3 φορές. Με καλέσανε να είναι η δική μου ορχήστρα βάση για τον Τίτο Πουέντε.
0: Πολύ μεγάλα ονόματα, πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη μεγάλη χαρά για άλλη μια φορά να έχω στο στούντιο από τη Νέα Υόρκη τηλεφωνικά τον Δημήτρη Καστάρη, τον Ελεγκριέγο Ρουμπέρο. Το Μάρτιο λοιπόν του 2024 ο Δημήτρης Καστάρης θυμήθηκε με την εισαγωγή του στο Salsa Museum του Ισπανικού Χάρλεμ. Μάλιστα, το πρώτο του παιδικό τρομπόνι από το 1969 τοποθετήθηκε ως εκθεσιακό κομμάτι. Υπάρχει εκεί δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο μουσείο, στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, το 2026 τιμήθηκε ως ζωντανός θρύλος, Living Legend, από τον οργανισμό The Point CDC στο Bronx. Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν την τεράστια προσφορά που έχει ο Δημήτρης. Και θα ήθελα, Δημήτρη, να σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα η τοποθέτηση του πρώτου σου τρομπονιού σε ένα μουσείο σάλσα.
2: Έχω τόσο πολύ χαρά ότι μου το ζητήσανε. Προσπαθώ να είμαι ταπεινός. Σας παρακαλώ μην με σηκώσετε τόσο ψηλά, διότι άμα πέσω από ψηλά θα χτυπήσω το κεφάλι μου. Καλύτερα να με βάζετε λίγο πιο κάτω για να μην μου κάνετε ζημιά.
1: Δε φταίμε εμείς, εσύ ανεβαίνεις πάνω, εμείς δεν φταίμε.
2: Ωραία, τώρα μου τώρα σκέφτεστε ότι μου ζητήσανε, εγώ δεν τους είπα. Εκείνοι με τηλεφωνήσανε επειδή τους είχε πει ο Angel Rodriguez, που είναι για μένα ο καλύτερος στα κρουστά της Νέας Υόρκης, είναι από το Πορτορίκο. Πήγε τους και τους είπε να βάλετε το Δημήτρη μέσα στο μουσείο, το πορτορικάνικο. Με τηλεφωνήσανε και μου ζητήσανε φωτογραφίες, αφίσες, με βάλανε δίπλα στα μεγάλα ονόματα. Δίπλα στον Larry Harlow που έχω παίξει στην ορχήστρα. Τώρα πέθανε ο Larry. Δυστυχώς έχω παίξει στην ορχήστρα του. Βάλανε την αφίσα μου δίπλα στην αφίσα του Larry Harlow, στο ίδιο δωμάτιο με το Tito Puente, Celia Cruz,
1: τα μεγάλα ονόματα.
2: Ρίπερέτο, Χαρτιλοβό, όλα αυτά. Μετά, πρώτα μου ζητήσανε τις φωτογραφίες. Μία εβδομάδα μετά μου λέει Δημήτρη, κάνε μου τη χάρη, φέρ μου το αρχικό τρομπόνι. Και του λέω, θα είναι η χαρά μου, δεν μπορώ να το πάω μαζί σου στον ουρανό. Μετά που περάσω θα το αφήσω στο μουσείο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Να πούμε για το τραγούδι που ακούσαμε τώρα.
1: Ναι, ό,τι θες Δημήτρη, ναι.
2: Ωραία, το τραγούδι που ακούσανε μόλις τώρα εγώ έκανα τη σύνθεση, λέγεται «Τρόμπο Κουβάνος Δεστακάδος». Στην ελληνική γλώσσα θα πει «Οι κορυφαίοι βιρτουόσοι τρομπονίστες της Κούβας». Είναι αφιερωμένο στους 42 τρομπονιστές που δίδαξα το 2016. Και μάλιστα αργότερα, όταν παίξουμε στο ίδιο κομμάτι, παίξουμε 6-8, συνήθως βάζουνε τραγούδια από άλλες θρησκείες. Εγώ έβαλα το Χριστό. Είπαμε στα Ισπανικά και στα Αφρικανικά, είπαμε «Ο Θεός να σας ευλογεί, αδελφοί μου». Και το είπαμε και στα Ισπανικά και στα Αφρικανικά.
1: Ωραία ιδέα. Πολύ ωραία.
2: Και έπαιξε μάλιστα ο φίλος μου που είμαστε συμμαθητές στο κονσερβατόριο, ο Steve Turay, που έπαιξε με τα μεγαλύτερα ονέματα, έπαιξε με το πιανίστα του John Coltrane, έπαιξε, είναι 40 χρόνια στο Saturday Night Live Band, έχει παίξει μαζί μας πολλές φορές. Για μένα είναι ο καλύτερος τρομονίστας του κόσμου και μου έδωσε το προνόμιο που έχει ηχογραφήσει μαζί μας 2 φορές.
1: Θες να συμπληρώσεις κάτι για το Μουσείο της Σάλσα, Δημήτρη?
2: Μάλιστα. Όπως είπαμε, είναι μεγάλο προνόμιο για μένα ότι με είχανε. Μάλιστα αύριο, ακριβώς αύριο Παρασκευή, θα πάω να δώσω τα τιμπάλες του Tito Puente. Έχω στο αυτοκίνητό μου, τα έχω φορτώσει, τα τιμπάλες που έπαιξε ο Tito Puente.
1: Τα έχεις στο αμάξι σου αυτό.
2: Θέλω να προσθέσω κάτι.
1: Απίστευτο.
2: Πώς?
1: Τα έχεις στο αμάξι σου.
2: Τώρα.
1: Άμα...
2: Πώς είπατε?
1: Το έχεις στο αμάξι σου τις τιμπάλες του Tito Puente?
2: Το έχω βάλει από 2 μέρες, μη τυχόν και θα ξεχάσω.
1: Αμάν. Απίστευτο.
2: Τώρα, Αλέξη, ναι. Εσύ σε γνωρίζω για χρόνια, είσαι πάρα πολύ ταπεινός. και ίσως δεν θέλεις να το πω, αλλά θα το πω. Πριν από μία εβδομάδα, ο Johnny Cruz, ο ιδρύτης του μουσείου, μου μίλησε και του έδωσα ηχογράφηση δική του. Επειδή εσύ πέσεις τα κόγκας, είσαι απίστευτος, ο μεγαλύτερος της Ελλάδας στην αφροκουβανέζικη μουσική στα κρουστά.
1: Κοκκινήσω.
2: Του έδωσα στο Johnny Cruz, τον ιδρύτη, ηχογράφηση από σένα και μου λέει, Δημήτρη, φέρε μου μια φωτογραφία του Αλέξη, θέλω να το βάλω στο μουσείο. Απίστευτο προνόμιο. Πήγα και του έφερα σε μια κορνίζα τη δική σου φωτογραφία και του λέω πάρε το. Στου λέω δεν σε πιέζω να το πάρεις. Μου λέει τρελάθηκες, εγώ σε πιέζω να το βάλω. Μετά του λέω άκουσε να δεις, άμα δεν υπάρχει χώρο και αργότερα θα το βγάλεις, τουλάχιστον όταν έρθει ο Αλέξης να με επισκέψει, να το ξαναβάλεις. Μου λέει τρελάθηκες. Θα το βγάλω και θα τα ξαναβάλω. Εγώ θα το βάλω τώρα και θα μείνει για πάντα.
1: Απίστευτο. Δηλαδή είναι δηλαδή η αφεντομουτσουνάρα μου που λέμε στο μουσείο της Σάλσα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα.
2: Δηλαδή σκέψου τώρα τι κινεί Έλληνας από την Αθήνα να... Εσύ, Έλληνας από την Αθήνα να μπει στο μουσείο που είναι σχεδόν όλοι Πορτορικάνοι. Και να σου βάλουν έπαινο ότι αξίζει τέτοια τιμή να είσαι μαζί με τους τρίους.
1: Εγώ δεν το πιστεύω πραγματικά αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Πραγματικά, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον Johnny Cruz. Και είμαι πολύ συγκινημένος γι' αυτό. Πραγματικά, πραγματικά.
2: Και πολύ καλός άνθρωπος ο Johnny. Ναι. Πάρα πολύ. Έχει δείξει τόσο αγάπη για την Ελλάδα. Πάρα πολύ αγάπη για την Ελλάδα. Θα πάω ξανά αύριο, θα με βάλει σε συνέντευξη σε εκατομμύρια άτομα, θα με δουν στη τηλεόραση και έχουμε πολύ καλή σχέση και μάλιστα θέλω να προσθέσω κι άλλο. Νομίζω ότι θα λάβω τα λεφτά για να κάνουμε μεγάλη συναυλία με 20 καλλιτέχνες και προσκαλούμε επίσημα τον Αλέξη που τον ακούτε τώρα να φύγει στην Αμερική, να μπει στην ίδια σκηνή μαζί μας, να παίξει κόγκας και να είναι στην ίδια σκηνή με τον τραγουδιστή του Έρι Παλμιέρ που έχει 11 βραβεία παγκόσμια.
1: Ναι, μωρέ, δεν τον ξέρει κανείς σιγά. Είναι άγνωστος. Απίστευτα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Τώρα, για να μην μιλάμε μόνο για μένα, πλέκα κάνω, να πούμε για σένα. Το νέο άλμπουμ λοιπόν, Δημήτρη, κυκλοφορείται όπως είπαμε το El Griego Rumbero. Να πούμε κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2026 για να γιορτάσει τα 40 χρόνια της Latin Jazz Coalition. Πρόκειται για μια πλούσια παραγωγή με συνολική διάρκεια πάνω από 76 λεπτά. Περιλαμβάνει 40 διακεκριμένους μουσικούς από διάφορες χώρες. Και θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη, η ιδέα η βασική... Και το όραμα πίσω από το νέο άλμπουμ, ποια είναι ακριβώς?
2: Δηλαδή, τι είναι η κεντρική σκέψη, αυτή είναι η ερώτηση?
1: Ναι, η βασική ιδέα, the basic idea.
2: Μερικές φορές δυσκολεύομαι με τη γλώσσα της μητέρας.
1: Έχεις δίκιο, ζεις πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έχεις δίκιο.
2: Ναι. Ωραία. Η κεντρική σκέψη είναι να βάλω μαζί τη ταυτότητά μου που είμαι Έλληνας, που η πρώτη μουσική που άκουσα όταν ήμουνα 3 ημερών ήταν η Βυζαντινή μουσική, ο πατέρας μου ιερέας Ορθόδοξος, και πριν να είμαι μία εβδομάδα ετών μου βάλανε Βυζαντινή μουσική και το αγαπάω, μου σηκώνει τη ψυχή τέτοια όμορφη μουσική από τον ουρανό. Ενώσαμε Βυζαντινή μουσική και Καλαματιανό και Ταξίμι ελληνικό και το ενός αυτά τα ελληνικά είναι 6 τραγούδια. Τα αφροκουβανέζικα είναι 11. Αλέξη μου είπες 76 λεπτά, είσαι σωστός, αλλά οι 76 λεπτά είναι στο δίσκο. Στο ίντερνετ, στο υπολογιστή είναι 89 λεπτά και είναι δωρεάν. Μπορώ να πω πώς μπορούν να το ακούσουν ολόκληρο το έργο δωρεάν?
1: Βέβαια, και μπορούν και να μπουν, συγγνώμη Δημήτρη, μπορούν και να μπουν και στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, στην ανακοίνωσή σου τη σημερινή. Υπάρχει εκεί το link αναρτημένο στην ανακοίνωσή σου για σήμερα. Πες μου.
2: Πολύ ωραία. Εκεί να το βρούνε. Μπορούνε να το βρούνε στο Facebook, Demetrius Kastaris, μπορούνε να το βρούνε στο YouTube, El Griego Rumbero.
1: Δηλαδή ουσιαστικά ο Δημήτρης...
2: 89 λεπτά, ναι.
1: Ο Δημήτρης ο Καστάρης ουσιαστικά κάνει δώρο στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας το άλμπουμ του δωρεάν. Όποιος θέλει να το ακούσει μπαίνει στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, βρίσκει την ανάρτηση του Δημήτρη Καστάρη, έχει το σχετικό link και έτσι αυτό είναι ένα δώρο από τον Δημήτρη Καστάρη για τους ακροατές μας. Τώρα, πολλοί ειδικοί της μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Έκτορ Μαρκές Πάρδο από την Τροπικάνα της Αβάνας, δήλωσαν, Δημήτρη, ότι το άλμπουμ έχει όλες τις προδιαγραφές για υποψηφιότητα Grammy. Επίσης, ο Τσίκο Άλβαρες που είχε αναφέρει ότι η δουλειά είναι υψηλού επίπεδου. Η ποιότητα της ηχογράφησης, οι ενορχιστρώσεις βρίσκονται σε υψηλό διεθνές επίπεδο. Και θέλω να σε ρωτήσω, τι περιμένεις εσύ σχετικά με την πορεία του άλμπου σου προς τα βραβεία αυτά?
2: Ωραία. Δεν θέλω το βραβείο για εγωισμό, δεν είμαι ναρκισσιστής, δεν προσπαθώ να βρω φήμη, αλλά άμα κερδίσουμε το βραβείο το άγαμα, θα ανοίξουν οι πόρτες για να κάνουμε συναυλίες σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κράτη. Θέλουμε η μουσική μας να ακουστεί. Και μάλιστα έχουμε τα τελευταία τρία τραγούδια που παίζουμε σε συναυλίες έχουν και μήνυμα για τον Χριστό. Και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ, να δίνουμε ενθάρρυνση και ελπίδα σε όλο τον κόσμο με τα λόγια για τον Χριστό.
1: Ναι. Τώρα, μια που μιλάμε για τα βραβεία, ο 4 φορές νικητής Grammy, ο Όσκαρ Χερνάντες, ένας εκπληκτικός μαέστρος και μουσικός, είχα την τύχη και εγώ να τον γνωρίσω στη Νέα Υόρκη, ανέλαβε τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχιστρώσεις του άλμπουμ. Ο Χερνάντες είναι ο ηγέτης της περίφημης Spanish Harlem Orchestra. Δηλαδή, δηλώνει ότι η ένωση λατινικών και ελληνικών παραδόσεων στο άλμπουμ δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία. Και νομίζω η συμβολή του στην παραγωγή ήταν καθοριστική. Πόσο σημαντικός ήταν λοιπόν ο ρόλος του Όσκαρ Χερνάντες, Δημήτρη, στη διαμόρφωση του τελικού ήχου?
2: Ωραία. Ο Όσκαρ είναι τόσο καλός άνθρωπος. Με βοήθησε πάρα πολύ. Μιλήσαμε αμέτρηστες ώρες και δεν με χρέωσε για τις αμέτρηστες ώρες που μου έδωνε συμβουλία. Με συμβόλεψε για αμέτρηστες ώρες. Δουλέψαμε για 6 μήνες για να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, να είναι ψηλό επίπεδο.
1: Ναι, ναι.
2: Δουλέψαμε πολύ στενά με τον Άσκαρ, που είναι δηλαδή μεγάλο όνομα, πολύ μεγάλο όνομα, παγκόσμιο όνομα έχει ο Άσκαρ.

0: Στο άλμπουμ αυτό λοιπόν συμμετέχει ο θρυλικός Πακίτο Ντεριβέρα, που τον ακούμε τώρα στο σαξόφωνο. Πριν ακούγαμε την μπάσα, μάλλον του δίνε στο τρομπόνιο δικός μας ο Δημήτρης ο Καστάρης. Λοιπόν, ο Πακίτο Ντεριβέρα έχει κερδίσει 16 βραβεία Grammy. Εξύμνησε τον Δημήτρη Καστάρη για τον τρόπο που παίζει με αυθεντικό λατινικό ύφος. Και βέβαια συμμετέχει ως σολίστ σε κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε, το Contigo Aprendí και το Καλαματιανό Medley που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Η παρουσία του βέβαια προσδίδει ένα τεράστιο κύρος σε αυτή την παραγωγή. Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω πώς ήταν η συνεργασία σου με τον πολύ βραβευμένο Πακίτο Ντεριβέρα σε αυτό το δίσκο.
1: Τώρα, για να παίξω μαζί με τον μαέστρο Ντεριβέρα, περάσανε 45 χρόνια να κάνω προσευχή καμιά μέρα να παίξουμε μαζί. Και τελικώς αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Παίξαμε μαζί, παίξαμε ντουέτο και ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Γι' αυτό λέω στα παιδιά, τα νέα, μην πάψετε να έχετε όνειρα.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Πραγματικά πολύ ωραίο. Μάλιστα. Πες μας, Δημήτρη, τώρα για λιγάκι περισσότερα για το δίσκο.
1: Ωραία. Τώρα, αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε λίγα λεπτά, γιατί βιαζόμαστε
0: λίγο,
1: όχι εγώ, αλλά τελειώνει
0: είναι
1: η εκπομή.
0: Ο χρόνος, ναι.
1: Τώρα θα ακούσετε το El Griego Rumbero, ο Έλληνας Rumbero. Το έγραψε, έκανε σύνθεση ο Angel Ruben Rodriguez Sr. Είναι στη σκηνή δίπλα μου για 37 χρόνια. Είναι Πορτορικάνος και έκανε την απόφαση να με τιμήσει με ένα τραγούδι, El Griego Rumbero. Τα λόγια λένε, ο Δημήτρης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μετακόμισε στο Σεντ Λούις, πήγε στη Νέα Υόρκη, αγάπησε τη μουσική μας και λέει δόξα τω Θεώ. Αυτά λέει. Και τώρα το νούμερο που είναι για να ψηφίσουν οι άνθρωποι για το Grammy είναι αυτό το νούμερο, El Griego Rumbero.
0: Απίστευτο. Ας το ακούσουμε λοιπόν λίγο.

0: Αυτό είναι λοιπόν το El Griego Rumbero του Δημήτρη Καστάρη. Ένα κομμάτι που, όπως είπαμε και είπε και ο Δημήτρης, ότι το έχει γράψει ο Angel, ο Rodriguez, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
1: Μάλιστα, Angel Ruben Rodriguez.
0: Ο Ruben Rodriguez, ειδικά για σένα το έγραψε. Οι στίχοι περιγράφουν, να πούμε, το ταξίδι μιας μουσικής νότας, όπως είπε και ο Δημήτρης, από την Καραϊβική στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρονται στη σύνδεση της Ελλάδας, στο Σεν Λούις, στη Νέα Υόρκη. Ένας ύμνος δηλαδή στη πολυπολιτισμική ταυτότητα του καλλιτέχνη. Στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, και πρέπει να το ακούσουμε αυτό πριν τελειώσει η εκπομπή, είναι ένα καλαματιανό. Γι' αυτό το καλαματιανό θα ήθελα να μας πει ο Δημήτρης κάποια πράγματα. Δημήτρη, πες μας λίγο για το καλαματιανό που θα ακούσουμε μετά.
1: Ωραία. Ήθελα να περιλαμβάνει το έργο και καλαματιανό. Ναι. Είναι αγαπημένος μου ρυθμός και χορός.
0: Ναι.
1: Μου τα άμαθε η μάνα μου όταν ήμουνα 4 χρονών να χορεύω καλαματιανό. Δούλεψα πολύ στενά με τον φημισμένο ταχύτερο κιθαρίστα Σπύρο Εξάρας. Έχει τεράστιο ταλέντο. Ήταν μεγάλη τιμή και προνόμιο για μένα να δουλέψουμε στενά με τον Σπύρο. Δουλέψουμε αρκετά. Τελικώς κάναμε την απόφαση να παίξει και ο Πακίτο Δε Ριβέρα σε καλαματιανό, που ήταν μεγάλη χαρά για αυτόν, διότι συνήθως παίζει κουβανέζικα, αλλά ήταν δηλαδή μια αναπνοή, κάτι καινούριο, τον δρόσισε τον Πακίτο να παίξει καλαματιανό. Ωραία, γρήγορα τρέχοντας, μπορώ να πω τα ονόματα των Ελλήνων που συμμετέχουν.
0: Πριν τους πεις, να πούμε για το καλαματιανό ότι στην ουσία πρόκειται για διασκευή παραδοσιακών ελληνικών τραγουδιών, όπως το Ρινάκι, οι Σουλιώτισες, και όπως είπε και ο Σπύρος, ο Δημήτρης, ο Σπύρος Εξάρας έκανε τη μοντέρνα ενορχήστρωση, συνδύασε το ρυθμό 7-8 με την τζαζ, και στο κομμάτι βέβαια αυτό παίζει πάλι ο Πακίτο Ντι Ριβέρα. Πες μας τώρα, Δημήτρη, για τους μουσικούς και τους συντελεστές.
1: Ωραία. Είμαστε υπερήφανοι ότι είμαστε Έλληνες. Συμμετέχουν 10 Έλληνες μέσα στα 40 αστέρια. Και είναι ο Σπύρος Εξάρας, ο Γιάννης Οικονομίδης από τη Θεσσαλονίκη, που είμαι και εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Παίζει τρομπέτα και κάνει σύνθεση, μουσικά λατίνα. Ο Αχιλέας Λιαρμακόπουλος, πρώτη θέση σολίστα στην Συμφωνική της της Αθήνας, ο Λευτέρης Μπουρνιάς, κλαρίνο και ζουρνά, μεγάλο όνομα ο Λευτέρης, που μένει κοντά μου, η Παπαστεφάνου, ο Γιάννης Παπαστεφάνου, Χρήστος Παναγιώτης, ο άλλος Χρήστος, όλοι Παπαστεφάνου, ο Γιάννης είναι μεγάλο όνομα στην λαϊκή μουσική, αλλά τραγουδάει και Άγια, δηλαδή τραγουδάει βυζαντινή μουσική, τραγουδάει και ο Χρήστος Ελευθεριάδης στο Χερουβικό. Μετά ο Joshua Kay παίζει ούδι, έχει την ορχήστρα Μπακλαβά Express, που είναι λίγο αστείο, Μπακλαβά Express, που ενώνει τη μουσική της Ελλάδος με τη μουσική την Εβραϊκά και μέσα Νατολικά και τα βόρειο-αφρικανικά στοιχεία. Αυτοί είναι οι Έλληνες που παίζουν, είμαστε περήφανοι που συμμετέχουν 10 Έλληνες μαζί με τους ψηλό επίπεδο Κουβανούς και Πορτορικάνους. Αυτά.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το καλαματιανό.

0: Συμπληρώνοντας λοιπόν 50 χρόνια μουσικής πορείας και 40 χρόνια με τη Latin Jazz Coalition, ο Δημήτρης Καστάρης συνεχίζει δυναμικά. Η μουσική του παραμένει ζωντανή, φρέσκια και δημιουργική. Το άλμπουμ «El Griego Rubero» αποτελεί ένα σταθμό στην καριέρα του και το ταξίδι της προσφοράς του στη μουσική συνεχίζεται. Πες μας, Δημήτρη, ποια είναι τα επόμενα σχέδια σου, τι ονειρεύεσαι για το μέλλον της Latin Jazz Coalition και πες μας και δύο λόγια.
1: Τώρα θα κάνουμε ολόκληρο δίσκο βυζαντινά με την οικογένεια Παπαστεφάνου. Αυτό θα βγει νομίζω το Φεβρουάριο. Είμαι πολύ χαρούμενος να κάνουμε κάτι με άγιο μήνυμα. Μου ανεβάσει πάρα πολύ τη ψυχή μου την βυζαντινή μουσική. Και είναι προνόμιο να δουλεύω με τους Παπαστεφάνου. Τώρα γρήγορα, άμα οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου, μιλάω ελληνικά, διαβάζω ελληνικά, δυσκολεύομαι να γράψω, αλλά θα τα βάλω στο μεταφραστή για να τους δώσω απάντηση. Άμα μου γράψουν, να με βρούνε στο griegorumbero.com. Γρήγορα θέλω να πω ότι η δύναμη μου έρχεται από τις ρίζες που μου έδωσε η μάνα μου, που μου έλεγε: Δημήτρη, πρέπει να δουλεύεις σκληρά για να περάσεις τα εμπόδια. Οι Έλληνες έχουν πολύ καλό έθιμα, όνομα, ηθική εργασία, δεν θα μας βρουν στη φυλακή. Οι Έλληνες έχουν μεγάλη, πολύ ωραίο όνομα. Τώρα θέλω να πω το μυστικό μου. Το μυστικό που μου έχει φέρει να μπορώ να κάνω, να περάσω σε πολλά. Τώρα δεν θα κηρύξω, μπορώ να κηρύξω, αλλά δεν θα το κάνω. Απλώς η δική μου δύναμη μου έρχεται από την ειρηνή σχέση που έχω με τον Ιησού Χριστό. Τώρα για 32 χρόνια διαβάζουμε κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, την Αγία Γραφή με τη γυναίκα μου μισή ώρα μετά το καφέ.
0: Η οποία είναι από το... η οποία είναι από την Κολομβία, έτσι δεν είναι Ελληνίδα. Είναι από την Κολομβία.
1: Ξέρει να χορέψει καλαματιανό πάρα πολύ καλά.
0: Την έμαθες. Εντάξει.
1: Και εκείνη μου έμαθε τη γλώσσα της. Μιλάω τα σπανικά 100 φορές καλύτερα από τα ελληνικά.
0: Ωραία. Δημήτρη, πέρασε ο χρόνος. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ άλλη μια φορά που ήσουν εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, ό,τι και να γίνει με το El Griego Rubero, το μόνιμο άλμπουμ σου. Ήδη έχεις αποδείξει πολλά. Ήδη μέσα στα χρόνια έχεις συνεργαστεί με τεράστιους θρύλους της Latin μουσικής. Μας έχεις κάνει πραγματικά ασπροπρόσωπους και είσαι πολύ άξιος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ζήτω Ελλάς, ζήτω Ελλάς, ελευθερία ή θάνατος, ο Χριστός, το σταυρό αριστερά απάνω, στη σημαία.
0: Έτσι, έτσι. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Μαρίγια Γεροντίδη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωνική κακοκαιρία στην Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Ξεχύλισαν ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια. Μπαράζ 112 σε Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Λιβάδια. Από το 1986 είχαμε να δούμε τόσο νερό, λέει ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου στο Earth News Radio. Έρχονται τα χειρότερα, μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή. Προειδοποιούν οι ειδικοί, καταιγίδες αύριο και στην Αττική. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είπε ακόμη ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρχει εικόνα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν. Ποιο είναι το προφίλ του δράστη και ποιο το προφίλ του πιλότου ήρωα. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη για την ενέργεια. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στοχευμένη ευελιξία όπως στην άμυνα και την ενέργεια, απάντησε ο εκπρόσωπός της σε ερώτηση για την πρόταση του Πρωθυπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, υποστηρίζει προκλητικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Διπλωματικές πηγές για τουρκική ναύτεξ. Παράνομες οι έρευνες σε κυπριακά ύδατα. Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είπε ο Νίκος Δένδιας, με ελληνικά F-16 Viper, η 66η επέτειος της ανεξαρτησίας. Μέσα στον Οκτώβριο η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers δηλώνει στο Earth News ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τι φέρνει ο Μάρκο Ρούμπιος στη χώρα μας, μια επίσκεψη με πολλά μηνύματα. Για δεύτερη φορά μένει χωρίς δικηγόρο ή γιατρός. Παραιτήθηκε και ο Νίκος Αλεξανδρής. Το δικηγορικό γραφείο επικαλείται τις τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης για την διακοπή της συνεργασίας. Και τέλος, αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί ως το τέλος του έτους. Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, της χορήγησαν δύο φορές πεντοβαρβιτάλι και επέζησε. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη, εικόνες καταστροφής και έναν νεκρό άφησε πίσω του το πρώτο κύμα που σάρωσε την Κρήτη και ιδιαίτερα τα χωριά του Ρεθύμνου, πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και μαγαζιά, κατέρευσαν γέφυρες ενώ και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.
5: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
6: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλιάξει το χωριό.
7: Πλημμυρίσαν σπίτια.
6: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
8: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατεβεί στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους ο ποταμός.
6: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
9: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
10: Έχει πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
4: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης η οποία στήθηκε στην περιοχή. Πάμε ευθύς αμέσως στην Έλενα Καραθάνου, θα μας μεταφέρει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, οι συγγενείς του ηλικιωμένου κτηνοτρόφου τον παρακαλούσαν να μην βγει από το σπίτι. Δυστυχώς δεν τους άκουσε. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Και πράγματι, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και οι φόβοι τους. Χθες το απόγευμα, ο οποίος αποφάσισε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, όπως τους είπε. Πού πας, του είπαν οι συγγενείς του, βλέποντας τον να φεύγει μέσα στη βροχή. Εκείνος τους αγνόησε, γιατί πίστεψε ότι θα τα καταφέρει, όπως τους είπε. Εγώ ξέρω το δρόμο και θα επιστρέψω. Ήταν τα τελευταία λόγια, όπως φαίνεται να είπε ο 80χρονος κτηνοτρόφος. Προσπάθησε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, γιατί σκέφτηκε ότι εάν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κρήτη, δεν θα μπορέσει να πάει τις επόμενες ίσως μία, δύο, τρεις μέρες να τα ταΐσει. Ο φόβος ήταν αυτός, ήθελε να σώσει τα ζώα του. Προσπάθησε να διασχίσει λοιπόν ένα σημείο που λόγω της νεροποντής είχε μετατραπεί σε χύμαρο, ήταν ρέμα εκείνο το σημείο, αλλά πιθανότατα θέλοντας να φτάσει στο ποιμιοστάσιο του, προσπάθησε να το διασχίσει και ζαλίστηκε. Και όπως φαίνεται, σήμερα το πρωί που βρέθηκε εκεί κλιμάκια της πυροσβεστικής, η αστυνομία, γιατί ανησυχούσαν οι συγγενείς του από χθες και προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν, αλλά μάταια. Σήμερα λοιπόν το πρωί και οι συγχωριανοί λοιπόν του 80χρονου επιχείρησαν στην ευρύτερη περιοχή να τον αναζητήσουν και δυστυχώς βρέθηκε πράγματι σε αυτό το σημείο. Αυτό δηλαδή που είχαν οι συγγενείς του στο μυαλό τους δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, βρέθηκε μέσα σε αυτό το ρέμα, σε αυτό το χύμαρο, όπου δυστυχώς είχε παρασυρθεί, έχασε τις αισθήσεις του και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος καλυμμένος και από τα κλαδιά, όπως παρασύρθηκαν και αυτά από τα ορμητικά νερά στο σημείο. Πήγε δηλαδή να σώσει τα ζώα του και δυστυχώς δεν επέστρεψε στο σπίτι του, Θάνο.
4: Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Έλενα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζουμε, πιστεύουμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, ότι είμαστε πάνω από τις δυνάμεις της φύσης και αγνοούμε τα φαινόμενα.
7: Βέβαια, πρόκειται και μία απόσταση την οποία ο άνθρωπος έκανε κάθε μέρα, διέσχιζε εκείνο το σημείο κάθε μέρα. Προφανώς όχι με τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως ακριβώς λες και εσύ, θεώρησε ότι θα είναι άλλη μία μέρα με δυνατή βροχή που θα τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως προσπάθησε να διασχίσει τα νερά και ξέρουμε πολύ καλά πως όταν είναι τα νερά της βροχής που έρχονται ορμητικά, δεν μπορείς εκείνη την ώρα να πατήσεις το πόδι σου μέσα σε αυτά τα νερά, γιατί δεν ξέρεις ούτε και το ύψος του νερού και δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος αν θα καταφέρεις πράγματι να το περάσει ή όχι.
4: Έλενα, θερμά να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Εμείς συνδεόμαστε και με τον Γιώργο Παπαδάκη που βρίσκεται στον φουσκωμένο γιόφυρο του Ηρακλείου για να μας μεταφέρει την γενικότερη εικόνα εκεί από εκεί. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θανό. Ο γιόφυρος όντως είναι το πιο κρίσιμο σημείο, το οποίο συνδέεται με την ίδια την πόλη του Ηρακλείου, γιατί διασχίζει τουλάχιστον τέσσερις από τις δυτικές της συνοικίες. Και είναι το ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες. Το 1937, όσο και αν φαίνεται μακρινό, είχαν πνιγεί 19 άνθρωποι. Είχε δημιουργηθεί και ένας καταβλισμός προσφυγικός. Παρέσυρε, ήταν τέτοια η ορμή του νερού που παρέσυρε τα πληθόκτιστα σπίτια των μικρασιατών προσφύγων. Στη συνέχεια, το 1968 είχαν πάλι πλημμύρα με 4 νεκρούς και πολύ πολύ πρόσφατα, στα τέλη της δεκαετίας του 80, πάλι πλημμύρα με 3 νεκρούς. Εκεί λοιπόν επικεντρώνεται, Θάνο, η προσπάθεια της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, στο να μείνει το ρέμα καθαρό. Το ρέμα αυτό, το ποτάμι, γιατί στην ουσία ποτάμι είναι, και μάλιστα από τα λίγα της Κρήτης που έχουν όλο τον χρόνο νερό, καθώς προέρχεται από τις πηγές του ψιλορίτη το νερό του, έγιναν από τη νύχτα και σήμερα το πρωί, δηλαδή και πριν και στη διάρκεια της νεροποντής, γινόντουσαν καθαρισμοί συνεχώς. Mm-hmm. Ωστόσο τα φερτά υλικά που έρχονται από τα μικρότερα ρέματα και σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσαν δυστυχώς από την περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια ατάκτως, όχι σε κάδους. Αυτά λοιπόν δημιούργησαν πρόβλημα, ανέβηκε η στάθμη περί το 1,5 μέτρο, αλλά ευτυχώς πρόλαβαν τα μηχανήματα της περιφέρειας να καθαρίσουν το ποτάμι. Στα σημεία δηλαδή που πήγε να δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν τρία σημεία, τρεις μικρές γέφυρες, όπου μπορεί...
4: Βρέχει τώρα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή, πώς είναι ο καιρός, βρέχει?
11: Αυτή τη στιγμή, Θάνο, είναι καλός ο καιρός, όπως είχαν προβλέψει και οι μετεωρολόγοι, έτσι.
4: Το λέω αυτό γιατί μας έλεγε η Νικολέτα Ιζιακοπούλου ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας.
11: Ακριβώς.
4: Και έρχονται δύσκολα 24 ώρα και υπάρχει συναγερμός και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή μέχρι το πρωί της Κυριακής τουλάχιστον.
11: Σωστά, πολύ σωστά. Αύριο ενδεχομένως να έχουμε μια ύφεση, όχι ότι θα σταματήσει η βροχή, αλλά δεν θα έχουμε τη ραγδαιότητα που είχαμε τα ξημερώματα, γιατί ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου, μέσα σε 2,5 ώρες έπεσαν 220 χιλιοστά νερού. Δηλαδή, μια ποσότητα νερού που πέφτει στην περιοχή του Ηρακλείου, πάντα που μιλάμε, σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι. Και αυτό έπεσε σε 2 ώρες. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που μείναμε εντός εισαγωγικών σε αυτά τα μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν. Πρόλαβε βέβαια και η πολιτική προστασία, είχαν προσέξει περισσότερο και κάτι, γιατί το λένε και 2 και 3 μέρες νωρίτερα. Έχουμε προειδοποιήσεις, προσοχή και στις μετακινήσεις και τυχόν κάποια υλικά πρέπει να ασφαλιστούν, κάποια αυτοκίνητα να μην είναι κοντά σε ρέματα κλπ.
4: Είμαστε έτοιμοι όμως για κάτι αντίστοιχο, γιατί αυτό έλεγε η Νικολέτα το πρωί. Θα πέσει κάτι αντίστοιχο σε νερό, σε ποσότητα νερού.
11: Θα πέσει και ενδεχομένως και περισσότεροι, και ειδικά το Σάββατο. Αύριο μπορεί να υπάρξει μια ύφεση, αλλά το Σάββατο λέει στα μοντέλα τα μετεωρολογικά, από ό,τι ξέρω κι εγώ, στο ρεπορτάζ, λέει, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ πάντα, δείχνουν πολύ έντονη βροχόπτωση και μάλιστα σε μεγάλο ύψος. Μεγάλο ύψος σε χιλιοστά εννοώ. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε όντως πολύ πιο έντονα φαινόμενα από αυτό που είχαμε ένα 2ωρο ή 3ωρο σήμερα τα ξημερώματα. Και απόψε πάλι περιμένουμε βροχόπτωση, όχι όμως την ίδια ένταση που θα έχει το Σάββατο. Και γι' αυτό παραμένουν σε πλήρη, σε απόλυτη επιφυλακή όλες οι δυνάμεις που σχετίζονται με την πολιτική προστασία. Δηλαδή, είτε οι υπηρεσίες της περιφέρειας, των Δήμων, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει ενισχυθεί συνολικά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί αυτό.
4: Ναι.
11: Εκτός από την τοπική τρίτη ΕΜΑΚ, έχει έρθει ακόμα μια ΕΜΑΚ από την Αττική, μαζί με ειδικά επιστριοφόρα οχήματα και την ειδική ομάδα διάσωσης σε ποτάμια, με λέμβους δηλαδή.
4: Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού,
11: να μην πάμε σε κάτι τέτοιο,
4: σε επιφυλακή, ολόκληρη η Κρήτη, ολόκληρο το νησί. Να ευχηθούμε ότι θα αντιμετωπιστεί και το δεύτερο κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Θα είμαστε σε επαφή για το ενδεχόμενο που κάτι προκύψει. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Παπαδάκη. Τώρα, ο Δήμαρχος Ανογίων Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, απίφθινε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
12: Η 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και οι επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
4: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο Ανόγια.
12: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
4: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχε να καταγραφεί στην περιοχή από το 1986.
13: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μυλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και ένα 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, τον Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
4: Μάλιστα.
13: Πολύ έντονο.
4: Mm-hmm.
13: Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου. Όλα, και τους βραχονιπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: το μεγάλο θέμα των ημερών θα πάμε τώρα. Το μυστήριο του θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας πυκνώνει σχετικά με τη χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στο πιλωτήριο της πτήσης της Fly Dubai, και μάλιστα στην οποία επέβαιναν δεκάδες πολίτες του Ισραήλ. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις νέες, για τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα,
4: Πολλά
14: Θάνο.
4: Τα σενάρια.
14: Πολλά τα σενάρια.
4: Το Ισραήλ επιμένει ότι είναι, πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατίας, έτσι. Και ο κύριος Νετανιάχου επιμένει σε αυτό και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί λόγο. Ότι υπάρχει και το Ιράν πίσω από αυτή την απόπειρα.
14: Πολύ σωστά. Τώρα, ο συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποκτήσει μόνο όταν το Ισραήλ αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Τώρα, ο κύριος Νετανιάχου τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ αναφορικά με το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ινδός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του κόπηκε σχεδόν στα δύο. Μάλιστα, μιλώντας στο Fox News, είπε ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία. Στο μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αναστέλει όλες τις πτήσεις κοινού κωδικού με τη Fly Dubai από και προς το αεροδρόμιο του Τελαβίβ μέχρι Νεοτέρας, μετά την αναστολή των πτήσεων της Fly Dubai από το Dubai προς το Τελαβίβ στη διάρκεια της έρευνας. Εδώ αξίζει θάνο να σημειωθεί ότι αν και δεν επιτρέπονται απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, το Βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προ ή από το Ισραήλ. Την ώρα που Ισραηλινές πηγές, όπως το δίκτυο Channel 16, μιλούν για θρησκευτικό εξτρεμιστή, η πλήρη ταυτότητα του φερόμενου δράστη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος παραμένει αδιευκρίνηστη. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, με το οποίο επίσης το Ισραήλ δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Επομένως, είναι εύλογο το ερώτημα πώς ο πιλότος από το Ομάν έλαβε άδεια να πετάξει στο Ισραήλ όπου κατευθυνόταν
4: το αεροσκάφος. Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα, το ακούω από εχθές.
14: Ένα κενό ασφαλείας.
4: Δεν ξέρω αν είναι κενό ασφαλείας. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Τώρα, το άτομο αυτό, ο δράστης, είχε σκοπό την αεροπειρατεία ή να το ρίξει το αεροσκάφος, το αεροπλάνο?
14: Αν ρωτάς εμένα, θεωρώ, η προσωπική μου αυστηρά γνώμη είναι ότι ήθελε να το ρίξει το αεροσκάφος και όχι να κάνει αεροπειρατεία.
4: Γιατί το Ισραήλ ούτως ή άλλως μιλάει για μια νέα 11η του Σεπτέμβρη.
14: Γι' αυτό το λέω.
4: Και με άξονα την μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου και με άξονα τις εκλογές της 27 του μηνός
14: Οκτωβρίου,
4: Οκτωβρίου ακριβώς, που εκεί η αντιπολίτευση σχεδόν έρχεται στα ίσα με τον συνασπισμό του
14: βαθιά διχασμένος Νετανιάχου, λαός αυτές τις
4: έτσι, 52 έδρες, ναι, δίνουν, ναι, δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί όλο αυτό το περιστατικό να είναι άσχετο με τη συγκυρία.
14: Ναι, με τις εκλογές δεν ξέρω κατά πόσο σχέση έχει. Σίγουρα όμως με την σφαγή των Ισραηλινών από την Χαμάς είναι πολύ λογικό να έχει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι πάντα το σφαγή των Ισραηλινών από την Χαμάς είναι πολύ λογικό να έχει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι

0: αποφευχθεί οποιαδήποτε προορικασία για το συμβάν, οι Ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής τζιχαντιστικής επίθεσης με στόχο κυρίως τα Εμιράτα και βέβαια τι άλλο τις συμφωνίες του Αβραμ, χάρη στις οποίες η χώρα εξομάλυνε το 2020 τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία του δελτίου. Mm-hmm. Τώρα, για το πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στον θάλαμο διακυβέρνησης, εξήγησε ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
0: Και στη συνέχεια οι εφεδρικοί πιλότοι. Ναι.
2: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βύθιση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος, ναι, και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν, mm-hmm, είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες, είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη ή η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Δηλαδή, η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
1: Για το ποιος είναι ο Ινδός ήρωας κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
3: Από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες. Ο ινδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai Smit Manjar βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Manjar γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Manjar είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και, όταν χρειάζεται, η αλλαγή πορείας, ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες προσεγγίσεις που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο όμως αναδεικνύεται αυτό που είπε όταν ρωτήθηκε με μία λέξη πώς θα περιέγραφε το συνέστημα που νιώθει πίσω από το επάγγελμα του πιλότου, και απάντησε: ευλογημένος. Σήμερα βρίσκεται στο νοσοκομείο Ταμπούκ και, σύμφωνα με την Ινδική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, η κατάστασή του είναι σταθερή. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι το χαρακτήρισε ήρωα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξήρε τη στάση του και τον καθοριστικό του ρόλο στην αποτροπή μιας μεγαλύτερης τραγωδίας.
1: Και εμείς θα περάσουμε στο μέτωπο της ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου, που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου?
4: Ναι, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Πώς υποδέχεται η Επιτροπή Κομισιόν τις προτάσεις και της Μελόνι και του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας με άξονα τι άλλο την ενέργεια?
4: Ναι, η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα, Θάνο, για τις δύο επιστολές που έχουν σταλεί από τον Έλληνα

0: και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό προς την πρόεδρο του Φόντερ Λάιν και αφορούν τα αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουσβάρη, έδωσε αρχικά ένα πλαίσιο, λέγοντας πως υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο τραπέζι ήδη από τις αρχές καλοκαιριού και μιλώντας ουσιαστικά για τη ρήτρα διαφυγή στην ενέργεια και την άμυνα. Αυτό που είπε είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και εισηγήσεις από πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει να σας πω ότι και η Τσεχία και θυμόμαστε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έχουν αποστείλει επιστολές στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλα αυτά, όπως είπε, θα συζητηθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής στις 15-16 Οκτωβρίου. Αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο χώρες, οι δύο επιστολές τους και αρχηγοί κροτών, ζητούν ακριβώς, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελώνη, ζητούν ακριβώς μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να περάσουν τα μέτρα αυτά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης το ότι η Τζόρτζια Μελώνη στην επιστολή της ζητάει από τη συνεδρίαση του ECOFIN και του Eurogroup, που είναι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί και αναμένεται να υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά είναι και εσωτερικό όλων των κρατών μελών, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να απομισθούν αυτό το ενεργειακό κόστος.
1: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο μοιάζει οικονομικό, αλλά είναι βαθιά πολιτικό και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί και πού μπορεί να οδηγήσει ένα ενδεχόμενο καθολικής άρνησης σε μια δημοσιονομική ευελιξία και πόσο θα αξιοποιηθεί αυτό από τα άκρα, έτσι δεν είναι, Έλενα?
0: Ακριβώς, και Θάνο, θα σου έλεγα ότι έτσι, η απάντηση σήμερα του εκπροσώπου της Κομισιόν ήταν πολύ τεχνοκρατική. Δηλαδή, υπήρξαν τεράστιες πιέσεις να ακούσει και κάτι άλλο. Δηλαδή, σχεδόν 20 ερωτήσεις σήμερα από τον briefing της Κομισιόν ήταν μόνο για την ενέργεια. Υπήρξε πίεση να ακούσει κάτι άλλο. Η απάντησή του ήταν σε ένα πλαίσιο τελείως τεχνοκρατικό και παραπέμπουν κυρίως αυτά τα μέτρα ευελιξίας, τα οποία όμως να θυμίσουμε τη δυνατότητα που έδωσαν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα για μπαταρίες, για αποθήκευση ενέργειας, ναι, όχι στο διατάφτα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό ζητούν.
1: Η αίσθησή σου είναι ότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής το άφησε ανοιχτό ή ότι το παραπέμπει στην συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου?
0: Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες πιέσεις, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι αδύνατο να κάνει τέτοια πιστοχώρηση η Κομισιόν. Εγώ θα σας πω ότι, όπως είπες και εσείς πολύ σωστά, Θάνο, είναι πολύ μεγάλη πολιτική πίεση και είναι πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη εσωτερικά. Δεν έχουν πολλά περιθώρια στην Κομισιόν, καθώς υπάρχει τεράστια δυσφορία. Και να σου πω ότι, δίνοντας το κλίμα του τελευταίου άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο, το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό, από ό,τι μου είπε αξιωματούχος. Υπήρξαν πολύ έντονοι διάλογοι προς τον Επίτροπο Ενέργειας για να λάβει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κομισιόν.
1: Λοιπόν, Έλενα, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να μείνουμε εμείς στα ενεργειακά και να μεταφερθούμε να έρθουμε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, καθώς σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα η επιδότηση με 20 λεπτά του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, και τις επόμενες ημέρες η έκπτωση θα περάσει στις αντλίες. Στο μεταξύ, η διεθνής τιμή του Brent ανέβηκε και πάλι μετά την απειλή του Τραμπ ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του αμερικανικού δίζελ αν οι Ευρωπαίοι δεν απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκαν οι επιπλέον μειώσεις μάλλον στον δίζελ κίνησης, αλλά και η συνέχιση της έκπτωσης στην αμόλυβδη, οι μέσες τιμές παραμένουν σταθερές στην αμόλυβδη στο 2,20 και στον δίζελ κίνησης στο 2,21. Άρα περιμένουμε να δούμε πότε θα αποτυπωθεί η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών, διότι αυτές τις τιμές που βλέπουμε είναι ήδη με την έκπτωση των 15 λεπτών που ίσχυε τον προηγούμενο μήνα για τον δίζελ και των 10 λεπτών που ίσχυε για την αμόλυβδη βενζίνη. Να δούμε λοιπόν πότε θα αποτυπωθεί η έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο, και αυτό μάλλον θα γίνει τις επόμενες ημέρες, αν και έτσι όπως κινούνται οι διεθνείς τιμές δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα απορροφηθούν και οι εκπτώσεις αυτές από την άνοδο των διεθνών τιμών.
1: Όπως το έχουμε δει στην πράξη, εξαϊλώνονται έτσι αυτές οι ρυθμίσεις από την γενικότερη πραγματικότητα, πολιτική και γεωπολιτική πραγματικότητα που επικρατεί πρωτίστως στα στενά του Ορμούς, έτσι.
2: Ακριβώς. Όπως είπες, το Brent ανεβαίνει και πάλι. Είναι και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτή την ώρα στα 101,7. Το αργό της Αμερικής είναι στα 92,8. Και βέβαια ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε, Θάνο, ότι μέσα απόψε αναμένουμε να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια, τα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τους παρόχους. Βασικά περιμένουμε να ανακοινωθεί το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι και περίπου το 50% των καταναλωτών. Ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό, ίσως αργότερα τη νύχτα, αλλά πάντως αναμένεται να είναι αυξημένο, καθώς αυξημένη είναι η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου κατά περίπου 20%. Δηλαδή έχουμε τους τρεις τελευταίους μήνες αύξηση κάθε μήνα από 20% στη χονδρική τιμή. Τον Αύγουστο ήταν στα 133, το Σεπτέμβριο η μέση τιμή έχει κλείσει στα 156. Η ΔΕΗ τον προηγούμενο μήνα αύξησε το πράσινο τιμολόγιο της κατά 7,7%. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αύξηση, γιατί είναι θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχει αύξηση και για τον επόμενο μήνα. Το μόνο καταφύγιο που έχουν οι καταναλωτές ως προς τον ηλεκτρισμό αυτή τη στιγμή είναι το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ που πωλείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο, το οποίο ωστόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να το κάνουν ηλεκτρονικά και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο για όλους να προσεγγίσουν ηλεκτρονικά να κάνουν αυτό το είδος.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Συνέντευξη στην τηλεόραση του Earth News παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα των νέων μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα περάσουμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος και μας ενημερώνει σχετικά με την συνέντευξη που παρεχώρησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σου.
3: Καλησπέρα, Δάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που έγιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα καύσιμα, στις 120 δόσεις και φυσικά στις αλλαγές που έχουμε στον εξοδικαστικό. Για το πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, αυξάνεται στα 15 λεπτά ένα λίτρο έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ μαζί με τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια η συνολική στήριξη στο ντίζελ φτάνει τα 20 λεπτά. Επίσης, όσον αφορά στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ανέφερε ότι αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα με στόχο μέσα στον Οκτώβριο και η δυνατότητα ένταξης θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μέσα του 2027. Θα αφορά παλαιότερες οφειλές έως και το 2024, όπως και έχουμε πει ήδη από τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου Θάνο, ενώ τα νεότερα χρέη θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Το επιτόκιο των 120 δόσεων θα είναι αντίστοιχο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης, δηλαδή περίπου 5,8% το χρόνο. Για τους services τώρα, τις εταιρείες διαχείρισης...
1: Τι αλλάζει εκεί, Κώστα?
3: Προωθείται αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, με ενισχυμένη εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η προκαταβολή που μπορούν να ζητούν οι servicers για ρύθμιση οφειλής θα έχει ανώτατο όριο 15%, ενώ ζητούσαν ακόμα και 50% και 60%, ενώ θεσπίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε η διαδικασία ρύθμισης και η απάντηση προς τον οφειλέτη να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες με αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης. Και φυσικά αναφέρθηκε ο Υπουργός Θάνο και στο μεγάλο πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε περιπτώσεις που δεν είναι συνεπείς απέναντι στους οφειλέτες και δεν τους ενημερώνουν οι servicers, ενώ προβλέπεται και ο όφελος σε αυτές τις περιπτώσεις 5 δόσεων για τον θυγόμενο οφειλέτη. Και στόχος είναι και εδώ το νέο πλαίσιο να ψηφιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως. Προφανώς θα είναι όλα αυτά, θα ψηφιστούν όλες αυτές οι ρυθμίσεις μετά το προσχέδιο, μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Η χώρα έχει δημοσιονομικές αντοχές για την στήριξη των πολιτών, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
1: Μένεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για καύσιμα και ιδιωτικό χρέος. Με την αντιπολίτευση να μιλά για κοροϊδία, ενώ κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μέτρα ανάσα για την κοινωνία. Αποσπασματικά τα μέτρα, λέει το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Ακούμε την κριτική από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή όσα προτείνει. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη.
6: Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να παρουσιάσει την εκδοχή του, την τελευταία εκδοχή του επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη ως το σοβαρό ΠΑΣΟΚ. Για τον κύριο Τσίπρα τα είπαμε, νομίζω αποδομήθηκε πλήρως το περί κοστολόγησης, σοβαρής κοστολόγησης του προγράμματος. Αν πάρει κανείς 7 μέτρα από αυτά που εξήγηλε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτά έχουν ετήσιο κόστος σε πλήρη εφαρμογή πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τροπολογία με άμεσα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Φτάνει η προεκλογική κοροϊδία όλων σας. Εμείς επιμένουμε να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με αυτή την πολιτική σε τελική ανάλυση με την μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
1: Κριτική για το θέμα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και από τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά.
8: 4 μήνες μετά φέρουν τις 120 δόσεις. Ή μας λέγανε ψέματα τότε, ή τώρα κάνουν κάτι γιατί πιέζονται λόγω των εκλογών που θα μαυριστούν.
9: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Σε υψηλούς τόνους και οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
10: Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
11: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στα ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα, επαναφέροντας αφενός τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και αφετέρου, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την στρατιωτική παρέλαση που έγινε στη Λευκωσία για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί μη εξουσιοδοτημένες σε περιοχές που η ίδια διεκδικεί ως τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Συνδεόμαστε με την Τουρκία και την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Ελβίρα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί η Άγκυρα, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Άμυνας, στην καθιερωμένη σήμερα συνάντηση, συνέντευξη τύπου και ενημέρωση των συντακτών. Λέει λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψει την πότηση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά, ενώ κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα της. Είναι βέβαια, έχει διατυπώσει πολλές φορές αυτή την ένσταση και την εντός εισαγωγικών προειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, επικαλούμενο βέβαια και το παράνομο τρικολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει συνάψει με τη Λιβύη και αφορά βέβαια τις θαλάσσιες οδευθετήσεις, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, αυτές που ισχυρίζεται η Άγκυρα τουλάχιστον ότι έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή όμως είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας από τότε που έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για το καλώδιο. Λέει λοιπόν ότι δεν έχει πρόβλημα με την με αυτήν την συνθήκη, ωστόσο θα πρέπει οποιοδήποτε μέρος, και εκεί βέβαια φωτογραφίζει και τη γαλλική εταιρεία, θα πρέπει να πάρει άδεια προτού προβεί στην πόλη.
1: Βέβαια η απάντηση αυτή, Ελβίρα, ξέρεις καλύτερα από μένα, μετατρέπει την διεκδίκηση σε de facto περιορισμό άσκησης δικαιωμάτων, έτσι, από την πλευρά μας.
13: Ακριβώς, βέβαια η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση ως προς αυτό. Δεν διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών, δεν θα κάνει πίσω, δεν θα διαφοροποιηθεί η διαδρομή προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τουρκίας σε κάτι το οποίο η Ελλάδα, η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν έχει δίκιο. Είναι μέσα σε χωρικά ύδατα τα οποία... και διεθνείται, τα οποία ενδιαφέρουν την Ελλάδα.
1: Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Έχει σημασία πάντως ότι αυτή η τοποθέτηση προέρχεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν ξέρω αν σημειολογικά έχει και κάποια αξία αυτό. Έχει σημασία,
13: έχει
1: έτσι.
13: Σημασία. Έχει σημασία πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα καταρχάς που ήταν στην ημερήσια ατζέντα, στην εβδομαδία ατζέντα του Υπουργείου Άμυνας. Η τοποθέτηση αυτή από τον εκπρόσωπο έγινε στο πλαίσιο των ερωτήσεων των δημοσιογράφων, ήταν απάντηση δηλαδή σε ερώτηση δημοσιογράφου. Αυτό έχει μία σημασία για το πώς, πόσο πολύ προτάσει αυτή την θέση η Τουρκία. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι δεν σηκώνει τόσο πολύ τους τόνους, δεν υψώνει τους τόνους τόσο πολύ. Περιμένουμε βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν το έργο ξεκινήσει, όταν η υπόθεση ξεκινήσει, γιατί είναι κάτι το οποίο φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της, στο πεδίο τέλος πάντων ενασχόλησης της Άγκυρας.
1: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στην ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας αναφέρθηκε στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
14: Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι τοποθετήσεις αυτούς στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκή σημασία έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Κύπρος, στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση το οποίο θα κινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
1: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ελληνική αμυντική παρουσία στην Σαουδική Αραβία και 8 νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του ΚΙΣΕΑ δηλαδή, που ξεκίνησε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ΚΙΣΕΑ αξιολόγησε την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Νότια Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και τα νεότερα που υπάρχουν στο μέτωπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εξετάζοντας τις άμεσες και έμεσες συνέπειες για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αξιολογήθηκαν επίσης και οι κινήσεις της Τουρκίας, όπως και τα επόμενα βήματα στον αμυντικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, από την πλευρά του παρουσίασε επίσης μια αναλυτική αποτίμηση των πρόσφατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτέλεσε χαρακτηριστικά, αναφέρουμε, η επίσημη έναρξη της θητείας της Ελλάδας στην ηγεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ συζητήθηκαν οι στρατηγικοί άξονες και οι διπλωματικές προτεραιότητες.
1: Σε μια δύσκολη συγκυρία, πολύ δύσκολη συγκυρία, με ανοιχτά μέτωπα, με δύο πολέμους, με τα στενά του Ορμούς να είναι σε καθεστώς κλειστά ανοιχτά. Η συγκυρία με την κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας, δηλαδή η συγκυρία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
15: σε ό,τι αφορά τα καθημάσματα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται μέσα στον Οκτώβριο, ίσως και τον Νοέμβριο, οι Τούρκοι να επαναφέρουν στην Εθνοσυνέδρηση το λεγόμενο νομοσχέδιο που αφορά την γαλάζια πατρίδα, με ό,τι αυτό βεβαίως σημαίνει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις γενικότερα, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο μπροστά μας. Να πω επίσης ότι στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και νεότερες εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, για την προστασία βεβαίως της ελεύθερης ναυπλοείας και των πλοίων του εμπορικού ναυτικού. Εδώ και λίγες μέρες να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής, σε απάντηση βεβαίως των επιθέσεων που εξαπολύουν αντάρτες Χούθη στην περιοχή. Ενώ πριν από δύο μέρες, προχθές Τρίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των επαφών που είχε στις Βρυξέλλες κατά την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι την ανάγκη, να το πω έτσι, συνεισφοράς στην επιχείρηση Ασπίδες, πέρα από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, να συνεισφέρουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επανεξετάστηκε και η παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαρχίας Patriot δηλαδή.
1: Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος. Ελήφθη κάποια απόφαση γι' αυτό?
15: Θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο όπως ήταν μέχρι τώρα η παραμονή των πυράβλων Patriot Θάνο. Και παράλληλα βεβαίως θα επανεξετάζονται και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην περιοχή, ώστε να αποφασίζεται κάθε φορά, κάθε μήνα δηλαδή, αν υπάρχουν λόγοι να συνεχιστεί. Να πω τέλος ότι στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και επιμέρους εξοπλιστικά προγράμματα της ατζέντα 2030, η στολή του μαχητή, επίσης ο προγραμματισμός υλοποίησης της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και άλλα ζητήματα.
1: Γιώργο,
15: τα οποία...
1: να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και φυσικά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, στη χώρα μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όπως το είπαμε και με τον Γιώργο Διονυσόπουλο, για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με δύο πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Κατερίνα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως φαίνεται, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, ενώ στις 7 αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα ανανεωθεί η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, να σας πω ότι στο περιθώριο αυτή τη απόφαση, εδώ ο Υπουργό Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσει τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Πρωθυπουργό, συναντήσει σε πόλεις της ύλης για τις σχέσεις. Στα περιθώρια αυτών λοιπόν των διαβουλεύσεων αναμένεται να υπάρξουν συμφωνίες, διαβουλεύσεις, μνημόνια που αφορούν τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα συνεργασίας. Υπάρχουν δύο μνημόνια συνεργασίας σε θέμα της άμυνας καθώς και τα θέματα πολιτισμού.
1: Μάλιστα. Έχει την αξία του το γεγονός ότι δεν θα πάει στην Τουρκία. Είχαμε συνηθίσει τις διπλωματικές επαφές και παρουσίες και επισκέψεις να συνδυάζεται η μία χώρα με την άλλη σε σχέση με τις αμερικανικές παρουσίες. Εδώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί μόνο την Ελλάδα σε μια δύσκολη ατζέντα, όπως είπαμε, με project όπως το GSI, με ζητήματα όπως είναι στο τραπέζι κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ, με δύο πολέμους σε εξέλιξη. Κατερίνα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω θερμά διαφορετικά.
16: Ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, όπου θα έχει συνομιλίες εφόλης της ύλης τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, και έχει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει τις εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς και βεβαίως θα δώσει το στίγμα της αμερικανικής πολιτικής έναντι των εξελίξεων και των αναμενόμενων που περιμένουμε εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κατερίνα. Τώρα, σαφές μήνυμα για τη συνέχιση και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου έστειλαν το πρωί από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Να τους ακούσουμε.
17: Προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
18: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, ξεκινώντας από το Τένεσί, όπου ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπιλ Λι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας για τις σχετικές πληροφορίες. Δύο φορές προσπάθησαν για αυτή την εκτέλεση.
19: Ακριβώς.
1: Και επέζησε η Κρίστα Πάικ.
19: Επέζησε, Θάνο, γιατί σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες χορηγήθηκαν δύο φορές θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτόλης. Ωστόσο, το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι είχε σπασμένες φλέβες. Είχαν δυσκολία επίσης να βρουν φλέβα οι δήμοι και ήταν και αλλοιωμένη αυτή η ουσία. Υπήρξε επίσης απουσία επίγουσας ιατρικής φροντίδας. Όλα αυτά αναπόφευκτα πήγαν στραβά, αλλά γλίτωσε την ζωή της. Και θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκα στη συγκεκριμένη πολιτεία εδώ και 200 χρόνια, εάν γινόταν. Ο κύριος Λι είπε ότι η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθής ποινής αποτελεί μια από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένεται να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο. Οι συνήγοροι της πάντως αναφέρουν ότι η Πάικ, η οποία έχει μεταφερθεί ήδη σε νοσοκομείο, μπορεί να έχει ήδη υποστεί εγκεφαλική βλάβη, κάτι πάντως πρέπει να επιβεβαιώσουν οι γιατροί. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν 18 χρονών το 1995 μαζί με το 17χρονο τότε φίλο της, παρέσυραν τη 19χρονη Κόλιν Σλέμερ, συμφοιτήτριά του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ, όπου τη σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν. Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν θανατική ποινή, ωστόσο η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο. Τώρα να δούμε και τις...
1: Και περίμενε 30 χρόνια σχεδόν.
19: Ακριβώς,
1: για την εκτέλεση
19: στη λίστα των μελοθανάτων
1: αυτής της ποινής. Τώρα να πάμε και στην Γαλλία, που έχουμε ταραχές οι οποίες καταγράφονται
19: πολύ
1: σε ολόκληρη
19: έκταση
1: τη χώρα.
19: Έτσι.
1: Όπου 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν. Γιατί συμβαίνουν αυτά,
19: ναι,
1: Δημήτρη, στην Γαλλία?
19: Να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη του 68, δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη, αλλά είναι η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου, καθώς οι τάξεις είναι από 34 άτομα και πάνω, και ενώ υπάρχει και έλλειψη εκπαιδευτικών. Μπορεί ίσως σε εμάς να φαίνονται λίγα τα 34 άτομα, για τη Γαλλία όμως είναι εξαιρετικά υψηλός αριθμός. Είχαμε διαδηλώσει λοιπόν από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασαλία, καταλήψεις, εμπρισμούς, λαιλασίες, χρήση τακρηγόρων από την αστυνομία και απάντηση των νεαρών με βόμβες Μολότοφ. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι η βία, που όπως υποστήριξε πήρε πολύ δημόσια περιουσία και οδηγεί ακόμη και σε ακροτηριασμό νεαρό από όλμο, δεν θα γίνει ανεκτή.
1: Και στην υπόθεση που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να περάσουμε τώρα, παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού από την υπεράσπισή της. Ο νέος εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε δώσει την συγκατάθεσή της για δημόσιες εμφανίσεις και υπερασπιστικούς ισχυρισμούς στον συνάδελφό του. Νωρίτερα κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνοντας όσα είπε προανακριτικά και αναιρούν τους ισχυρισμούς της γιατρού. Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Εύ Ελπίδων και την Άννα Νικολάου. Άννα, ραγδαίες είναι και οι δικαστικές εξελίξεις. Καλησπέρα καταρχάς.
20: Καλησπέρα. Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της 56χρονης. Είχε αναλάβει μόλις την περασμένη Τρίτη το πρωί. 2,5 μέρες ήταν στο πλευρό της. Και σήμερα το απόγευμα ξαφνικά έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την υπόθεση. Από την πλευρά του κύριου Αλεξανδρή, μπορεί να μην έχει γίνει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε σχόλιο ή αναφορά για τους λόγους για τους οποίους υπήρξε λύση στη συνεργασία τους. Από την άλλη, όμως, ο νέος δικηγόρος της 56χρονης, ο κύριος Πανταζής, δίνει κάποιες εξηγήσεις. Σε ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο κύριος Αλεξανδρής, λέει ότι η κατηγορούμενη δεν ενέκρινε ουδέποτε τις δημόσιες εμφανίσεις του κυρίου Αλεξανδρή και προέβαινε σε δηλώσεις που η ίδια δεν είχε ενημερωθεί. Ότι δεν είχε συμφωνήσει με όλα όσα έχει υποστηρίξει δημόσια ο κύριος Αλεξανδρής σχετικά με τους ισχυρισμούς της. Και τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, ο κύριος Πανταζής θα έρθει στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων να δηλώσει στον ανακριτή ότι είναι ο νέος δικηγόρος της 56χρονης. Παρ' όλα αυτά, είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Σήμερα κατέθεσε η 28χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία επιβεβαίωσε ό,τι είχε πει και προανακριτικά, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίασε μυδρίαση, ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν είχε ζητήσει να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ να πούμε ότι έχει καταθέσει στον ανακριτή και η αναισθησιολόγος, στην οποία είχε γίνει τηλεφώνημα από το γραφείο της Καρνεάδου και κατέθεσε σύμφωνα πληροφόρηση ότι μίλησε μόνο με την νοσηλεύτρια και όχι με τη γιατρό, η οποία τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλ και εκείνη αποκρίθηκε ότι δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στο μεγάλο καύρο του κόσμου ξανά αβέβαιο παραμένει το τι μελιγενέστε με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Έρη Σφαέλου για να μας πει τα νεότερα και τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, Θάνο. Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί για ακόμα μία φορά οι διαπραγματεύσεις, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν δίνει ενδείξεις διάθεσης για συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τις ΗΠΑ σε μια πρόταση για επταήμερη οικοδόμηση εμπιστοσύνης με στόχο το βαθμιαίο άνοιγμα του Ορμούζ. Αυτή η πρόταση προβλέπει μια σειρά παραχωρήσεων και από τις δύο μεριές, με στόχο να επιστρέψουν σε μια ενισχυμένη εκδοχή του Μνημονίου Συνεννόησης που είχαν υπογράψει τον Ιούνιο. Βέβαια το Κατάρ, το οποίο να θυμίσουμε έχει το ρόλο του μεσολαβητή, αφήνει να διαφανεί από την αμερικανική πλευρά υπάρχουν διαφωνίες, όχι στη γενική ιδέα της πρότασης, αλλά σε επιμέρους σημεία. Εννοείται υπάρχουν δηλώσεις εκατέρωθεν στο μεταξύ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι δεν ξέρω πότε θα τα παρατήσουν, αλλά σίγουρα θα τα παρατήσουν γιατί τα πάνε πολύ άσχημα. Ενώ η Τεχεράνη λέει ότι δεν θα αποφύγει ποτέ τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει, είπε, τη χώρα μας τρεις φορές, παρότι έχουν υπογράψει συμφωνία.
1: Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς με την παιχνιδάρα του. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα. Είναι σε 1:45 από τώρα. Ελλάδα-Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Είναι τρίτη αγωνιστική για το Nation League. Η Ελλάδα θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και ισοπαλία μπροστά στη Μεγάλη Ολλανδία. Νομίζω μια χαρά αποτέλεσμα, αλλά κατά βάθος θέλει να το κάνουν 3-3. Οι Έλληνες αυτή την ώρα ολοκληρώνονται όπου να είναι ο αγώνας για την Ελπίδων. Ελλάδα-Λετωνία 4-2 παραμένει στην κορυφή εθνική μας ομάδα μαζί με την Γερμανία. Ενώ σε λίγη ώρα από τώρα για την Ευρωλίγκα Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
12: Ο καιρός.
1: Έχουμε ένα δύσκολο τριήμερο μπροστά μας. Ο Γιώργος Εμμανουήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα Γιώργο.
23: Καλησπέρα.
1: Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο? Είδαμε την Κρήτη, η οποία χτυπήθηκε πολύ άσχημα από τον καιρό, από το φαινόμενο, από τις καταιγίδες.
0: Τα λέγαμε χθες.
1: Δυστυχώς, Γιώργο, δεν ακούγεσαι καλά. Αν μπορείς να μετακινηθείς, αλλιώς να το αφήσουμε. Λοιπόν, δεν ακούγεται ο Γιώργος. Να κάνουμε μια προσπάθεια, Γιώργο. Ακόμα. Όχι, δυστυχώς δεν μας ακούει. Λοιπόν. Να κλείσουμε λοιπόν. Εδώ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Σαρής και Θάνος Σιαφάκας. Προς το παρόν, γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Η πολύμορφη συλλογή Βαρλάμη για το Άγιον Όρος μαζί με πορτρέτα μοναχών της Αγιορείτικης Φωτοθήκης παρουσιάζονται στη Βουλγαρία στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού της Σόφιας. Τα εγγένεια της έκθεσης στις 17 Οκτωβρίου από την αυτού θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η καρδιά της Σόφιας χτυπάει στους ρυθμούς του Αγίου Όρους. Οργάνωση Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, Αγιορείτικη Φωτοθήκη και Μητρόπολη Σόφιας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Μαρίλια Γεροντίδη και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Υπάρχουν φωνές που δεν μένουν απλώς στη μνήμη, γίνονται κομμάτι της. Φωνές που μόλις ακουστούν ξανά ανοίγουν ένα παράθυρο σε μια άλλη εποχή, σε πρόσωπα, τραγούδια, καλοκαίρια και νύχτες που πέρασαν αλλά δεν χάθηκαν. Μια τέτοια φωνή είναι η σημερινή μας πρωταγωνίστρια. Την 1η Οκτωβρίου, ημέρα των γενεθλίων της, ο ασύμετρος χρόνος της Φωνής της Ελλάδας συναντά την Ελπίδα, μια καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε από τη Σπυρχιάδα, ονειρεύτηκε να γίνει αρχιτέκτονας, μα τελικά σχεδίασε με τη φωνή της ένα δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα ακούμε ξανά την ιστορία της μέσα από τα τραγούδια και τους ανθρώπους που σημάδεψαν την πορεία της.

Η Ελπίδα γεννήθηκε στη Σπερχιάδα της Φθιώτιδας την 1η Οκτωβρίου του 1949. Εκεί πέρασαν τα πρώτα χρόνια της ζωής της, μέχρι που στα 15 της η οικογένειά της μετακόμισε στην Αθήνα. Ένα κορίτσι της επαρχίας βρέθηκε ξαφνικά στη μεγάλη πόλη, κουβαλώντας μαζί του όνειρα και ανησυχίες. Το πρώτο της όνειρο δεν ήταν το τραγούδι, αλλά η αρχιτεκτονική. Σπούδασε σχέδιο στη σχολή Δοξιάδη, χωρίς τότε να γνωρίζει πως η ζωή θα της επιφύλασε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

Η στροφή προς τη μουσική ήρθε μέσα από τον αδελφό της, τον Κώστα Καράλη, και τη γνωριμία της με τον μουσικοσυνθέτη Γεράσιμο Λαβράνο. Το 1970 αρχίζει ουσιαστικά μια καινούργια ζωή για την Ελπίδα. Τα βράδια τραγουδά στον Αστέρα Βουλιαγμένης, ενώ παράλληλα σπουδάζει μουσική και φωνητική κοντά στον Αλέξανδρο Ενιάν. Εκεί χτίζει τις βάσεις μιας φωνής που σύντομα θα ξεχωρίσει. Από τα σχέδια και την αρχιτεκτονική περνά στις νότες, στις σκηνές και στα μικρόφωνα.

στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το «Δεν τον είδα» και λίγο αργότερα κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός της δίσκος. Η δεκαετία του 1970 μόλις έχει αρχίσει και η ελπίδα βρίσκεται ήδη μέσα στην καρδιά της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Στην πορεία της η Ελπίδα συναντήθηκε με μερικές από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Γιάννης Πάριος, Γιώργος Δαλάρας, Στράτος Διονυσίου, Τολής Βοσκόπουλος, Χάρης Αλεξίου, Βίκη Μοσχολίου, Δημήτρης Μητροπάνος, Γιάννης Πουλόπουλος και Μανώλης Μητσιάς είναι μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε. Ήταν μια εποχή μεγάλων νυχτερινών κέντρων και μεγάλων τραγουδιών και η Ελπίδα είχε τη δική της θέση μέσα σε αυτή τη μουσική παρέα.

Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός στην καριέρα της Ελπίδας. 4 συμμετοχές από το 1972 έως το 1976 αποδεικνύουν τη σταθερή παρουσία της στον θεσμό. Το «Δεν τον είδα», το «Στάξε μέλη», το «Σε παρακαλώ» και το «Άναψέ μου το φως» έγιναν σταθμοί μιας διαδρομής γεμάτης εμπειρίες. Το 1975 μάλιστα κέρδισε το βραβείο ερμηνείας με το «Σε παρακαλώ». Η Ελπίδα δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια των φεστιβάλ, ήταν μια ερμηνεύτρια που ήξερε να στέκεται στη σκηνή.

Η φωνή της ελπίδας ταξίδεψε πολύ πέρα από την Ελλάδα. Τόκιο, Χιλή, Βουλγαρία, Πολωνία, πόλεις και χώρες που έγιναν σταθμοί μιας διεθνούς διαδρομής. Το 1973 στη Χιλή κατέκτησε την τέταρτη θέση, ενώ το 1974 στο Τόκιο απέσπασε το δεύτερο βραβείο και το 1975 ήρθε η μεγάλη διάκριση. Στην περίφημη Viña del Mar της Χιλής κέρδισε την πρώτη θέση με το «Πώς, πες μου πώς». Ήταν μια από τις σημαντικότερες διεθνείς στιγμές της καριέρας της.

Το 1979 η Ελπίδα ανεβαίνει στη σκηνή της Eurovision για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Το τραγούδι «Σοκράτη εσύ Superstar» του Δώρου Γεωργιάδη και της Σότιας Τσότου ταξιδεύει μέχρι το Ισραήλ. Η Ελλάδα κατακτά την 8η θέση με 69 βαθμούς σε μια Eurovision που έμεινε στην μνήμη πολλών. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποκτώντας διεθνή παρουσία και η εικόνα της Ελπίδας ως Superstar έγινε μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές της ελληνικής Eurovision.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic the Spell Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.
3: Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μια εκπομπή από το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ. Είναι από την εκπομπή «Ζωντανές ηχογραφήσεις» που παρουσίαζε η Άννα Ραγκούση.

Γεια σας. Άρχισα με δύο τραγούδια του αγαπημένου μου Γιάννη Σπανού. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω για πρώτη φορά στην εκπομπή έναν έκδοτο τραγούδι ενός επίσης πολύ σπουδαίου συνθέτη του Αργύρη Κουνάδη σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα.

Ένα τραγούδι τώρα μιας άλλης εποχής. Παλιάς, ρομαντικής και λίγο ξεχασμένης ίσως. Ανήκει στα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα, ακούγοντας τους γονείς μου να τα σιγοτραγουδάνε.

Το 1977 έρχεται μια συνεργασία που θα αφήσει το δικό της ανεξίτηλο σημάδι. Η Ελπίδα και ο Κώστας Χατζής συναντιούνται σε μια ζωντανή ηχογράφηση μαζί με τον Δάκη και από αυτή τη συνάντηση γεννιέται ένα τραγούδι που θα αντέξει στον χρόνο. Το «Αντίο» σε στίχους της Σώτιας Τσότου γίνεται μεγάλη και διαχρονική επιτυχία. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν χρειάζονται συστάσεις. Αρκούν οι πρώτες νότες για να επιστρέψει μια ολόκληρη εποχή. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Η σχέση της ελπίδας με τη Eurovision δεν σταμάτησε στο 1979. 7 χρόνια αργότερα, το 1986, επιστρέφει στον διαγωνισμό, αυτή τη φορά εκπροσωπώντας την Κύπρο. Στο Μπέργεν της Νορβηγίας τραγουδά το «Τώρα ζω». Η συμμετοχή καταλαμβάνει την 20η θέση με 4 βαθμούς, όμως οι αριθμοί μιας βαθμολογίας δεν μπορούν να χωρέσουν μια ολόκληρη καριέρα. Η ελπίδα είχε ήδη γράψει τη δική της ιστορία στις μεγάλες ευρωπαϊκές σκηνές.

Και ο χρόνος προχωρά χωρίς όμως να σβήνει τις φωνές που αγαπήσαμε. Η ελπίδα συνέχισε να εμφανίζεται και να συνεργάζεται με σημαντικούς δημιουργούς και νεότερους καλλιτέχνες. Από τον Κώστα Χατζή και τη Σώτια Τσότου μέχρι τον Γιάννη Ζουγανέλη και τους Ονειράμα, η παρουσία της συνδέθηκε με διαφορετικές εποχές της ελληνικής μουσικής. Το 2010 συμμετείχε στο Just the Two of Us, ενώ αργότερα έκανε και τηλεοπτικές εμφανίσεις, γιατί η ελπίδα δεν ανήκει μόνο σε μια δεκαετία, ανήκει σε εκείνες τις φωνές που ταξιδεύουν μαζί μας στον χρόνο.

Κάπως έτσι, μέσα από τραγούδια, φεστιβάλ, συνεργασίες, ταξίδια και μεγάλες σκηνές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Από τη Σιπερχιάδα στην Αθήνα, από τον Αστέρα Βουλιαγμένης στη Θεσσαλονίκη, από τη Χιλή και το Τόκιο μέχρι τη Eurovision, η Ελπίδα έζησε πολλές ζωές μέσα στη μουσική. Και ίσως αυτό είναι τελικά το πιο όμορφο με το τραγούδι, ότι μπορεί να νικήσει τον χρόνο. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων της, ο ασύμετρος χρόνος της φωνής της Ελλάδας της αφιερώνει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις μελωδίες, για τις αναμνήσεις και κυρίως για εκείνη τη φωνή που όταν ακούγεται ξανά μας θυμίζει πως κάποια τραγούδια δεν λένε ποτέ πραγματικά αντίο. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην Ελπίδα. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

είμαστε λοιπόν. Ο Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι κάτι εκπομπές σαν και αυτή, τις Πέμπτες δηλαδή, εδώ που παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο και τις μουσικές και τα τραγούδια του, που επωφελούμε και βγάζω μερικά χρωστούμενα από όσα έχετε ζητήσει. Και όπως έλεγε ένας αγαπημένος μου που δεν είναι πια μαζί μας, καλύτερα να σας χρωστάω παρά να μου χρωστάτε. Καταλαβαίνετε.

Το αγαπημένο τραγούδι του Dylan με τη Scarlett Rivera στο βιολί, αυτή είναι που παίζει το βιολί στο συγκεκριμένο τραγούδι που έγινε και ταινία το 1999 από τον Norman Jewson, το Harry Kane δηλαδή, για την ιστορία του Ρούμπιν Harry Kane Carter, αυτού που αποκαλούσαν τυφώνας και θα μπορούσε να είναι στην κορυφή του κόσμου, αλλά τον φυλάκισαν για κάτι που δεν έκανε. Αυτό λέει η ιστορία, αυτό λέει και το τραγούδι. Είναι οριακός ο Denzel Washington σε αυτή την ερμηνεία, καταπληκτικός θα έλεγα, και ένα φιλμ που είπαμε στην εποχή του δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση και μια ιστορία που στην εποχή της δημιούργησε αίσθηση, γιατί ήταν φυλετικό καθαρά το ζήτημα. Τώρα έχουμε ξεφύγει από αυτό, σχεδόν φτάνουμε στην άλλη άκρη, όταν θα μου πείτε εντάξει και η μία και η άλλη άκρη έχει τα προβλήματά της. Θα ισορροπήσει κάποια στιγμή το πράγμα. Μπορεί να μην προλάβουμε να το δούμε εμείς, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα επέλθει αυτό που λέμε ισορροπία. Και όταν λέω άλλη άκρη, εννοώ ότι ανεξαρτήτως αν είναι καλός ή μέτριος ή κακός ένας ηθοποιός ή μία ηθοποιός, πρέπει να υπάρχει ποσόστοση. Το έχουμε ξαναπεί. Γίνονται ταινίες, γίνονται τηλεοπτικές σειρές και πρέπει να υπάρχει η ποσόστοση. Πρέπει να είναι δηλαδή τόσοι λευκοί και κάποιοι ασιάτες κλπ. Και ως προς την θα έλεγα σεξουαλική συμπεριφορά, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, επίσης πρέπει να υπάρχει ποσόστοση. Ασχέτως, είπαμε, αν είναι καλός ή κακός κάποιος τοπιός, εγώ λέω ότι όλοι καλοί είναι για να παίζουν εκεί και όλοι έχουν ενδιαφέρον, αλλά τι πάει να πει αυτό, δεν είναι από μόνο του ένας άλλου τύπου ρατσισμός ας πούμε. Εντάξει, μεγάλες ιστορίες αυτές, μεγάλες κουβέντες για να εξαντλούνται σε μερικά λεπτά μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί μας συναντάτε. Ξέρω πως στις Πέμπτες υπάρχουν και ερωτήσεις, θα έρθουν και απαντήσεις, μην άγχεστε. Και με το Viber βέβαια, με το γνωστό τρόπο, επικοινωνείτε μαζί μας. Για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Η νεότερη εκδοχή για το ένα πρωινό, Άναμπελ, αν θέλετε, με τη φωνή της Ροσαΐα. Και πραγματικά όσοι βρεθήκαμε χθες το βράδυ στο Λυκαβητό, ζήσαμε μια εμπειρία άνευ προηγουμένου. Και δεν μιλώ για το καιρό και τη βροχή και τον αέρα και το κρύο και τα λοιπά που δεν πτώησε κανέναν από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. Δεν μιλώ για αυτές τις ηλεκτρικές, ηλεκτρισμένες εκδοχές του Μπομπ Κατσιόνι σε αγαπημένα, όπως αυτό που τέλειωσε. Μιλώ για το γεγονός ότι βρεθήκαμε μάρτυρες μιας ακόμα ιστορικής στιγμής για ένα δημιουργό που δημοσιοποίησε τα πρώτα τραγούδια στις αρχές δεκαετίας του 60, ας το σκεφτούμε αυτό, και έχουμε 2026 που βρίσκεται ενεργός, δημιουργικός, το ευχόμαστε πάντα να το καταφέρνει αυτό, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι κατόρθωμα να έχει φτάσει τόσο ψηλά, να είσαι τόσο σπουδαίος και να είσαι και σεμνός παράλληλα και να έχεις μια ταπεινότητα τέτοια που, εντάξει, είναι φανερό πως εκφράζεις πλέον μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα που σιγά σιγά φεύγει. Βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων και στο θέατρο και στον κινηματογράφο που μιλάμε εδώ τις Πέμπτες, έτσι, που κάνουν μια επιτυχία, ξέρω εγώ, ή μια σεζόν στο θέατρο επιτυχημένη και ψάχνουν να βρουν χώρο να παρκάρουν το καλάμι τους έξω, ας πούμε, στο πάρκινγκ. Δεν υπάρχει στο πάρκινγκ θέση για τα καβαλημένα καλάμια. Και εδώ τώρα είναι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δημιουργικός, έχει παράξει τέτοιο έργο, συνταρακτικό έργο στο πέρασμα των χρόνων και βρίσκεται να συγκινεί ακόμα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ευχόμαστε πολλά καλύτερα, πολλά περισσότερα στο Σταύρο Ξαρχάκο και στους συνεργάτες του. Πάμε στο επόμενο.

Η Γιώτα Βασιλακοπούλου έγραψε τους στίχους. Αυτό που ερμήνευσε η Ελένη Πέτα από την ταινία της Λουκίας Ρικάκη, εκείνη την παλιά. Η μουσική όμως είναι του Κωστή Ζευγαδέλη, ενός δημιουργού που έφυγε από τον κόσμο στα τέλη Αυγούστου, 20 Αυγούστου ήταν νομίζω, και έχω προσχεθεί ένα αφιέρωμα μεγαλύτερο, ένα αφιέρωμα ευρύτερο σε αυτό το πολύ σημαντικό δημιουργό. Σημαντικό υπό την έννοια, μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό, αλλά είναι σημαντικός γιατί τα έργα που δημιούργησε, όλα τα δημιουργήματά του, είχαν μια ποιοτική διαφορά, θα έλεγα, από αρκετούς άλλους δημιουργούς της γενιάς του. Και βέβαια ο Κωστής Ζευγαδέλης ήταν και πολλά περισσότερα από ένα συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής ή συνθέτης μουσικής ευρύτερα. Ήταν και ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, όσοι έτυχε να το γνωρίσουμε, και εγώ τον γνώρισα καλά μια περίοδο, συνεργαστήκαμε δηλαδή στο ραδιόφωνο παλιά, τον προηγούμενο αιώνα. Φαντάζομαι ότι έχουν να σας πούν τα καλύτερα και για τον άνθρωπο Ζευγαδέλη. Αυτά σε επόμενο επεισόδιο, θα έλεγα, θα το κάνουμε.

Ο Μαξ Ρίχτερ βέβαια από το Άμνετ σε εκείνη την φοβερή και τρομερή σεκάνς του φινάλε. Έτσι, αυτή είναι η ταινία, αυτή είναι η σκηνή που ακούγεται το συγκεκριμένο. Όταν σας λέω τις μικρές ηλικίες σκίζουμε, το εννοούμε αυτό. Η Ειρήνη μου γράφει πως κοιμήθηκε στην αγκαλιά της η κόρη της 6 μηνών στο άκουσμα του Harry Kane του Dylan. Πρώτο περιστατικό αυτό. Δεύτερο, η Καλλιόπη μου γράφει για την κόρη της 12 ετών που σπουδάζει φωνητική και κιθάρα παράλληλα με το σχολείο. Μπράβο παιδιά, να είστε πάντα καλά και πάντα έτσι να βλέπετε μπροστά, να ακούτε τις φωνές της καρδιάς σας. Μακριά βέβαια η διδαχή και τα δάχτυλα που δείχνουν από εμάς. Να, για παράδειγμα, μίλησα για την ποσόστοση νωρίτερα και μου γράψατε κάποια μηνύματα πως ήταν άστοχο το σχόλιο ή έστω διατύπωση για το ρατσισμό. Εγώ δεν είπα βέβαια ότι οι σειρές, η ποσόστοση στις σειρές είναι ρατσισμός, ή και αν το είπα, αν μπορεί να μου ξέφυγε ίσως, δεν εννοούσα αυτό. Θα το ακούσω στο ΕΡΤΕΚΟ τι είπα ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς είναι πρίμα βίστα περισσότερο η εκπομπή μας. Εδώ δεν γράφουμε κείμενα για όλα τουλάχιστον. Και εσείς έχετε ευκαιρία μέσα από το erteco.gr να ακούτε όλες τις εκπομπές μας. Υπάρχουν εκεί για μεταχρονολογημένη ακρόαση. Μιλώντας λοιπόν για την ποσόστοση, που είναι κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό, δεν το ταυτίζω, ούτε το συνδέω, ούτε το συγχαίω με το ρατσισμό, έτσι. Προς Θεού, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά το σχόλιο το άλλο είναι πιο ενδιαφέρον. Για να το δω, να το βρω. Ο Παναγιώτης το γράφει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τη γράφει ο συνονόματος. Συνονόματος δεν μπορούσε να γράφει κάτι άλλο. Ενδιαφέρον θέμα η ποσόστοση. Αλήθεια, τι πιστεύεις για την ποσόστοση στα ψηφοδέλτια και γιατί να μην υπάρχει και ποσόστοση και για τα επαγγέλματα των υποψήφιων βουλευτών ή για τις σεξουαλικές προτιμήσεις τους, όπως τις ταινίες που ανέφερες. Τώρα, στα επαγγέλματα των βουλευτών, εδώ υπάρχει η άποψη ότι δεν πρέπει να έχουν επάγγελμα. Αλλά να ασκούν επάγγελμα. Το ξέρεις αυτό, φαντάζομαι. Έτσι. Στις ποσοστώσεις τώρα τις άλλες, τι να σου πω, θα το σκεφτώ και θα σου απαντήσω τι σκέφτομαι γι' αυτό. Γενικά οι ποσοστώσεις είναι ένα πρόβλημα, γιατί όπως και στον κινηματογράφο, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε και είπαμε σε διάφορες σειρές, σε διάφορες ταινίες ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν κάποιοι ρόλοι συγκεκριμένοι, συγκεκριμένων προφίλ, ας το πω έτσι, γιατί είναι και λέξεις παγίδες τώρα. Ό,τι και να πεις μπορεί να σε κατηγορήσουν για το άλλο, όχι για αυτό που εννοείς εσύ και για το άλλο. Έτσι και εδώ και στην πολιτική, ας πούμε, υπάρχει και το κληρονομικό δικαίωμα, το ξέρετε αυτό φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι ένας παιδί μου που έχει φούρνο ο πατέρας του και παίρνει τη δουλειά του πατέρα του, ο φούρνο. Γιατί να μην το κάνει και ο πολιτικός αυτό? Δηλαδή να χαθεί το επάγγελμα? Αυτό θες Παναγιώτη? Ένα κάτι τέτοια μου κάνετε και έχουμε βάλει την Πέμπτη εδώ από άποψη να μας παρέχει αυτό το ανάχωμα στις εντάσεις, στη βουή, στις φασαρίες που κάνουν και οι ρόξινες στροφές καθημερινά βέβαια από Δευτέρα και Παρασκευή. Και παίζουμε αυτές τις μουσικές περισσότερο για, είπαμε, για ένα ανάχωμα στις διάφορες επιθέσεις του χυδαίου, του θορύβου και όλα αυτά. Τα soundtrack λοιπόν, εδώ, ο Clint Mansell.

Είχε πάρει τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, το 2007 νομίζω, ο συνθέτης, ο Clint Mansell. Αυτού απαντώ εδώ σε ένα μήνυμα που μου γράφει ενθουσιασμένος ή ενθουσιασμένη, δεν ξεχωρίζω το φίλο. Να, η ποσόστοση που λέγαμε πριν. Λοιπόν, από το σύμβολο αυτό που έχεις εδώ. Λοιπόν, τότε λοιπόν το είχαμε ξεχωρίσει, είχε πάρει ένα ευρωπαϊκό βραβείο ο Clint Mansell, καλά στα Όσκαρ και στα τέτοια χαμπάρι δεν είχαν πάρει το καταπληκτικό The Fountain, αν και ο Mansell από την καριέρα του στο σχήμα Pop Will Eat Itself προέρχεται από το rock κι αυτός και από την ευρύτερη pop έτσι rock κοινότητα, είχε και μια ματιά και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Εδώ αυτά τα αριστουργηματικά, πραγματικά καταπληκτικά soundtrack, σας θυμίζω το Requiem για ένα όνειρο που εντάξει το πήραν βέβαια μετά και το διαλύσανε, το βάλαν σε σειρές, αυτά, ιστορίες κτλ. Εντάξει, πάντως ο ίδιος είναι που τα υπογράφει αυτά και εδώ μαζί με τους Mogwai και Kronos Quartet έκανε αυτή την καταπληκτική δουλειά με τον τίτλο, το συγκεκριμένο, «Ο θάνατος είναι ο δρόμος για το δέος». «The Fountain», «Η πηγή της ζωής», ο ελληνικός τίτλος, εντάξει, από τα καλύτερα soundtrack για την εκπομπή μας εδώ, εκείνης δεκαετίας και αρκετών δεκαετιών, θα έλεγα. Λοιπόν, έτσι για να απαντήσω και να ενθουσιαστώ και εγώ με το ύφος του μηνύματος που στείλατε για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, στο Netflix τώρα υπάρχει από τις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησα να το βλέπω, θα ολοκληρωθεί σύντομα γιατί δεν είναι πολλά επεισόδια. Έχει ανακοινωθεί και τρίτος κύκλος για το The Gentleman, τη σειρά δηλαδή του Guy Ritchie, η οποία βασίστηκε σε εκείνη την ταινία του 2019 και αυτό βέβαια, εντάξει, ανήκει στο ευρύτερο σύμπαν του Guy Ritchie, δεν με βρίσκει πάντα σύμφωνο, δεν με ενθουσιάζει αυτό το αιματηρό περιβάλλον που υπάρχει όπως το τοποθετεί ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης, αλλά μην του το πει κανείς, έτσι και κόψουμε τις σχέσεις και δεν μου μιλήσει, εντάξει, προσωπικές απόψεις είναι αυτές, γιατί τον έπαιρνα τηλέφωνο προχθές, δεν μου απαντούσε. Φαντάζομαι, επειδή το έχω ξαναπεί αυτό στην εκπομπή, κάποιος θα του το σφύριξε που λένε. Λοιπόν, για να σοβαρευτώ, έχει όμως πολύ ωραία στοιχεία και τα μοντάζ του και η σκηνοθετική του ματιά και το σύμπαν αυτό που μόλις είπα είναι πολύ ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αυτό σκηνοθέτη, αλλά είπαμε αυτό το λίγο αίμα για το αίμα και τα λοιπά, εντάξει, πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα η σειρά μάλλον στον πρώτο κύκλο βγήκε το 2024 και η δεύτερη σεζόν έκανε πρεμιέρα το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ τρέχοντος, έτσι, και έχει ανακοινωθεί και τρίτη σειρά. Είναι και τρίτος κύκλος στη σειρά. Ένας νεαρός αριστοκράτης, λοιπόν, κληρονομεί απροσδόκητα μια τεράστια περιουσία, την περιουσία του πατέρα, και λέμε απροσδόκητα γιατί περιμένει να την πάρει ο άλλος, ο γιος, ο μεγάλος γιος, αλλά την παίρνει ο μικρός γιος και αποδεικνύεται εν συνεχεία ότι στηρίζεται αυτή όλη η κατάσταση και η περιουσία σε μία αυτοκρατορία κάναβης η οποία λειτουργεί υπογείως στο κτήμα εκεί στην έπαυλη αυτή που βρισκόταν ο πατέρας και που καλείται να βρεθεί τώρα αυτός ο νεαρός αριστοκράτης, το κληρονομεί δηλαδή αυτό και μπλέκει έτσι στο κόσμο του βρετανικού εγκλήματος που δεν μόνο βρετανικό είναι και όλοι οι άλλοι και εδώ. Δεν μπορώ, πραγματικά γελάω γιατί έρχονται πολλά μήνυμα. Και εδώ είναι η ποσόστοση. Είναι και άλλοι λαοί, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν παρανομίες. Ωραίος ο Guy Ritchie όμως, γιατί πάντα φροντίζει να έχει ωραίες μουσικές και τραγούδια στις ταινίες και στις σειρές του.

Πολύ απλοποιητική η άποψή μου, γράφει μια κυρία εδώ. Ναι, συμφωνώ, δεν διαφωνώ με αυτό. Και ειδικά όταν το τεκμηριώνεται με την προηγούμενη πρόταση, ο γιος του Φούρναρη δεν επηρεάζει με τις επιλογές του τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων όπως το παιδί ενός πολιτικού. Βεβαιότατα, ισχύει αυτό. Μην ψηφίζετε λοιπόν τους συγκεκριμένους που λέτε. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, ιδιαίτερως για τα χιουμοριστικά μηνύματα που στείλατε εδώ. Έχετε καταλάβει βέβαια ότι η εκπομπή θα έρθει και αύριο, εκτός θεματικού απρόπτου, εδώ, της Παρασκευής, η Ρόξη Αναστροφές. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια για σήμερα. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκαμε κατευθείαν σε εορταστική διάθεση σήμερα. Χάρη στο Βασίλη Κατσαρό, του το αφιερώνουμε. Θέλει να θυμηθεί το παχτούρι του το 15 Αύγουστο. Και εμείς, να σας πω την αλήθεια, θα θέλαμε πολύ να είμαστε ακόμα στο 15 Αύγουστο. Παρόλο τον καύσωνα φέτος, το καλοκαίρι πέρασε σαν να μην το καταλάβαμε. Ήρθε και έφυγε. Με τη Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και αφού μας έβαλε σε χαρούμενη χορευτική διάθεση με κάγκελα ο Βασίλης, να συνεχίσουμε με μια δική μας ηχογράφηση. Ένας Λεβέντης χόρευε, ο Γιώργος Μαγαλιός το τραγούδι και ο Γιώργος Κολτσίδας από τα καλύτερα κλαρίνα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, παραδοσιακό αυθεντικό κλαρίνο στα βήματα του Καρακώστα. Ο Γιώργος σε αυτή την ηχογράφηση εδώ από το στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη.

ηχογράφηση που σας άρεσε πολύ και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα που δεν έχουμε ξαναπαίξει με τους αδερφούς Χαλκιά, δεκαετία του 60, νομίζω 1960, αυτή η ηχογράφηση, «Πήγαινα το δρόμο δρόμο».

Μωραϊτικό τραγούδι της Ξενιτιάς με τον Χρήστο Πανούτσο στο τραγούδι και τον Τάσο Χαλκιά στο κλαρίνο. Αυτό το υλικό συνέλεξε η Αγγελική Καράκη Δόμνα Σαμίου σε μία από τις εργασίες τους εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Κάποιος ζήτησε κάποια στιγμή να ακούσει Κυριάκο Κοστούλα, ήρθε η ώρα να τον ακούσουμε. Από το αρχείο μας είναι και αυτή η ηχογράφηση και το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, εξαιρετικά αφιερωμένο στους ανθρώπους που μας ακούτε εκεί από την ΕΡΤ Βόλου. Η καρακούνα μας με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Κώστα Παλαιολόγου στο σαντούρι, τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί και τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, σε αυτή την ηχογράφηση από τη Θεσσαλία.

Καραπατάκι και Τασιά από τη Θεσσαλία και επίσης δική μας ηχογράφηση το εξωτικό της παράδοσης με τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, ανερχόμενο εξαιρετικό ταλέντο, και τον Γιώργο Κολτσίδα που συναντούν τον μέγιστο ξενοφόντα Τσιούνι σε αυτή την εκπομπή μας. 27 Δευτέρου του 2026 υπάρχει η εκπομπή On Demand στο διαδίκτυο. Για εσάς τους μεγαλύτερους που δεν ξέρετε από τεχνολογία, δεν χρειάζεται να ψάχνετε όλο το αρχείο των εκπομπών για να βρείτε αυτή την εκπομπή. Αρκεί να γράψετε στο Google «Ξωτικά της παράδοσης» και «Ξενοφόντας Τσιούνις» και θα σας βγει πρώτη-πρώτη ανάρτηση για να μπορέσετε να ακούσετε, αν θέλετε, ολόκληρη την εκπομπή. Πάμε στο επόμενο που είναι από το αρχείο μας και αυτό, το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένας φίλος ακροατής κάποια στιγμή μου είπε τι ωραίος ο Νίκος Ρεγκούκος, δεν τον ήξερα, και ευχαριστούμε για το χυμαριώτικο που παίξαμε. Θέλω να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση, την ίδια ηχογράφηση στην οποία υπήρχε το χυμαριώτικο, σε ρυθμό τσάμικο. Πες μου ποια μάνα σ' έκανε, Κώστας Καλύβας στο σαντούρι, Νίκος Ρεγκούκος στο βιολί και Ματθαίος Βεντούρης στο λαούτο.

Κατερίνα Παπαδοπούλου, Χρήστος Τιαμούλης, Σωκράτης Συνόπουλος, σε ένα κονσέρτο που δόθηκε στην Ουτρέχτη το 2007. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε εμένα Μανέ Μινόρε και την εξαιρετική Χαρούλα Τσαλπαρά από δική μας ηχογράφηση και αυτό. Μια παράσταση με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης». Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά, καλό μήνα, καλή καρδιά.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός για άλλη μια μέρα, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, μείνετε κοντά μας.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα τραγούδι από τα δικά σας αγαπημένα. Ένα ακόμα τραγούδι που επιλέξατε εσείς στο email της εκπομπής στο iPsychogios@ert.gr. Συνεχίστε να μας προτείνετε τραγούδια και εμείς εδώ είμαστε για να τα ακούσετε.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-ψυχογιος@rt.gr.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

Σιγά σιγά η ώρα περνά. Έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

Η ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς προλαβαίνουμε να χορέσουμε λίγα ακόμα τραγούδια, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στην πρώτη ώρα του νέου 24ωρου. Μείνετε εδώ, μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.

Η ώρα και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Άλλο ένα μουσικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Εσείς συνεχίζετε, μένετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδος. Από το Γιάννη Ψυχογιό, για χαρά.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Η αναρξή μας με τον βιολονίστα και συνθέτη Λίνο Καναβατσιούολο. Η μουσική του συνδέει την κλασική παιδεία με την απολυτάνικη παράδοση, τη μεσογειακή μουσική, το θέατρο, τη τζαζ, τη σύγχρονη μουσική. Η μουσική του δραστηριότητα ξεπέρασε τα όρια της κλασικής και θεατρικής μουσικής. Συνεργάστηκε με μουσικούς όπως ο Πίνο Ντανιέλε, ο Λούτσο Ντάλα, ο Κλαουντίο Μπαλιόνι, ο Αντριάνο Τσελεντάνο και ο Εντουάρντο Ντενάτο. Ως σολίστα ανέπτυξε ιδιαίτερα προσωπικό ύφος στο βιολί. Ο Λίνο Καναβατσιούολο δεν αντιμετωπίζει το βιολί μόνο ως κλασικό όργανο, το χρησιμοποιεί ως μέσο για να ενώσει τη μουσική παράδοση της Νάπολης και της Μεσογείου με το θέατρο και την σύγχρονη μουσική. Ακούσαμε το ορχιστρικό που έχει τίτλο «Παρτέντζα». Στα φωνητικά ήταν μια σπουδαία τραγουδίστρια από τη Σαρδινία, η Έλενα Λέντα. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις επόμενες δύο ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ήταν η Edith Piaf σε μία από τις ωραιότερες μελωδίες της ελληνικής μουσικής. Η μελωδία του τραγουδιού του Μίκη Θεοδωράκη «Θα γίνεις δικιά μου» ή «Όμορφη πόλη». Το 1958 ο μεγάλος μας συνθέτης είχε συνθέσει τον μπαλέτο «Le Jaman du Teruel», βασισμένο στο μύθο των εραστών του Teruel, μιας μικρής πόλης της Ισπανίας. Ήταν μια ιστορία έρωτα και θανάτου. Το 1962 ο σκηνοθέτης Ραϊμόν Ρουλό το μετέφερε στον κινηματογράφο με πρωταγωνίστρια την πρίμα μπαλαρίνα Λουντμίλα Τσαρίνα. Ο Μίκης Θεοδωράκης προσάρμοσε τη μουσική του μπαλέτου στην ταινία. Η Edith Piaf τραγούδησε το «Le Jaman du Teruel». Είναι από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε, μια και ένα χρόνο αργότερα, το 1963, έφυγε από τη ζωή. Η γαλλική στίχη γραμμένη από τον Ζακ Πλάντ. Οι στίχοι δεν αποτελούν μετάφραση από το ελληνικό κείμενο του Γιάννη Θεοδωράκη, αλλά πρωτότυπο κείμενο προσαρμοσμένο στην ιστορία των εραστών του Teruel.

Το Στρίδι και το Μαργαριτάρι, με τις φωνές της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μανώλη Μητσιά. Τη θεατρική σεζόν το 1974-1975 στο θέατρο Βεάκη, ο Κάρολος Κουν ανέβασε το έργο του Ντάριο Φω, «Η Ισαβέλα, Τρεις Καραβέλες και ένας Παραμυθάς». Ο Ντάριο Φω διηγείται την ιστορία του Χριστόφορου Κολόμβου. Απολαυστικός, καυστικός, ανατρεπτικός και βαθιά πολιτικός ο λόγος του. Ο Χρήστος Λεοντής είχε συνθέσει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στον δίσκο που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα ήταν και το Στρίδι και το Μαργαριτάρι που μόλις ακούσαμε. Η απόδοση των στίχων από τον Κωστή Σκαλιώρα. Μένουμε στον χώρο του θεάτρου για να ακούσουμε τη φωνή της Τζένις Καρέζη που πρωταγωνιστούσε στο θεατρικό έργο του Ιακώβου Καμπανέλη «Ο Εχθρός Λαός». Ο συγγραφέας στο έργο παρουσιάζει με σατυρική ματιά τα ιστορικά γεγονότα από τις εκλογές του 1964 με τη νύχτα του πραξικοπήματος τον Απρίλιο του 1967. Μαζί θα ακούσουμε και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Το έργο έχει παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία του Κώστα Καζάκου. Επί σκηνής τραγουδούσαν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Τζένι Καρέζη. Τα τραγουδία του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Ιακώβου Καμπανέλη. Του χωρισμού και λαχτάρισα μια χώρα.

Ακούσαμε δύο τραγούδια από το θεατρικό «Ο εχθρός λαός» του Ιακώβου Καμπανέλη σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Του χωρισμού με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και το «Λαχτάρισα μια χώρα» με τη φωνή της Τζένις Καρέζη. Στο θέατρο και πάλι, το 2009 είχε ανεβεί «Ο Δον Κιχώτης» του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες σε σκηνοθεσία Γιάννη Καραχισαρίδη. Στο ρόλο του Δον Κιχώτη ο Γιώργος Κιμούλης και στο ρόλο του Πάντσο ο Δημήτρης Πιατάς. Μουσική ο Θάνος Μικρούτσικος, στίχη Αγαθή Δημητρούκα. Ο Γιώργος Κιμούλης τραγουδάει «Είμαι ο Δον Κιχώτης».

Αλλάξαν οι καιροί και εγώ δεν τους αντέχω. Δεν θα συμβιβαστώ με αυτόν τον ξεπεσμό. Καβάλα στα λογό μου, τι μόρος θα τρέχω. Να διορθώνω τα δικό και το στραβό.

σε αυτούς που βολευτήκαν με την εξουσία. Τους γύρισα την πλάτη, τους περιφρονώ και προσπαθώ να βγάλω απ' τη δυστυχία τον κάθε

0: una luna en el agua.
1: Κλανόδια είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας, μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το τάγκο στην εποχή μας μόνο μακρινή ανάμνηση δεν είναι. Έχει προβάλει δυναμικά από τη στιγμή που ο Αστόρ Πιατσόλα καινοτόμησε προσθέτοντας στοιχεία κλασικής και τζαζ μουσικής τεχνοτροπίας. Ένα από τα μουσικά σχήματα που παρουσιάζουν το τάγκο με σύγχρονη προσέγγιση είναι η Gotan Project. Μέλη τους, τρεις μουσικοί με καταγωγή από την Αργεντινή, την Ελβετία και τη Γαλλία. Τους ακούσαμε στο Ραγουέλα. Στο τραγούδι ακούγεται και η απαγγελία του κορυφαίου Αργεντινού πεζογράφου, ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Χούλιο Κορτάσαρ.

Working Class Hero, από τα εμβληματικά τραγούδια του John Lennon από το 1970. Το τραγούδι κριτική για την ανισότητα της κοινωνίας των κοινωνικών τάξεων. Στο επόμενο τραγούδι ο Μάνος Ελευθερίου γράφει για τις πατρίδες που γίναν φωτιά, για τους πρόσφυγες και το δράμα που ζουν κυνηγημένοι από τους πολέμους και τις καταστροφές που γίνονται στις πατρίδες τους. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έβαλε τη μελωδία και μοιράστηκε το τραγούδι με τους Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Γιάννη Κότσιρα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Γιώργο Νταλάρα, Γιώργο Περί, Πάνο Μουζουράκη και Μάριο Φραγκούλη. Πατρίδες που γίναν φωτιά.

γράφονται οι λέξεις μία-μία. Αυτό που δεν ευλόγησε η παντοδυναμία. Υπάρχει μόνο ανταμοιβή σε εκείνους που συντρέξαν, σ' αυτούς που ξέρουν προσφυγιά και σ'

του κάθε αγώνα. Βοηθήστε εκείνες τις στιγμές που πέφτουν δακρυγόνα. Βοηθήστε να βρουν σπιτικό

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μάνος Ελευθερίου, Λαμπρέντης Μαχαιρίτσας, πατρίδες που γίναν φωτιά. Το 2006 η Καναδή Λόρινα Μακένιτ έδωσε σειρά παραστάσεων στο παλάτι του Καρόλου του Πέμπτου στην Αλάμπρα. Μέρος της συναυλίας και το All Souls Night που θα ακούσουμε τώρα, ηχογραφημένο από εκείνες τις συναυλίες.

Lorena McKennitt, All Souls Night. Ηχογράφηση από συναυλίες της στο παλάτι του Καρόλου του Πέμπτου στην Αλάμπρα το 2006. Να πούμε ότι στην ορχήστρα της, σε όλες εκείνες τις συναυλίες, συμμετείχαν και τρεις δικοί μας μουσικοί. Ο Σωκράτης Νόπουλος που έπαιξε πολιτική λύρα, ο Πάνος Δημητρακόπουλος που έπαιξε κανονάκι και ο Χαγκία Ζιτζιάν που έπαιξε ούτη. Έχουμε θαυμάσει πολλές φορές την τέχνη της Lorena McKennitt όσες φορές επισκέφθηκε τη χώρα μας. Η ωροτελεστία στη σκηνή από το αερικό που λέγεται Lorena McKennitt.

Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ, δώσ' μου ένα όνομα να μη χαθώ, δώσ' μου ένα όνειρο να αντισταθώ, δώσ' μου ένα παιδί να εξομολογηθώ, δώσ' μου ένα φιλί να πλύνω το κακό. Ξύπνησέ με το πρωί με ένα σκοπό που να λέει χαλάλη στη ζωή που ζω. Χαρούλα Αλεξίου, ένα τραγούδι προσευχή. Για να τη νιώσεις πρέπει να ακούς όσο γίνεται πιο καθαρός μέσα σου.

Ο Μωρί Ζαρ ήταν από τους σημαντικότερους συνθέτες, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής. Και με σύνθεσή του περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σύνθεση του 1963 ακούσαμε. Σύνθεση για την ταινία ντοκιμαντέρ του Φρεντερικ Ρωσίφ «Πεθαίνοντας στη Μαδρίτη». Ταινία για τον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας το 1936. Η ταινία παρουσίαζε πλούσιο υλικό. Υλικό που αντλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Σοβιετική Ένωση, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το «Πεθαίνοντας στη Μαδρίτη» βραβεύτηκε σε πάρα πολλά κινηματογραφικά φεστιβάλ και ήταν και υποψήφια ταινία για το Όσκαρ ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Το μουσικό θέμα του Μωρί Ζαρ που ακούσαμε είχε εκδοθεί σε μικρό 45 δίσκο βινιλίου. Είσαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ένα σχετικό άγνωστο ποίημα του Νίκου Καβαδία τώρα είναι «Η Αντίσταση». Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα στις 10 Αυγούστου του 1945 και ο ποιητής το έχει αφιερωμένο στη λογοτέχνη Μέλπο Αξιώτη. Η μελοποίηση και η ερμηνεία από το Διονύση Τσακνή.

Νίκος Καβαδίας, Αντίσταση, μελοποιημένο το ποίημα από τον Διονύση Τσακνή, που το τραγούδισε κιόλας. Το επόμενο έχει τον τίτλο «Το τραγούδι απ' την αρχή».

τραγούδι από την αρχή. Τραγούδησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, συνοδεία ενός πιάνου και ενός κλαρινέτου. Το έγραψε ο Πάνος Μαλαχιάς πάνω στους στίχους του Χαραλαμπού Χατζινάκη. Σε λυρικό τραγούδι και στη συνέχεια, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Είναι η μελωδία του Into My Arms του Nick Cave. Άδεια μου αγκαλιά.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ένα τραγούδι τώρα από το 1972. Πολύ αγαπημένο και από τα πιο εμβληματικά του Lou Reed. Perfect Day.

Κόρμη μου κάνω σκάλα στα ουράνια να ανεβείς. Αλκυσαλκαίος, καλοκαίρι στην Αμοργό. Ο Μήτος Πασχαλίδης στη μελωδία που του ερμήνευσε και μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο. Και μια παλιά Ιρλανδική μπαλάντα από τον Loudon Wainwright. Είναι το Carrick Fergus. Ένας νοσταλγικός μονόλογος ενός ανθρώπου που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του. Που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του.

ομπρέλα του Βοσπόρου, σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Η πολιτική λύρα, το νέι, το κανονάκι, τα έχορδα ανοίγουν έτσι ένα, με τη μουσική ένα παράθυρο στο Βόσπορο, στην πύλη της Ανατολής, την Κωνσταντινούπολη. Η μελωδία από το soundtrack «Πολιτική κουζίνα». Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουν και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Άγγελοι σαν θνητοί να σ' αγκαλιάζουν, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Ήταν τα Διόδια, ένα τραγούδι αγαπημένο και από τα ωραίτερα που έχουμε ακούσει τα τελευταία 20 θα έλεγα χρόνια. Ο Πόλης Κυριάκου στους στίχους, ο Σταύρος Σιόλας στη μελωδία, ηχογραφημένο σε συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Σταύρο Σιόλα στη σκηνή. Μαζί τους και η χοροδία του κοινού. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στο επόμενο τραγούδι. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Ηρώδιο το 2005. Πάρε με μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό.

τα δυο σου μάτια και χαράζουν τον αέρα. Η αγκαλιά σου είναι η σκάλα του Μιλάνου. Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε με, πάρε με.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Όσο κρατάει ένας καφές, τραγούδησε ο Διονύσης Θεοδόσης, Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος. Ο Σάρλ Αζναβούρ υπήρξε από τους σημαντικότερους Γάλλους τραγουδιστές του 20ου αιώνα, αρμένικης καταγωγής. Ήταν και ηθοποιός, στιχουργός, συνθέτης. Η μεγάλη του καριέρα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1950. Το τραγούδι που ταυτίστηκε περισσότερο με το μύθο του Αζναβούρ είναι το «La Bohème». Το τραγούδι αφηγείται την νοσταλγία ενός ηλικιωμένου καλλιτέχνη για την φτωχή αλλά γεμάτη ζωή νεότητά του στην Μονμάρτη.

La Bohème, Σαρλ Αζναβούρ, σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του, και μαζί ο Ζακ Μπρέλ, La Chanson de Tchaki.

La chanson de Jackie, Jacques Brel. Το τραγούδι είναι ένας φανταστικός μονόλογος ενός καλλιτέχνη που αρνείται να αποδεχθεί ότι η καριέρα και η νεότητά του έχουν τελειώσει. Να ακούσουμε τώρα πώς ο Ζορζ Μουστακή τραγούδησε τον ηθοποιό του Μάνου Χατζηδάκη.

0: masque jeté, la salle est vide, ton cœur se ride. Pourquoi tricher? Pourquoi mentir? Pourquoi chercher à t'éblouir? Mauvais acteur, sans spectateur, on y a cru, on n'y croit plus. Tu parles fort, mais à quoi bon? Voici la main qui te répond, qui te répond, qui te répond.
1: Πλανώδια ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Λοιπόν, είμαστε καθόλου έτοιμοι. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα έχει μια εκπομπή που... Εντάξει, υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να σας αρέσει, ας το πούμε και έτσι. Είναι μια ιστορική αναδρομή σε ένα γεγονός το οποίο, εντάξει, είναι ευρέως γνωστό σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο εδώ στον ελληνισμό. Ένα γεγονός το οποίο συντάραξε πριν από έναν αιώνα τον κόσμο και που είχε πολύ μεγάλη μετεξέλιξη, την οποία ζήσαμε και ως κράτος και ανδρωθήκαμε και μέσα από αυτή την εξέλιξη. Μιλάω για τη Μικρασιατική καταστροφή. Δεν θα πιάσω βέβαια τώρα να σας αναλύσω τι έγινε και πώς έγινε ή να πιάσουμε αυτού καθεαυτού τη Μικρασιατική.